0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

χάθηκα με σένα πλάι. Δεν είσαι εδώ. Σκιά που έφυγε μέσα στη θύμηση. Ήσουν εσύ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όμως ξανάρχεσαι.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

νοιάζει, δεν πειράζει, ας τους λίγο να χαρούν. Ό,τι έχεις θα στο κλέψουν και μες τη νύχτα θα χαθούν. Μα ό,τι είσαι και ό,τι αξίζεις,

Ενός δυνατά και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν σε ξέχασα.

Ο φίλος μου και ο εχθρός του ήλιου κρύβανε το φως. Στα βάσανα μου γέλασα και την καρδιά ξεγέλασα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους, σπίτια και καλλιέργειες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστα Τσίγκα, ο οποίος μιλώντας στο Earth News μετέφερε την τελευταία εικόνα από το πεδίο των επιχειρήσεων. Ο κύριος Τσίγκας εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς, όπως ανέφερε, εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, γεγονός που θα επιτρέψει τη σταδιακή αποδέσμευση των δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί από διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σμινθήρες, απευθύνει η πυροσβεστική. Στα 134.585 στρέμματα, η συνολική έκταση που κάηκε σε Αττική και Βιωτία. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής την έναρξη της πυρκαγιάς στη Βιωτία που πέρασε στην Αττική. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών, τις διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και το συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους πυρόπληκτους πολίτες. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κτηρίων και κατοικίων. Θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες. Προβλέπεται επιδότηση ενοικίου 300-500 ευρώ ανά μήνα. Θα καταβληθούν 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων, ενώ θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημίας για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτοψία με τη συνδρομή στο σημείο της συντριβής των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνει το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι παρά τις συνομιλίες με το Ομάν και άλλους μεσολαβητές για τον τερματισμό του πολέμου, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προσαρμοστεί και ανακάμψει. Χθες οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών και Οικονομικών έκαναν λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς στο Κίεβο. Συνελήφθη χθες 55χρονος στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυπτε το θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εξακολουθεί να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του. Ανεξέλεγκτα μένονται τα πύρινα μέτωπα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, ενώ εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί. Συνελήφθη 37χρονος με ποινικό παρελθόν για ανθρωποκτονία ως ύποπτος για εμπρισμό, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι ευθύνεται για μία από τις 3 μεγάλες πυρκαγιές που καταστρέφουν από το Σάββατο την περιοχή του Σποκέιν. Αντιμέτωπος με τεράστιες πυρκαγιές είναι τα τελευταία 24 ώρα και ο Καναδάς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 38χρονος ένοπλος συνελήφθη την Κυριακή σε γήπεδο γκολφ ιδιοκτησίας του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια, 2 ημέρες προτού το επισκεφθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, χθες βράδυ. Σύμφωνα με τις αρχές, στην κατοχή του βρέθηκαν όπλα και πυρομαχικά, καθώς και σημειωματάρια με ανησυχητικές δηλώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, λίγες τοπικές βροχές, συμπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά 4 έως 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News, το λέω σωστά. Earth News Radio 105,8. Ωραία. Καλό ξεκίνημα της ημέρας. Τέταρτη σήμερα, 5η Αυγούστου, 6 και 10 το πρωί. 6 και 10 δείχνει το ρολόι αυτή τη στιγμή στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίσα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Η Ιερα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Με διασκευή των Bee Gees ξεκινήσαμε το Staying Alive, ξεκινάμε την εκπομπή. Λοιπόν, να σας πω ότι έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας και μερικές μέρες, αν δεν το λάβουμε, ανησυχούμε κιόλας. Καλημέρα. Δεν μπορώ να ξεκινήσω την μέρα χωρίς την καλημέρα της Φωτεινής, για παράδειγμα. Από την Ξάνθη. Με 20 βαθμούς εκεί, παρακαλώ. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Επίσης από Ξάνθη, εκεί που είναι 23. Α, στην Κεραμωτή. Α, 23 στην Κεραμωτή, 20 μέσα στην Ξάνθη. Ο κύριος Νίκος μας λέει: όλη η Βουλγαρία και η Τουρκία είναι εδώ γύρω. Για διακοπές. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Καλημερίζουμε και τον κύριο Σολομπόντα που μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από τη δύση του ηλίου, από εκείνες οι ώρες που αρχίζει και κοκκινίζει ο ορίζοντας, από το Πόρτο Λάγος. Ο ίδιος βρίσκεται στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, με 18 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρα θα αναπτυχθούν νεφώσεις τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Τα υπηρετικά, στα δυτικά και βόρειο-ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 36 και τοπικά και τους 38 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Έχει αρχίσει σιγά σιγά να τσιμπάει λίγο. Θα μιλήσουμε μετά με μετεωρολόγο για το τι προβλέπετε για τις επόμενες ημέρες. Γιατί είναι και πολλοί κόσμος που αρχίζει και ετοιμάζεται. 15 Αυγουστό θα είναι άδεια Αθήνα, θα είναι όλοι στα χωριά τους, σε διάφορες νησιωτικές περιοχές κτλ. Και καλά θα κάνουνε. Καλά για αυτούς, καλά και για μας που θα είμαστε εδώ πέρα μόνοι. Ωραία, ήρεμα. Να, άλλη μια καλημέρα που δεν γίνεται να ξεκινήσω την ημέρα χωρίς αυτήν. Από την Κυριακή, τη φίλη μας από την Καλαμάτα. 25 βαθμούς. Μέχρι τις 9 το βράδυ, λέει, είχαμε ακατέβατους 31 βαθμούς. Δεν έπεφτε με τίποτε θερμοκρασία το βράδυ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Μας εύχεται, αντευχόμαστε. Δεν είναι καλό αυτό. Να είναι 9 το βράδυ, να μην έχει δροσίσει. Όντως, χθες το απόγευμα, κάποια στιγμή, άνοιξα κάποια παράθυρα και ο αέρας που ερχόταν ήταν ζεστός, ρε παιδιά. Ναι. Έλα, εντάξει, είμαι καλοχειμωνάκιας. Το παραδέχομαι, το λέω, το ομολογώ. Οι φίλοι ακροατές το γνωρίζουν. Οι νέοι ακροατές το μαθαίνουν τώρα. Είμαι καλοχειμωνάκιας. Αλλά να ανοίξει το παράθυρο και να μπαίνει ζεστό ρεύμα αέρα, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Καλημέρα, αποστείλω από Κορώνου με ωραίο καιρό και παραμονή του Χριστού. Δεν το καταλαβαίνω τι παραμονή είναι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να σας πω τώρα ότι σήμερα γιορτάζει η Νόνα και η Νόνη. Αν έχετε Νόνα και Νόνη, να τους ευχηθείτε. Είναι η ημέρα της ανεξαρτησίας που γιορτάζει η Μπουργκίνα Φάσο. Η πρώην Άνω Βόλτα είναι αυτή η χώρα. Άλλες, το έχω πει πολλές φορές, το παραλαμβάνω άλλη μία.
Άλλες χώρες μαθαίναμε στη γεωγραφία όταν πηγαίναμε στο σχολείο, άλλες χώρες έχουν προκύψει. Εγώ ανοβόλτα την ήξερα. Μπουρκίνα Φάσο, τι λένε τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή 5η Αυγούστου του 1960 κέρδισε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία και το γιορτάζει. Και καλά κάνει. Είναι η ημέρα της νίκης και των ευχαριστειών προς την πατρίδα, την οποία γιορτάζουν στην Κροατία. Για την κατάλυση του σερβικού θύλακου στην Κράινα κατά τη διάρκεια του Γιουγκοσλαβικού εμφυλίου του 1995 ή όπως το ονομάζουν οι Κροάτες, πόλεμου της ανεξαρτησίας. Είναι η μέρα του παιδιού στη Χιλή, η μέρα του εμπορίου στην Ισλανδία. Έχει μια λέξη που δεν μπορώ να σας το διαβάσω βέβαια, δεν ξέρω και Ισλανδικά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί φημίζονται για τις δύσκολες λέξεις τους. Θυμάστε που έχουν ένα όνομα ενός, πώς το λένε, ηφαιστείου, το οποίο ηφαίστειο είχε πριν από λίγο καιρό, ήταν πριν από κάμποσα χρόνια, ήταν σε εγρήγορση, να το πούμε έτσι απλά, είχε κάποιες εκρήξεις και είχε δημιουργήσει ένα νέφος το οποίο είχε αναστατώσει όλες τις αεροπορικές διαδρομές στην Ευρώπη, στα 3/4 της Ευρώπης. Κανείς συνάδελφός μου, εγώ πολύ περισσότερο, δεν μπορούσε να πει το όνομα αυτού του ηφαιστείου. Τα έχουν αυτά οι Ισλανδοί. Είναι Εθνική ημέρα Στριδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι Εθνική ημέρα Ισλαμικών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Ιράν. Οξύμορο όλο αυτό το πράγμα. Και είναι και Εθνική ημέρα Εσωρούχων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άνδρες και γυναίκες, λέει, ενθαρρύνονται να κυκλοφορούν σήμερα με τα εσώρουχά τους, κυρίως στη Νέα Υόρκη. Οπότε είναι μια μέρα που πηγαίνουν, μπορεί να είναι σήμερα, που μπαίνουν με τα εσώρουχά τους στα τρένα, στα μετρό και τα τέτοια πράγματα. Έχει πολύ πλάκα να το βλέπεις. Εντάξει, οκ, okay, περιορέξω σκολοκυθόμητα. Η Φωτεινή λέει και αυτή, όπως μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Νίκος, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο στην Ξάνθη. Χθες το βράδυ βγήκαμε μια γρανίτα και το κέντρο της πόλης ήταν γεμάτο. Ωραία, λέει, να περνάνε όμορφα οι άνθρωποι στις διακοπές τους. Αυτό θέλουμε για όλους. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ορίστε, 14 βαθμούς έχει ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος είναι στα Κορέα. Στην Κωτήλη, ναι. Ναι, 14, ωραία. If the food gets you near me. 25 βαθμούς θέλω να σας πληροφορήσω πως έχει στο Ανόβερο, όπως μας ενημερώνει η φίλη μας η Μέρη. Η Κυριακή μου λέει ότι θα αδειάσει η Αθήνα μεν, αλλά θα γεμίσει η Καλαμάτα ή και η Καλαμάτα εν πάση περιπτώσει και θα ψάχνουμε τόπο για να παρκάρουμε. Πάρκινγκ, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, μια εβδομάδα, 10 μέρες, υπομονή. Πείτε το σε έναν κάτοικο της Κυψέλης, της Παγκράτης, του Παγκρατίου ή της Καλυθέας, ας πούμε. Πείτε τους λίγο για πάρκινγκ να δω κάτι που θέλω. Λοιπόν, σαν σήμερα, ο Γεώργιος Σαχτούρης το 1824 καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο. Το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους. Το 1903 η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Το 1903, παρακαλώ. Μπράβο η Γαλλία. Το 1973, δύο Παλαιστίνιοι κομάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειτο να ταξιδέψουν με αεροσκάφους TWA στη Νέα Υόρκη. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, δύο Αμερικανοί και ένας Αυστραλός, και 55 τραυματίζονται, οι περισσότεροι Αμερικανοί. Οι δράστες θα συλληφθούν και θα καταδικαστούν σε θάνατο. Το 1973. Σαν σήμερα το 1975 ο τραγουδιστής των Το 1983
ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας έφτασε το 1982 τα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή αυξήθηκε κατά 17,5% σε σύγκριση με το 1981. Και το 1986 η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Πρόεδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως πόλεμος των άστρων. Όπως καταλαβαίνετε, για να έχω ξεκινήσει με τον καιρό και μετά σας σήμερα, η κατάσταση στα μέτωπα τα πύρινα είναι πολύ καλύτερη. Από χθες το βλέπαμε και το ελπίζαμε. Σήμερα αποδεικνύεται ότι προς το παρόν είναι πάρα πολύ καλύτερη. Υπάρχουν ξέμπαρκα καντιλάκια που λένε όσοι ασχολούνται με αυτά και έχουμε μάθει να το λέμε κι εμείς. Υπάρχουν καντιλάκια και έτσι παραμένουν σε γρήγορες πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί αυτά μπορούν εύκολα να εξελιχθούν σε κάτι διαφορετικό και κάτι επικίνδυνο. Έχει αρχίσει η ώρα του απολογισμού, των καμένων εκτάσεων. Είναι τεράστιες οι εκτάσεις που έχουν καεί. Κάποιοι υπολογίζουν ότι μπορεί να φτάσουν και τις 200.000 στρέμματα. Δύσκολα πράγματα αυτά. Βαθμούς έχει στο πολύστηλο Καβάλας, μας ενημερώνει ο Αντώνης. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, το φίλο μας από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. 25 βαθμούς έχει εκεί. Σαν σήμερα γεννιόταν ο Γκι ντε Μοπασάν, Γάλλος συγγραφέας της σχολής του νατουραλισμού. Σαν σήμερα γεννιόταν και το 1906 ο Τζον Χιούστον, Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Πιανού αλλού. Η τιμή των Πρίτζι είναι μία από τις ταινίες που έχει γράψει. Εκπληκτική ταινία, αν δεν την έχετε δει, ψάξτε να τη δείτε. Εκπληκτική ταινία. Το 1930 γεννιόταν ο Νίλ ο Άρμστρονγκ, ο Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη. Το λέμε οριστικά τελεσίδικα. Πάτησε στη Σελήνη, έτσι. Υπάρχει ένα 2-3% του παγκόσμιου πληθυσμού που πιστεύει ότι δεν πήγε ποτέ και ήταν στούντιο κινηματογραφικό. Οκ. Δεν χαλάμε τις καρδιές μας. Άμα χρειάζεται, τις χαλάμε. Το 1832 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Δημήτριος Υψηλάντης. Το 1895 ο Φρίντριχ Έγγελς, που μαζί με τον Κάρλ Μάρξ συνέγραψαν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, που αποτελεί τη βίβλο του Κομμουνιστικού Κινήματος. Και το 1962 έφευγε αυτό το πανέμορφο, το υπέρλαμπρο, το υπέροχο κορίτσι, το τόσο πονεμένο στη ζωή της, η Μέριλιν Μονρόε. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από τις Σέρες, με 20 βαθμούς λίγη υγρασία, καλές θερμοκρασίες μπορώ να πω, κοιμόμαστε λίγο ήρεμα, 25 βαθμούς, 5 το πρωί στο Ανόβερο του προκάλεσε έκπληξη, ο Ρετήτος περιμένει και σήμερα. Κάπου έβλεπα ότι έχουν φτάσει θερμοκρασίες πάλι στην Ευρώπη, 40-41 τέτοιες θερμοκρασίες, και είναι και άμαθοι αυτοί από τέτοιες θερμοκρασίες. Να πεις να φτάσει εδώ, ξέρω εγώ, στη Λάρισα ή στην Τρίπολη 41, να πεις εντάξει, στο Άργος, ξέρω εγώ, που πιάνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες, να πεις εντάξει, οκ, συνηθισμένα τα βουνά από χιόνια. Αλλά να πιάνει σε περιοχές που έβλεπαν 36 και έλεγαν όπου έρχεται καύσωνας με 36.

Να, για να σας πω για να δροσιστείτε. Χαμηλότερα και από την Κοτήλη που έχει 14, έχει Φλόρινα. 12 βαθμούς έχει τώρα, μας λέει ο Τάσος. Αυτές είναι θερμοκρασίες πάρα πολύ ωραίες. Και 2 ευρώ η βενζίνη. Αυτό δεν είναι ωραίο. Και τη Φωτεινή τη αρέσει αυτή η ταινία, η τιμή των Πρίτζη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, δεν θυμάμαι το όνομά του, γιατί ξέρετε, εγώ με τα ονόματα έχω ένα θέμα. Αλλά ο ηλικιωμένος κύριος που έπεσε τον πατέρα στην τιμή των Πρίτζη και μπαντρώνε εκεί πέρα, ήταν μία από τις καλύτερες ηθοποιίες που έχω δει.

Στα Γιάννητσά μας λέει ο Χάρης, μαζεύουν τα νεκταρίνια με τις χαμηλότερες τιμές φέτος 0,35. Μια και λέτε για τα νεκταρίνια. Παιδιά, δοκίμασα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ ως φρούτο, έτσι, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω πια τώρα ποια είναι η τιμή η κανονική τους, η τρέχουσα ή οτιδήποτε τέτοια, ή αν η παραγωγή πούλησαν σε πολύ χαμηλές ή σε πολύ υψηλότερες. Δεν το γνωρίζω. Αυτό μας λέει ο Χάρης, ότι το 0,35 ήταν η χαμηλότερη τιμή φέτος. Λοιπόν, εγώ πάντως, σε πάση περιπτώσει, πήρα από ένα οροπολείο, ναι. Τι ωραίο φρούτο είναι ρε εσείς. Άμα είναι πετυχημένο και γλυκό το νεκταρίνι, είναι από τα ανυπέρβλητα φρούτα, από τα καλύτερα φρούτα που υπάρχουν, αν είναι έτσι. Γιατί έχω φάει και κάποια τα οποία ήταν τελείως άνοστα, δεν είχαν καμία γεύση, ούτε καν γλύκα, ούτε γεύση, τίποτα. Επίσης ομολογώ ότι έχει φτάσει 5η Αυγούστου του 2026 και ακόμη δεν έχω γευτεί καρπούζι.

Ναι, Φωτεινή, η Αντζέλικα Χιούστον και ο Τζακ Νίκολσον ήταν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, αλλά ο μπαμπάς της Αντζέλικα Χιούστον, αν θυμάμαι καλά, εκείνος εμένα με είχε εντυπωσιάσει, με είχε τρελάνει. Άμα μου πεις και το όνομά του, αυτού του κυρίου, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.

Τον βρήκα. Ο William Hickey. Αυτός κάνει τον πατέρα της Ατζέλικα Χιούστον, να θυμάμαι καλά. Λοιπόν, η ερμηνεία του ήταν συγκλονιστική. Συγκλονιστική. Μένεις με το στόμα ανοιχτό. Λοιπόν, έχουμε την πολυτέλεια να λέμε τέτοια πράγματα ή και τέτοια πράγματα σήμερα, μιας και έχουμε πάει λίγο πίσω στο θέμα των πυρκαγιών. Ευτυχώς, επιτέλους, θα είχα να πω, έκτη μέρα από τότε που ξεκίνησε αυτή η μεγαφωτιά στην Αττικοβιωτία. Τα έχουμε ενοποιήσει εμείς για να βγαίνουμε από τη δύσκολη θέση. Πού είναι η φωτιά ακριβώς, στην Αττική ή στη Βιωτία? Είναι στην Αττικοβιωτία. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά, τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε μετά και ας έχουμε διάφορες από σοβαρές μέχρι και περίεργες ειδήσεις. Εδώ θα είμαστε. Με Μεριλινάρα, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Ευχαριστώ, Παναγιώτα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στάχτη χιλιάδες στρέμματα δάσου, ζώα, περιουσίες, καλλιέργειες στο Κανδύλι, το πιο ενεργό μέτωπο. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής την έναρξη της μεγάλης φωτιάς στη Βιωτία που πέρασε στην Αττική. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, διυπουργική σύσκεψη στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και τις ενισχύσεις στους πυρόπληκτους. Για έλλειψη στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορεί την κυβέρνηση αντιπολίτευση. Έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνει το Ιράν. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Συνελήφθη 55χρονος στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι, το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Εδώ είμαστε πάλι και μας λέει η Φωτεινή, συνεχίζοντας την κουβέντα που έχουμε ανοίξει για την τιμή των Πρίτζι, ότι η Πρίτζι, όπως κάποιοι το λέγανε, ότι το δίδυμο Τζακ Νίκολσον Αντζέλικα Χιούστον ήταν ένα εκπληκτικό ζευγάρι και στην ζωή, εκρηκτικό και στη ζωή και, και στην οθόνη. Αλήθεια είναι αυτό. Προσωπικώς λατρεύω και τους δύο ξεχωριστά. Ο Τζακ Νίκολσον είναι για μένα ένας από τους κορυφαίους για μένα, φαντάζομαι για πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Καλημέρα στο φίλο μας το Θοδωρή από την Ελασσόνα με 20 βαθμούς. Καλημέρα και στο Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. 18 βαθμούς έχει εκεί, πρωινή βροχούλα. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά μ' αρέσουν. Λοιπόν, ζηλεύω, κύριε Γρηγόρη. Μας στέλνει και μια πληροφορία για αυτό που χθες σας λέγαμε, ότι σχεδόν τριπλασιάστηκε η θητεία για αυτούς που πηγαίνουν στο στρατό στην Δανία. Και είχαμε πει ότι ο στρατός εκεί είναι εθελοντικός. Αν θυμάμαι καλά, 1600 άτομα είναι, ίσως παραπάνω. Τέλος πάντων, μου λέει ότι δεν είναι εθελοντικό ακριβώς. Εκεί πηγαίνουν με κλήρο. Δηλαδή μπαίνουν κάποιοι στην κληροτίδα και από αυτούς βγαίνουν τα ονόματά τους. Οι τυχεροί πηγαίνουν στρατό. Αυτό. Και φέτος πηγαίνουν και γυναίκες, νομίζω ένα αρκετά σεβαστό ποσοστό της τάξης του σχεδόν 20%, αν θυμάμαι καλά, την είδηση που σας διάβαζα χθες από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Λοιπόν, για στρατό μας έβαλε στην ρότα αυτή ο Γρηγόρης. Πάμε να συζητήσουμε, να πούμε λίγο τα στρατιωτικοπολεμικά. Λοιπόν, σήμερα ελπίζουμε ή εν πάση περιπτώσει οι Αμερικανοί ελπίζουν ότι θα υπάρξει κάποιο είδους συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Να το δούμε. Κρατάμε πάρα πολλοί επιφυλάξεις, γιατί οι πληροφορίες που έρχονται από το Ιράν δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά τέλος πάντων, ποιοι είμαστε εμείς που θα το αμφισβητήσουμε? Οι Αμερικανοί λένε ότι μπορεί σήμερα, το είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, το είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία, είπε ο Ρούμπιο. Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι σήμερα θα υπογραφεί συμφωνία, είπε ο κύριος Μπέσετ, ο Υπουργός Οικονομικών. Λοιπόν. Μακάρι να βρεθεί μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, διότι αυτή η αναστάτωση έχει φέρει νέο κύμα πληθωριστικό, νέο κύμα ακρίβειας σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Υπενθυμίζουμε ότι από την περιοχή εκεί, από τα στενά του Ορμούζ, περνάει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Είναι ένα αξιοσέβαστο ποσοστό, έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Όπως καταλαβαίνετε και γιατί έχουν ακριβήνει και τα καύσιμα, αλλά κυρίως γιατί κάνουν και αυτοί τα παιχνίδια τους οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν στείλει στο Θεό τα ασφάλιστρα των πλοίων που περνάνε από την περιοχή. Από το Ιράν έρχονται οι πληροφορίες ότι δεν θα είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, ότι έχουν φτάσει σε κάποιο είδους συμφωνία με το Ομάν. Η μία χώρα λέει να ελέγχει την είσοδο, η άλλη χώρα να ελέγχει την έξοδο από τα στενά του Ορμούζ. Αλλά ταυτόχρονα και οι δύο χώρες, δηλαδή το Ιράν και το Ομάν, να έχουν την εποπτεία και για το τι γίνεται και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, τον έλεγχο για το ποιος θα μπαίνει θα τον έχει το Ιράν, αλλά θα έχει και γνώση, εποπτεία και το Ομάν. Αντιστοίχως, για την έξοδο, την ευθύνη θα την έχει και τον έλεγχο θα την έχει το Ομάν, αλλά το Ιράν θα έχει και αυτό έναν λόγο. Αυτό λένε κοντολογείς τα σχέδια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από την Τεχεράνη. Έτσι, σας λέω και... μεταξύ Ιράν και Ομάν. Εγώ εξακολουθώ και έχω την απορία, την έχω εκφράσει πάρα πολλές φορές και από την εκπομπή, τι ακριβώς ελέγχουν. Δηλαδή, στον Παναμά, ας πούμε, έχουν κάνει κάποιες εργασίες, κάποια έργα, έχουν φτιάξει το κανάλι με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται η ναυσιπλοεία. Σωστά, σωστά. Στο Σουέζ κάνανε έργα, δηλαδή κάνανε επενδύσεις, ρίξαν χρήματα κτλ. Κτλ. Είναι λογικό να ζητάνε να κάνουν απόσβεση αυτών των κεφαλαίων ή να βγάλουν και ένα κέρδος. Εκεί, στα στενά του Ορμούζ, δεν έχει γίνει κανένα έργο. Το έργο το έχει κάνει η φύση. Δηλαδή, αν κάποιος έπρεπε να πληρώνει ναύλα, δεν έπρεπε να πληρώνει ούτε στο Ιράν, ούτε στο Ομάν, αλλά στη φύση, εν πάση περιπτώσει, που έφτιαξε το συγκεκριμένο στενό. Από πού ως πού, χωρίς να έχουν κάνει το παραμικρό που θα διασφαλίζει την ναυσιπλοεία, που θα έχει σταθμούς μεταφόρτωσης, το ένα από το άλλο, το παράλλο, που δεν έχουν γίνει, θα πρέπει να πληρώνει κάποιος ναύλα για να περάσει από το σημείο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά ήταν λιμένα. Έτσι, περνούσαν μια χαρά τα πλοία και μπαίνανε και βγαίνανε από τα στενά του Ορμούζ μια χαρά. Είχε την έμπνευση ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Νετανιάχου να κάνουν αυτή την ιστορία την 28η Φεβρουαρίου, την επίθεση δηλαδή στο Ιράν, την 28η Φεβρουαρίου του 2026. Και από τότε τρέχουμε με τα στενά του Ορμούζ. Είχατε ξανακούσει εσείς τίποτα πριν την 28η Φεβρουαρίου για τα στενά του Ορμούζ? Όχι. Μιας και είμαστε σε αυτόν τον τομέα των ειδήσεων, της ειδησιογραφίας, να σας ενημερώσουμε ότι στην Ουκρανία είχε ακόμη μία νύχτα επίθεσης με πυράβλους και με drones εναντίον του Κιέβου. Μέχρι τώρα τα στοιχεία λένε ότι υπάρχει τουλάχιστον μία νεκρή. Πολυκατοικίες, σπίτια στο Κίεβο έχουν χτυπηθεί. Από την άλλη πλευρά, πώς σας λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, για παράδειγμα, ότι η Ουκρανία στοχεύει
στον παραγωγικό τομέα της Ρωσίας, μιας και θεωρεί ότι ο παραγωγικός τομέας είναι αυτός που χρηματοδοτεί την πολεμική μηχανή του Πούτιν για να συνεχίζεται ο πόλεμος. Σας λέγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι είχε βάλει στο στόχαστρο διυλιστήρια πετρελαίου, γιατί από εκεί παίρνει τα περισσότερα της έσοδα η Ρωσία. Φαίνεται ότι τον στόχο της τον έχει καταφέρει η Ουκρανία, διότι έχει πέσει η παραγωγή κατά 30-40% από τα διυλιστήρια. Κάποια έχουν κλείσει ολοσχερώς, κάποια άλλα έχουν κλείσει κάποιες από τις μονάδες τους. Σε πάση περιπτώσει, τώρα έχει βάλει στο στόχαστρο τα wild berries. Αυτά τα wild berries είναι αποθήκες μιας εταιρείας, αυτής της wild berries, η οποία θεωρείται και λέγεται, αποκαλείται η Amazon της Ρωσίας. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία. Μέσω αυτής διακινούνται και υλικά τα οποία θεωρούνται ή λέγονται διπλής φύσης, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για ειρηνικούς και για πολεμικούς στόχους, κυκλώματα κτλ. Αυτά έχουν βάλει στο στόχαστρο οι Ουκρανοί. 20 τέτοιες αποθήκες είχαν χτυπήσει, περίπου 20 αποθήκες είχαν χτυπήσει μέχρι χθες. Σήμερα τα ξημερώματα νομίζω έχουν βάλει άλλη μία στο στόχαστρο. Και όταν μιλάμε για αποθήκες, μιλάμε για μία έκταση η οποία, ξέρω εγώ, είναι 150.000 τετραγωνικά. Έβλεπα μία αποθήκη, τέτοια γιγαντοαποθήκη της Wildberry που έχει καεί σχεδόν κατά το 80%, η οποία λέει είναι ισοδύναμη με 20 υπαίθρια πάρκινγκ. Καταλαβαίνετε, με 20 γήπεδα. Με 20 γήπεδα. Καταλαβαίνετε την έκταση δηλαδή, αλλά και τα υλικά, τα εμπορεύματα τα οποία θα έχει σε αυτού του είδους τις αποθήκες, τα οποία φυσικά και γίνανε παρανάλωμα. Επειδή σας έλεγα αυτά όμως, τώρα να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να σας πω την αγαπημένη μου είδηση, αυτή που έχω ξεχωρίσει, της χθεσινής ημέρας. Μία κυρία κέρδισε στο λότο, δεν ξέρω αν το έχετε δει, 1 εκατομμύριο. Πέταξε το δελτίο στα σκουπίδια. Πήγε στη χωματερή και το βρήκε. Έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον. Αυτό έγινε στο μπάρι της Ιταλίας, έτσι, αυτή η κυρία. Πήγε στο τοπικό, εν πάση περιπτώσει, στο περίπτερο, εκεί που πουλάνε τους λαχνούς. Βάλανε τον λαχνό στο μηχάνημα και της είπαν ότι δεν μπορούσε, έβγαλε ένδειξη ότι δεν μπορούσε να το εξαργυρώσει. Αφού δεν μπορούσε να το εξαργυρώσει, γιατί ήταν μεγάλο το ποσό. Το οποίο ποσό αυτό θα έπρεπε να πάει να το πάρει από την εταιρεία ή από την τράπεζα ή από οπουδήποτε αλλού. Όχι από το περίπτερο, εν πάση περιπτώσει. Αφού είδε όμως ότι δεν μπορεί να το εξαργυρώσει, αφήνει το δελτίο εκεί και οι κύριοι και οι κυρίες του συγκεκριμένου περιπτέρου το ρίχνουν στα σκουπίδια. Πάει στο σπίτι της η κυρία, έτσι. Πάει στο σπίτι της και μιλάει με τους δικούς της και λέει. Είχα παίξει και λότο, ξέρω εγώ τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα, και το έβαλε στο μηχάνημα, μου έλεγε ότι δεν μπορεί να εισπράξει. Τι νούμερα έπαιξες, τη ρωτάνε. Τους λέει τα νούμερα. Κοιτάνε, άμα αυτά τα νούμερα έχουν κερδίσει 1 εκατομμύριο. Φεύγουν όλοι μαζί και πηγαίνουν στον περίπτερο. Ψάχνουν να βρουν το. Λέει ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου, μα μόλις τα πετάξαμε τα σκουπίδια, μόλις πέρασε το απορριμματοφόρο. Και ξεκινάει ένα κυνήγι του απορριμματοφόρου, να ψάξουν να το βρουν, πού πήγε κτλ. Το οποίο απορριμματοφόρο κατέληξε φυσικά στη χωματερή, εκεί στο μπάρι. Λοιπόν, και επειδή κατέληξε και το άδειασε το περιεχόμενό του. Καθίσανε και ψάξανε, εξυπηρετικότατοι και οι κύριοι της χωματερής κτλ. Ψάξανε μέσα στα σκουπίδια, ευτυχώς επειδή ήταν από τα τελευταία σκουπίδια που είχαν πέσει, ήταν πάνω-πάνω. Βρήκανε όλα τα πεταμένα δελτία που είχε πετάξει το συγκεκριμένο περίπτερο και ήταν μπόλικα και τα ψάχνε ένα-ένα για να βρει το δικό της το τυχερό. Το βρήκε. Το βρήκε και μπράβο της. Είναι αυτό που λέμε, άμα σε θέλει. Την κυρία την ήθελε. Δηλαδή. Και πέτυχε τα νούμερα και είχε όλη αυτή την αναστάτωση και βρήκε το δελτίο. Θυμάστε την κλασική ελληνική ταινία που ο άλλος κέρδισε το λαχείο και το έβαλε στο πλυντήριο και χάθηκε, πάει, τελείωσε. Αυτή το βρήκε στη χωματερή, βρε αδελφιά. Δηλαδή είναι η είδηση την οποία τη βλέπεις, την ακούς και τη χαίρεσαι και λες μπράβο της. Η κυρία αυτή τη θέλει η τύχη, τελεία.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Σέρες. Τι 28. 28 κιόλας. 28 βαθμούς. Δεν πάμε καλά. Και έχει βγάλει, λέει, το κινητό του και κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία από την Τετάρτη, από σήμερα δηλαδή. Αχα. Από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο με 20 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα. Καλημέρα και στον Απόστολο. Μας στέλνει ηχητικό μήνυμα το οποίο δεν μπορούμε να ακούσουμε στο Viber.

0: Ξεκινήσει.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα σε δούμε. Όχι, τώρα συνδεόμαστε με την Ιάννη Κασιμάτη και τον Αλέξανδρο Μόρντουντακ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Δεν θέλουμε να σας ακούσουμε, αλλά ακούγαμε και μουσική. Έχει αυτή την πολυτέλεια. Οι άνθρωποι του ραδιοφώνου, οι συνάδελφοι, έχουν αυτή την πολυτέλεια. Ακούνε και μια, παίρνουν μια μουσική ανάσα.
1: Πολύ μπόλικη. Και πρόσεξα να δεις, είναι 6 Αυγούστου. Όχι, είναι 5 Αυγούστου. 6 και 48 το πρωί, είναι εκεί πήγαινε το 6.
2: Θα καταφέρουμε να σε ακούσουμε χωρίς διαλύματα. Εγώ σε ακούω με κάποια διαλύματα.
1: Δεν θέλουν οι φίλοι, οι ακροατές, ελπίζω να διορθωθεί. Δεν θέλουν οι ακροατές τώρα στο ξύπνημα, στο ξεκίνημα της ημέρας, δεν θέλουν λίγο μουσικούλα. Θέλουν.
0: Μια χαρά τον ακούω και μουσική θέλουν και όχι μόνο στο ξεκίνημα της ημέρας. Η μουσική είναι βάλσαμο και για την πορεία της ημέρας, όταν αρχίζει και ανεβαίνει η επικαιρότητα και ανεβαίνει το θερμόμετρο.
1: Αλήθεια έτσι. Είναι, αλλά
0: αν
1: έλεγα.
0: Είσαι και μποτιλιαρισμένο σε κανένα δρόμο, εκεί να δεις πώς τη χρειάζεσαι.
1: Το ξέρω, το καταλαβαίνω, γιατί έχω μποτιλιαριστεί. Είμαι παθών, οπότε το έχω νιώσει και ως ακροατής αυτό. Το έχω νιώσει και ως πομπός, ας πούμε, του ραδιοφώνου. Έλεγα ότι σήμερα έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, να μην ξεκινήσουμε, ας πούμε, με πύρινα μέτωπα. Και αυτό είναι έβλεπα πριν το Σπύρο το Δαρσινό, για παράδειγμα, να μεταδίδει, να κάνει τον απολογισμό, ας πούμε, αυτών που βλέπει γύρω του, και σε πιάνει λίγο η καρδιά. Οπότε χρειάζεσαι και τη μουσική και κάποιες περίεργες ειδήσεις που λίγο σου φτιάχνουν την ημέρα και το κέφι. Εγώ έλεγα, για παράδειγμα, και η αγαπημένη μου είδηση της χθεσινής ημέρας είναι για αυτή την κυρία στην Ιταλία, στο Μπάρι, η οποία κέρδισε 1 εκατομμύριο στο λαχνό. Αλλά είχε πετάξει το λαχνό της και πήγε στη χωματερή και το βρήκε. Έψαξε με τη βοήθεια εκεί των ανθρώπων της χωματερής και το βρήκε. Και έλεγα ότι αυτή είναι ο ορισμός του, αν σε θέλει η τύχη. Και κέρδισε 1 εκατομμύριο στο λαχνό και βρήκε μέσα σε ένα βουνό σκουπιδιών το λαχνό που κέρδισε το 1 εκατομμύριο.
0: Μα είναι δυνατό να ξέρεις, Διονύση μου τώρα και Αλέξανδρε, να ξέρεις ότι έχεις κερδίσει 1 εκατομμύριο και να μην πας στη χωματερή να ψάξεις?
1: Αν
0: είναι δυνατό, μερόνυχτα θα το βρεις.
1: Εννοείται.
2: Αγοράζεις τη χωματερή, πόσο κοστίζει, κάτι θα σου μείνει.
1: Ναι, αλλά θέλει φοβερή τύχη και αυτό, να ψάξεις μέσα σε μια χωματερή που είναι τίνκα στα σκουπίδια και να βρεις το λαχνό. Δεν θέλει.
0: Οπότε.
1: Μ' αρέσει να έτσι τέτοιες ειδήσεις έχουμε την πολυτέλεια σήμερα να λέμε, και τέτοιες ειδήσεις και λίγο να ξεφεύγουμε.
2: Έχει αλλάξει λίγο το κλίμα, όντως. Ένας τηλεθετής μου έστειλε μήνυμα ότι τις χελώνες τις είχαν απελευθερώσει, λέει, πριν από χρόνια, αλλά δεν πρόλαβαν οι έρημες να κινηθούν. Οπότε είναι μια παρεξήγηση όλο αυτό.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Έχουμε αυτή την πολυτέλεια σήμερα.
0: Έχουμε αυτή την πολυτέλεια, αλλά από την άλλη, παράλληλα, εδώ είναι τώρα η ισορροπία. Προσπαθούμε να ισορροπούμε στην όμορφη και φωτεινή πλευρά του φεγγαριού, αλλά υπάρχει και αυτή η σκοτεινή πλευρά, που βεβαίως μπορεί τα καντιλάκια να μην υπάρχουν σήμερα, όπως μας έλεγαν οι συνάδελφοί μας και ο Σπύρος ο Δαρσινός και ο Κώστας ο Στάμου, και θέλουμε να μείνει εκεί. Βλέπουμε τα εναέρια μέσα έχουν ξεκινήσει, έχουν βουτήξει κανονικά και επιχειρούν και εκεί. Λοιπόν, αλλά έρχεται και η ώρα του απολογισμού. Έρχεται, ναι, αυτό που, ναι, εμείς το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, και ο Αλέξανδρος και εγώ που το παρακολουθούμε και το καταγράφουμε μετά από μεγάλες κυρίως πυρκαγιές. Έρχεται αυτό το διπορικό στα καμένα, που αυτό είναι ένα σφίξιμο στο στομάχι, είναι μια θλίψη στο βλέμμα, είναι μια απογοήτευση, και ακόμα περισσότερο για τους ανθρώπους που το βιώνουν στην πρώτη γραμμή.
1: Είναι ένα πράγμα που δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα. Το έχουμε αντικρίσει, όπως ορθά λες, τόσα χρόνια που κάνουμε αυτή τη δουλειά, το έχουμε αντικρίσει πάρα πολλές φορές, εκατοντάδες φορές θα τολμούσα να πω, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο, αλλά πάντα η σκηνή της επόμενης μέρας κάνει αυτό που μόλις περιέγραψες, σου σφίγγει την καρδιά. Το θέμα είναι, δεν συνηθίζεται και δεν θα το συνηθίσουμε ποτέ. Αν αρχίσουμε να το συνηθίσουμε, δεν θα είμαστε αυτό που είμαστε, εν πάση περιπτώσει, σήμερα.
0: Ναι. Και βεβαίως επηρεάζεσαι, το λέγαμε και το σχολιάζαμε και με τον Αλέξανδρο νωρίτερα, βλέποντας αυτά τα πλάνα, δηλαδή διάσπαρτα μέσα σε ένα καμένο βουνό, σε μια κατακαμένη κυριολεκτικά πλαγιά, βλέπαμε να ξεπροβάλλουν έτσι διάφορα σπίτια, τα οποία την ίστατη στιγμή ευτυχώς σώθηκαν, έτσι. Αλλά αυτό είναι ένα σπίτι που δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, δεν μπορείς πια να πας, να ζήσεις, να μείνεις. Και τα περισσότερα παραθεριστικά, εξοχικές κατοικίες, που πήγαιναν ηλικιωμένοι, συνταξιούχοι, που πήγαιναν τα εγγόνια, τα παιδιά, τα μικρά παιδιά. Πού να πας τώρα, τι να το κάνεις?
1: Αυτό είναι το τρίτο στάδιο. Δηλαδή, έχουμε τον απολογισμό που θα γίνει, αυτόν τον μαύρο απολογισμό. Στην επόμενη μέρα θα αρχίσουν και τα ερωτήματα. αυτό το σπίτι πώς βρέθηκε μέσα στο δάσος. Μετά θα αρχίσουν και αυτά. Είναι το τρίτο στάδιο, έτσι. Είναι σαν τα στάδια της, πώς το λένε, της αποδοχής. Λοιπόν, που περνάς από μετά από κατάθλιψη κτλ. Λοιπόν, είναι αυτό. Πώς βρέθηκαν αυτά τα σπίτια και αν είχαν τους όρους και τις προϋποθέσεις για να βρίσκονται εκεί με κάποια ασφάλεια και να μην εγκυμονούν και κίνδυνο για το δάσος που τα περιτριγυρίζει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όπως θα γίνει πάντα αυτή η συζήτηση, η άχαρη, αλλά θα ξαναγίνει για τους πυλώνες της ΔΕΗ, για τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Έβλεπα χθες τις αποκλειστικές φωτογραφίες που έδειξε το Earth News για τα καλώδια που μεταξύ τους της ΔΕΗ, για τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Έβλεπα χθες τις αποκλειστικές φωτογραφίες που έδειξε το Earth News για τα καλώδια που

0: Ακούει, το έχω καταλάβει.
1: Εγώ περιμένω να πέσουν οι μεσότητλοι, να γίνει ασπρόμαυρη μαύρη οθόνη και να εμφανιστεί και ο Τζάπλιν. Δεν έχω
2: μην
1: θέματα.
2: Μην το πάρεις προσωπικά, έτσι.
0: Όχι, όχι, δεν το παίρνω.
2: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο θέμα. Δυσκολεύεται, αλλά θα το φτιάξουμε.
0: Άλλη
2: θα αποκατασταθεί η επικοινωνία.
1: Έχουμε καταφέρει με τον Διονύση, έχουμε επικοινωνήσει πέρα από ωκεανούς πολλές φορές. Τώρα στους δύο ορόφους έχουμε κολλήσει λίγο, αλλά εντάξει, θα το διορθώσουμε. Δεν είναι.
2: Έτσι.
0: Θα φτιαχτεί.
2: Λοιπόν, και σήμερα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί έχει προγραμματιστεί, να πάμε και λίγο στο πολιτικό επίπεδο, Διονύση, έχει προγραμματιστεί μια σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, να δούμε τι θα γίνει η ώρα των μέτρων, έτσι, και της αντιμετώπισης αυτών των καταστροφών.
0: Ναι, καταστροφών, να σου πω κάτι. Επίσης και αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό το έργο. Δηλαδή θα βγουν, θα ανακοινωθούν κάποια μέτρα. Θα βγουν πάλι σύμπασα οι αντιπολίτευση και θα λέει δεν είναι αρκετά. Και όντως έλεγες και εσύ, ας πούμε, ένα σπίτι στο οποίο έχουν περάσει οι φλόγες. Τι σημαίνει ακριβώς ξαναφτιάξτε το. Μην ξεχνάμε ότι το σπίτι δεν είναι μόνο ντουβάρια, ούτε είναι μόνο έπιπλα. Είναι και αναμνήσεις, είναι και βιώματα, είναι χίλια δύο πράγματα. Αυτά δεν αποζημιώνονται. Να μην λέμε τώρα πράγματα, ας πούμε, για να...
2: Είναι ρίζες, Διονύση.
0: Μπράβο. Είναι οι ρίζες μας. Δεν θέλουμε να υπουλώσουμε πληγές, ούτε να ωραιοποιήσουμε την κατάσταση. Αυτά τα πράγματα είναι ανεπούλωτα, φαντάζομαι. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο. Θα ανακοινωθούν. Λίγο πολύ είναι τυποποιημένα αυτά και είναι τυποποιημένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι δίνεται για την πρώτη οικοσκευή, τι δίνεται για τις πρώτες αποκαταστάσεις σε πάση περιπτώσει ζημιών που μπορεί να γίνουν κτλ. Φαντάζομαι ότι δεν θα ξεφύγει από αυτά, δεν θα ξεφύγει από αυτά τα πλαίσια, οι ανακοινώσεις δεν θα ξεφύγουν που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά θα είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε δει. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε, αν θα καταφέρουμε ποτέ, να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Να μην φτάνουμε στο σημείο. Δηλαδή η κουβέντα που γίνεται για την πρόληψη, αλλά κανείς δεν λέει πώς ακριβώς γίνεται αυτή η πρόληψη και να δώσει ένα χειροπιαστό παράδειγμα, να πει το βασικό είναι η πρόληψη. Ναι, τι σημαίνει η πρόληψη? 1, 2, 3, 5 πράγματα και να δούμε γιατί δεν τα κάνουμε.
2: Λοιπόν, Διονύση, να σε ευχαριστήσουμε. Όσοι είστε στα σπίτια σας,
0: καλημέρα
2: και
0: σας.
2: Στη δουλειά σας βλέπετε εμάς. Όσοι είστε στο ραδιόφωνο, ακούτε Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Πάλι εμάς.
2: Ακριβώς, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα.
2: Λοιπόν,
0: εδώ ήμασταν. Συνδεθήκαμε με την τηλεόραση στην εκπομπή Συνδέσεις, στην οποία παρουσιάζει αυτή το διάστημα η Νίνη Κασιμάτη με τον Αλέξανδρο Μόρτου. Τον Αλέξανδρο δεν τον ακούγατε, γιατί δεν είχε επιστροφή του ήχου, άρα δεν με άκουγε, άρα δεν μετήχε στην κουβέντα. Άρα γι' αυτό σήμερα τον στερηθήκατε. Λοιπόν, με μπάγκλες πάμε στο δελτίο των ειδήσεων. Μετά το δελτίο των ειδήσεων, ερχόμαστε για τα υπόλοιπα.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στα Καμένα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δασοκομάντο στην Δυτική Αττική, οι οποίοι περιπολούν διαρκώς την περίμετρο της πυρκαγιάς, επεμβαίνοντας άμεσα σε κάθε εστία που εντοπίζεται. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Διάσπαρτες εστίες παραμένουν σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλη, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την ενίσχυση των πυρόπληκτων. Παράλληλα συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής, όπως προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων. Θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτοψία με τη συνδρομή ντρόουν στο σημείο της συντριβής των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Υποστηρίζει μάλιστα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προσαρμοστεί και ανακάμψει. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη, εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί. Συνελήφθη 37χρονος με ποινικό παρελθόν ως ύποπτος για εμπρισμό. Αντιμέτωπος με τεράστιες πυρκαγιές είναι τα τελευταία 24 ώρα και ο Καναδάς.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμι έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα.
1: Καλώς την, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε.
0: Καλώς σας κάνετε. Σας χαιρέτησα. Δεν σας χαιρέτησα.
1: Καλά... Να τώρα.
0: Καλά ήμιστη.
1: Ε?
0: Καλά ήμιστη.
1: Καλά ήμιστη, ναι, ναι, έτσι. Ναι. Μα να θυμόμαστε και τον τοπιολαλιά μας. Μην την ξεχνάμε. Ωραίο είναι. Τώρα κάποιοι ακούν και δεν καταλαβαίνουν. Αλλά δεν κατάλαβα.
0: Το ήμιστη γιατί.
1: Το ήμιστη και γράφεται και με γιώτα, γιώτα, γιώτα.
0: Όλα. Όλα
1: πώς θα το γράψεις. Να είναι πώς. Αρχαιοελληνικό με έψιλον όμα γιώτα. Το έψιλον γιώτα άμα είναι η μισθή. Όλα. Όλα. Εντάξει. Τι αφού έχουμε.
0: Γιατί είμαστε.
1: Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν. Με τον καιρό καλά τα πάμε. Ζεστούλα ωραιότατη. Αλλά όχι σε σημείο που να λες οφέσκασα.
0: Δεν ξέρω, χθες το βράδυ εμένα μου φαινόταν ζέστη.
1: Είχε ρε παιδί μου, εντάξει τώρα έχει 18 βαθμούς αυτή την ώρα. Έβλεπα, ας πούμε, στην Αθήνα σήμερα, τώρα, αυτή την ώρα που κουβεντιάζουμε, ναι, έχει 32 βαθμούς, 31 σε περιοχές, όπως και στη Ρόδο. Εντάξει, είναι υψηλές. 18 άρια έχουμε εδώ στη βόρεια πλευρά της χώρας. Στα παραθαλάσσια όμως είναι 25 άρια από ό,τι βλέπω, ακόμη και, και στο Θρακικό. Αλεξανδρούπολη έχει 24-25, έχει παραδίπλα προς την. Πώς τη λένε εκεί την παραλία που μας λέει η Βασιλική για να πάμε.
0: Αχ,
1: να εκεί τέλος πάντων. Οι φίλοι ακροατές το θυμώνται. Εμείς στο μυαλό μας άρχισε να ξεκουκού. Πώς το λένε, να κουρκουτιάζει. Στους 27 βαθμούς η Σαμοθράκη, παρακαλώ τώρα. 22 η Θάσος. 14 την εδώ στο Παρανέστη. Βλέπεις διαφορές.
0: Εντάξει, στο Παρανέστη έχει μια δροσιά και
1: έχει.
0: Ανεβαίνω, ναι.
1: Στις Σέρρες 19, που είναι ο Προμαχώνας, τώρα θέλω να πάω στον Προμαχώνα. Θέλω να πάω στον Προμαχώνα. Δεν έχει εκεί μετρολογικό σταθμό. Γύρω 16 βαθμούς, ξέρω εγώ.
0: Περίπου,
1: ναι, κάπου εκεί. Λοιπόν, αλλά από εδώ και πέρα θα δούμε θερμοκρασίες, τι από εδώ και πέρα. Λες και είδαμε χαμηλότερες και τις προηγούμενες μέρες 37 και 38 άρια.
0: Μέχρι και το Σαββατοκύριακο.
1: Θα πάει, ναι. Θα και από εβδομάδα τώρα θα πες 35-36, εντάξει.
0: Αύγουστος είναι. Ναι.
1: Αύγουστος είναι.
0: Μέχρι
1: Σεπτέμβρης έρχεται. Άντε πάλι μία από τα ίδια. Θα περιμένουμε τις δροσούλες. Πω, μόνο που το σκέφτομαι. Δεν μπορώ.
0: Περνάνε γρήγορα οι δροσούλες και μετά αρχίζεις. Αχ, πάλι κρύο.
1: Ναι. Η Νόνα λέει γιορτάζει, η Νόνη μάλλον, Νόνη, Νόνα, ναι, που σημαίνει γριά κυρία.
0: Ναι, γιαγιά, Αγίας Νόνας και Αγίας Νόνης.
1: Ναι, τι άλλο, έχουμε ημέρες όμως, αλλά...
0: Συντά γιορτάζουν στη Μπουρκίνα Φάσο, πρώην Άνω Βόλτα.
1: Η Μπουρκίνα Φάσο, που δεν ξέρω που είναι, την έλεγαν παλιά Άνω πρώην Βόλτα. Πώς τη λένε?
0: Άνω Βόλτα.
1: Άνω, ναι. Βόλτα. Κάτω Βόλτα.
0: Θα υπήρχε πέρα κάτω Βόλτα.
1: Θα υπήρχε.
0: Ναι.
1: Είναι στη Δυτική Αφρική.
0: Δυτική Αφρική.
1: Ναι. Η Μπουρκίνα. Και γιατί την έλεγαν Άνω Βόλτα?
0: Τώρα τι να σου πω. Άνοιξε να δούμε.
1: Τώρα. Να είδα και στο χάρτη στον πλανήτη.
0: Που βρίσκεται έτσι.
1: Που βρίσκεται, ναι.
0: Ναι, να έχεις μια ιδέα.
1: Να μην έχω, αλίμονο. Και την ημέρα της νίκης, λέει, και των ευχαριστειών προς την πατρίδα γιορτάζουν στην Κροατία για την κατάλυση του σερβικού θύλακου στην Κράινα κατά τη διάρκεια του Γιουγκοσλαβικού εμφυλίου το 1995 ή του πολέμου της ανεξαρτησίας, όπως τον ονομάζουν οι Κροάτες.
0: Η μέρα του παιδιού στη Χιλή.
1: Το εμπορίο στην Ισλανδία.
0: Όχι, αν μπορείς.
1: Τι?
0: Διάβασέ το.
1: Φρίντα Γκουρ Βίσλουναρμάνα.
0: Το πρώτο ήταν το εύκολο. Το πρώτο ήταν το εύκολο. Εθνική ημέρα στρίδιων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Αχ, μ' αρέσουν τα στρίδια. Και ομά. Και αχνιστά. Ναι. Εθνική ημέρα Ισλαμικών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Ιράν. Μάλιστα. δεν κάνω σχόλιο.
0: Εθνική ημέρα εσωρούχων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άνδρες και γυναίκες ενθαρρύνονται να κυκλοφορούν με τα εσωρούχά τους, κυρίως στη Νέα Υόρκη.
1: Τα βγάζω τώρα και βγαίνω.
0: Όχι.
1: Και εδώ. Το κάνουμε και εδώ. Γιατί,
0: όχι.
1: Γιατί παιδί μου.
0: Γιατί.
1: Ωραίο εσωρούχο φοράω.
0: Για ποιο λόγο.
1: Λες τώρα είχα ένα τρίπιο για να μην το ξέρω.
0: Και τρίπιο να μην είναι.
1: Το φαντάζεσαι όμως.
0: Όχι, δεν θέλω. να βλέπει τον καθένα να κυκλοφορεί με τη βράκα του και το βρακάκι του και οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί αν πα στην παραλία το ίδιο, δεν είναι?
0: Στην παραλία είναι διαφορετικά. Επιλέγεις
1: τι είναι διαφορετικό? Ποια είναι η διαφορετικότητα? Είναι το νερό δίπλα.
0: Ναι, είναι το νερό δίπλα. Θα πα, θα βουτήξει.
1: Και εμεί, αν πάμε. Αν πάμε στον Άρδα, α πούμε, δίπλα, το κάνουμε. Υπάρχει λόγο να κυκλοφορήσω. Δίπλα στο ποτάμι είμαι. Κυκλοφορώ με το εσώρουχο.
0: Για αυτού που βουτούν.
1: Ναι. Αν πάω, α πούμε, εδώ στην Αλεξανδρούπολη σήμερα για μπάνιο, όπω πήγε
0: στην παραλία. Στην παραλία. Μέσα στην πόλη. Θα σε μαζέψουν. Βγαίνει εσύ με το βρακί. Και αν σε αφήσουν να κυκλοφορήσεις πολύ. Έχει και ψυχιατρική στην Αλεξανδρούπολη.
1: Παπουτσάκι ή σανδαλάκι, ξέρω εγώ τι φοράς, αγιονρίτσα.
0: Έτσι.
1: Και σωροχάκι και βγαίνεις.
0: Και με ένα άσπρο πουκαμιζάκι,
1: ναι,
0: θα βρεθείς στο λεπτό.
1: Μάλιστα. Μα τι να πω, ναι.
0: Είναι από αυτά που καθίσεις. Τα κρουέλια.
1: Δηλαδή το κάνουν
0: που
1: αυτό.
0: Από πίσω.
1: Βγαίνουν στη Νέα Υόρκη σήμερα δηλαδή και κυκλοφορούν τα εσώρουχα.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι να πω.
0: Πραγματικά δεν ξέρω.
1: Τι
0: θα είχε ενδιαφέρον. Θα το δούμε γιατί. Εντάξει, οκ. Το σκέφτηκε κάποιος. Θα βγάζουμε Εθνική ημέρα εσωρούχου. Και γιατί μόνο? Εθνική, δηλαδή δεν κατάλαβα. Είναι εθνική και μόνο κυρίως η Νέα Υόρκη. Άρα δεν την τηρούν.
1: Θα την τηρούν με κάποιον τρόπο, δεν μπορεί.
0: Βγαίνουν τρεις στους πέντε.
1: Ναι, αν βρούμε και άλλες λεπτομέρειες, ας πούμε. Σήμερα έχουμε. Είμαστε στο κίτρινο πάλι, στον χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς. Και όταν λέει είμαστε, εννοώ την Θράκη, έτσι. Ροδόπη και Εύρος, Σαμοθράκη, Λίμνος, έτσι πάει το κιτρινάκι μας, Λέσβος, Χίος, Αττική και η Δυτική Νότια Εύβοια στα Πορτοκαλί. Στερεά Ελλάδα και όλοι οι Κυκλάδες και η Κρήτη είμαστε στο κίτρινο, μέση κατηγορία, δηλαδή στο μπλε, είναι όλη η υπόλοιπη βόρειος χώρα.
0: Κοίταξε τώρα.
1: Για πες, βρικές.
0: Δεν πρέπει να μένουμε.
1: Ναι.
0: Θα σε γυρίσω πίσω στην Μπουρκίνα Φάσο. Λεγόταν Άνω Βόλτα από τον ποταμό Βόλτα. Από εκεί είχε πάει το όνομά του. Μετά όμως από μια σειρά από βραχίβιους προέδρους,
1: ναι,
0: ο Τόμας Σανκάρα, όταν ανέλαβε την εξουσία μέσω στρατιωτικού πραξικοπήματος,
1: ναι, ναι,
0: τον Αύγουστο το 1983, 4 Αυγούστου ήταν το 83, η χώρα άλλαξε το όνομά της εκείνη την ημέρα και από Άνω Βόλτα ονομάστηκε σε Μπουρκίνα Φάσο, που σημαίνει γη των αδιάφορων ανθρώπων.
1: Τι λες?
0: Ναι.
1: Εντάξει, το μάθαμε και αυτό, γιατί είχα μια ανησυχία.
0: Δεν θα μπορείς να ησυχάζεις μετά.
1: Λοιπόν,
0: για πες.
1: 2003 ήταν όταν ξεκίνησε να γιορτάζεται αυτή η ημέρα των εσωρούχων από μια αμερικανική διαδικτυακή εταιρεία εσωρούχων. Ενθαρρύνει λοιπόν τους ανθρώπους να νιώσουν άνετα με το σώμα τους. Ορίστε, εμείς έχουμε προβλήματα, γι' αυτό και δεν. Τι? Το κίνημα στηρίζει άτομα με προβλήματα αυτοεικόνας αλλά και επιζώντες σοβαρών ασθενειών όπως ο καρκίνος που προσπαθούν να επανακτήσουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Ακούς πολύ μου. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι τα είχαμε στο μυαλό μας. Κατά τη διάρκεια των ετών, λοιπόν, χιλιάδες Νεοϊορκέζοι και τουρίστες συγκεντρώνονται στην Times Square με σκοπό να καταρρύψουν το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων με εσώρουχα. Υπάρχουν όμως και κανόνες. Αν η εκδήλωση προωθεί την ελευθερία, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Η γύμνη απαγορεύεται αυστηρά, καθώς η Times Square παραμένει οικογενειακός προορισμός. Οι άνδρες πρέπει να φορούν σορτσάκια ή σλιπ χωρίς φανελάκια και οι γυναίκες σουτιέν πλήρους κάλυψης και σλιπ. Και η εκδήλωση είναι ανοιχτή μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Είδες πως μία φράση μπορείς να την παρεξηγήσεις?
0: Δηλαδή φτάνεις μέχρι εκεί ντυμένος και μετά γδύνεσαι.
1: Ναι.
0: Δεν
1: κυκλοφορείς. Δεν θα το
0: έκανες.
1: Εγώ θα το έκανα όταν
0: το
1: πρόκειται για τέτοιο σκοπό.
0: Γιατί?
1: Γιατί κανονικότητα. Μη σου πω και τώρα το κάνω. Εγώ και μέσα στο στούντιο.
0: Ναι, τώρα δηλαδή αν δεν ξεβρακωθούν. Αν δεν. Όχι, ξεντηθούν. Γιατί
1: ναι,
0: δεν ξεβρακώνουν.
1: Όχι, απαγορεύεται αυτό που λες.
0: Ναι. Δεν θα στήριζαν τους ανθρώπους που προσπαθούν να ανακάμψουν και όλα αυτά.
1: Ναι. Τέλος πάντων, πάντως έχει ενδιαφέρον για το λόγο, ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτή η συγκεκριμένη, γιορτάζεται αυτή τέλος πάντων η συγκεκριμένη ημέρα. Τώρα διαβάζω εδώ για την ιστορία των εσωρούχων, δεν την πούμε όμως, πώς ξεκίνησε και που έφτασε.
0: Όχι, είναι μεγάλη.
1: Είναι μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη.
1: Ναι. Να τη μάθουμε για τον εαυτό μας. Mm. Καλά, αυτό από το πρωί δηλαδή μπορεί να το έχεις ακούσει και εσύ ή να το άκουσαν και οι φίλοι ακροατές.
0: Η αλήθεια είναι ότι το είδα να κυκλοφορήσει σε τίτλο.
1: Ναι.
0: Για το δελτίο.
1: Στην Ιταλία.
0: Το που πετάχτηκε στα σκουπίδια.
1: Και το βρήκαν όμως.
0: Στην αρχή νομίζω ότι το βρήκε κάποιος άσχετος.
1: Όχι,
0: αλλά
1: η ίδια.
0: Το ψάχνε, ναι.
1: Το κάτοχος του, πανικός. Φαντάσου τώρα έμαθε ότι το λόγο.
0: Σκέψου πόσο τυχερή ήταν.
1: Ναι, λότο
0: δηλαδή,
1: ήταν.
0: Και της έκατσε το λότο.
1: Ναι.
0: Και το πέταξε και κατάφερε να το βρει.
1: Και πού? Στα σκουπίδια. Στην χωματερή.
0: Εγώ και εσύ αν το πετούσαμε, δεν θα το βρίσκαμε στον αιώνα τον άπαντα. Δεν υπήρχε
1: ναι,
0: περίπτωση.
1: Όχι. Ήταν όχι. Τυχερή γιατί ήταν τα τελευταία σκουπίδια που μαζεύτηκαν. Πήγε, τέλος πάντων, πρόλαβε και είδε που τα πετάξανε. Ανακάτυψε και δεν βρήκανε. Τέλος πάντων, 1 εκατομμύριο ευρώ, παιδιά. 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Ναι, το πρόλαβε. Ναι. Δηλαδή, θέλω να σου πω. Όπως και να έχει στα σκουπίδια. Θα μπορούσε να έχει πέσει ένα βαζάκι σάλτσα, ένα υπόλοιμα σάλτσα πάνω στο λαχείο και να μην αναγνωρίζεται. Δηλαδή, σκέψου.
1: Εντάξει, τώρα εσύ το παρατραβάς. Αφού το βρήκε η γυναίκα και
0: ναι,
1: το.
0: Αυτό σου λέω πόσο τυχερή
1: ήταν.
0: Πόσο την ήθελε.
1: Εντάξει. Μπράβο της και πάλι μπράβο της. Λοιπόν, αυτά έτσι για πολύ πολύ αρχή. Τα υπόλοιπα κατά τη διάρκεια.
0: Έχουμε μέλλον.
1: Ναι, θα πάμε τώρα σε λίγο στην Καβάλα, έτσι κι αλλιώς.
0: Ωραία είναι στην Καβάλα.
1: Μ' αρέσει.
0: Θάλασσα στην Καβάλα.
1: Πού δεν είναι ωραία στην Ελλάδα, όπου και να πας. Στο τελευταίο χωριουδάκι να πας, όμορφα
0: ναι.
1: Είναι.
0: Αρκεί να έχεις να κινηθείς. Αλλιώς είναι πανέμορφα.
1: Τι είναι, πετρέλαιο ή βενζίνη.
0: Ρευστό για
1: κινητήριο δηλαδή.
0: Και για το πετρέλαιο και τη βενζίνη θέλει ρευστό.
1: Ναι. Οπότε,
0: πρώτο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Να σας θυμίσουμε ότι μαζί μας είναι η Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Και όπως είπες, σε λιγάκι θα πάμε στην Καβάλα, στην Τασούλα Κρητικού. Θα γυρίσουμε οριστιάδα για να συνομιλήσουμε με τη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Και θα ξαναφύγουμε για να πάμε Σέρις, εκεί όπου μας περιμένει η Δέσποινα Γιαννακίδου.
1: Ναι. Ξέρεις πόσο κρατάει ένα όνειρο?
0: Η αλήθεια είναι όχι ακριβώς.
1: Όχι. Θα μας το πει ο Γιώργος Νταλάρος που ξέρει, λέει αυτός.
0: Άμα ξέρει.
1: Άμα ξέρει, τώρα τι εμείς δεν το.
0: Και τι να ζωριστούμε, άστον
1: ακούσουμε. Για να ακούσουμε.

0: Τελικά πόσο κρατάει το όνειρο, είπαμε?
1: Ανάλογα από το τι ώρα θα ξεκινήσει να βλέπει. Το πρώτο όνειρο.
0: Τι θα πει
1: τι
0: ώρα, από το δεν δηλαδή στι 10 πρώτο... και μισή το βράδυ, περίμενε, έχει σημασία. Το...
1: Έχει σημασία, εξαρτάται ναι. την ώρα που θα κοιμηθεί. 90 λεπτά περίπου αφού κοιμηθούμε, λέει, βλέπουμε τον πρώτο κύκλο όνειρων που διαρκεί 5 με 10 λεπτά.
0: Α.
1: Τα ενδιάμεσα όνειρα,
0: ναι.
1: όσο κύκλοι του ύπνου επαναλαμβάνονται, ένα όνειρο, ας πούμε, στη μέση τη νύχτα μπορεί να κρατήσει 20 με 30 λεπτά.
0: Τόσο πολύ.
1: Κάτσε, σου έχω κι άλλο.
0: Τι.
1: Το τελευταίο όνειρο προς το πρωί, λίγο πριν ξυπνήσουμε.
0: Ναι.
1: Που οι φάσεις REM φτάνουν στην μέγιστη διάρκεια τους. Το τελευταίο λοιπόν όνειρο μπορεί να διαρκέσει από 45 λεπτά έως και μία ολόκληρη
0: Όχι,
1: ώρα.
0: Όχι, πάρα πολύ. Ταινία είναι αυτό,
1: εγώ
0: δεν είναι.
1: Όπως είπες και εσύ λίγο πριν.
0: Δευτερόλεπτα
1: νομίζω. Δευτερόλεπτα.
0: Ταινία βλέπεις.
1: Ναι,
0: Τασούλα, νομίζεις... καλημέρα, το ξέρεις εσύ αυτό?
2: Αλλά ότι διαρκεί τόση ώρα,
0: όχι.
2: Με τίποτα. Αλλά και ότι υπάρχουν και αυτά τα όνειρα που τα ζεις τόσο πολύ και την άλλη μέρα.
0: Καλά, αυτό ναι.
2: Άστο. Έχει γίνει τώρα αυτό.
0: Τα παραπάνω δεν θυμόμαστε, αλλά ναι.
2: Ναι, όχι. Αλλά νομίζω ότι και πιο νωρίς είσαι καλά. Εγώ στο πεντάλεπτο μπορώ να σε δω και όνειρο και να κάνω...
0: εννοείται, εννοείται.
2: Περίμενα όχι τόσο αργά ότι
0: αρχίζεις
2: βλέπεις το
0: και...
2: πρώτο. Ναι, άστο. Και να λες τι έγινε η ταινία, ξυπνάς άλλη ταινία, προσπαθεί να καταλάβεις.
1: Μάλλον το 90 λεπτό είναι αφορά, ξέρεις, να πιάνει το σύνολο των ανθρώπων πόσο χρειάζονται.
0: Παιδιά, ένας ενήλικας λέει, βλέπει 2 ώρες κάθε βράδυ τουλάχιστον όνειρα. 2 ώρες. Τι σου λέω εγώ, μια... Ναι.
2: Δεν τα θυμόμαστε τα περισσότερα.
0: Δεν τα θυμόμαστε.
1: Εγώ νομίζω ότι τις περισσότερες νύχτες δεν βλέπω.
0: Ναι, νομίζεις.
2: Εγώ έτσι, έχω αυτή την εντύπωση. Δηλαδή θυμάμαι αυτά τα έντονα.
1: Κάποια, κάποιες νύχτες, δεν είναι κάθε νύχτα.
2: Ο Λευτέρης πάντως το ζει και μιλάει κιόλας και λέει εκεί τα έχω κρύψει, πάμε, τρέξτε.
1: Το συζητάει.
2: Λέει διάφορα. Ωραία, ωραία, ωραία είναι. Και υπάρχουν και αυτοί που κοιμούνται και ονειρεύονται έτσι και στη διάρκεια της ημέρας. Είναι και αυτή η κατηγορία. Ανυπομονώ για τις άδειες να κοιμόμαστε και να ονειρευόμαστε 24 ώρες το 24ωρο. Λοιπόν, για την ώρα μετράμε αντίστροφα για το 19ο εργοστάσιο River Party. 7 Αυγούστου θα γίνει. Μωρέ, ξέρεις τι, θυμάμαι ήδη το πρώτο εργοστάσιο River Party και με πιάνει μια μελαγχολία ότι πώς περνά τα χρόνια έτσι χλαπαχλούπα. Δηλαδή φτάσαμε 19ο εργοστάσιο River Party και όπως... Και με τον Άρδα τότε στις αρχές, από τα πρώτα και φτάσαμε τώρα πόσα χρόνια μετά.
0: 30.
2: Λοιπόν, ναι, πω. Λοιπόν.
0: Αλλά αυτά δεν περνάνε, ο Πάρου μας ξέρεις τώρα. Από δίπλα. Δεν περνάνε τα χρόνια, λέω, από πάνω μας, από δίπλα.
2: Όχι,
0: εμείς παραμένουμε εκεί.
2: Ναι. Άγιοι με τους κατασκευαστές στον Άρδα γινόταν εκείνο που γινόταν και πάνω, δηλαδή εξακολουθούν και έρχονται και κατασκηνώνουν ή έρχονται μόνο για
0: την
2: συναυλία?
0: Όχι, δεν τώρα είναι 30 κατασκηνωτές.
2: Α, δεν είναι εκείνο που γινόταν πάντα.
1: Αυτό
2: παντού από όλη τη Βόρεια Ελλάδα ερχόταν ο κόσμος για να κατασκηνώσει και να το ζήσει από κοντά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, για το εργοστάσιο River Party να πούμε λοιπόν, είναι στη θέση εκεί στο 3ο χιλιόμετρο του δρόμου προς ο Τσάνης Καλής Βρύσης. Είναι ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο δίπλα στις όχθες του ποταμού Αγκίτη, 15 χιλιόμετρα μόλις από την πόλη της Δράμας. Και το φετινό πρόγραμμα θα συνδυάσει ποικίλα μουσικά είδη από την έντεχνη και παραδοσιακή σκηνή μέχρι τη modern hip-hop. Για την Παρασκευή έχουν προγραμματιστεί οι Αλκιόνε, Ντάνι Καμπίνο και Ματούλα Ζαμάνη. Mm-hmm. Και το Σάββατο η Χαλκομάνια, Ξιαπτάλικη, Εφισμός και Κωνσταντής Πιτσιόλης. Και θα γίνει και ένα μεσημεριανό live session το Σάββατο με τον Φώτη Μπατζάκα. Mm-hmm. Έχει ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων, οπότε κάποιος που ενδιαφέρεται ας το δει λίγο ζεστά, γιατί ήδη είμαστε, σήμερα είναι Τετάρτη, είμαστε στην Τετάρτη.
0: Τετάρτη μας, ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, επίσης το Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων θα έχουμε την Ειρήνη του Αριστοφάνη. Πήγε πάρα πολύ καλά στο Αρχαιοθέατρο της Επιδαύρου. Την παρακολούθησαν 15.700 θεατές. Και τώρα ξεκινά το ταξίδι.
0: Εδώ το κορίτσι μας έκλεισε τα πάνω το δει, λέει, στην Καβάλα. Θα σας έρθει, ναι.
2: Τέλεια. Τώρα είναι ο επόμενος σταθμός, δηλαδή μετά την Επίδαυρο είναι η Καβάλα.
0: Και θα είναι και 2 μέρες νομίζω στο Φιλίππος.
2: Ναι, 8 και 9.
0: Τι ωραία. Μεγάλη ομάδα, πολύ σπουδαίοι ηθοποιοί και πέρα από εκείνη και ο Δελιβοριάς, έτσι που,
2: και ο Δελιβοριάς,
0: που δίνει χρώμα.
2: Έχει τη διασκευή. Ο Νίκος Καραθάνος, να τα πάρουμε με τη σειρά, ναι, τη σκηνοθεσία και τη σύλληψη της παράστασης.
0: Τι ωραία.
2: Ο Φίβος Δελιβοριάς υπογράφει και διασκευεί το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια. Οπότε έχει να κάνει με μια παράσταση που συνομιλεί με το σήμερα, χωρίς να χάνει τη δύναμη και την ουσία του αρχαίου κειμένου. Συμμετέχει στη σκηνοθετική ομάδα ο Άγγελος Τριανταφύλου, ενώ μεταξύ άλλων είναι η Γαλήνη Χατζηπασχάλη, ο Θανάης Αλευράς, η Έμιλη Κολιανδρή, Γιάννης Κότσεφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια.
0: Χαμός.
2: Είναι πολύ. Ο Άγγελος Τριανταφύλου. Στις 9 θα είναι η παράσταση, 25, 23 ευρώ το εισιτήριο. Και για τους μικρούς μας φίλους, τώρα την Παρασκευή θα έχουμε στο φρούριο της Καβάλας όμως, δεν είναι στο πλαίσιο του φεστιβάλ, τον Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου. Το είχα δει μικρή αυτό το έργο, είναι μια πολύ όμορφη παράσταση, γεμάτη ρυθμό, έτσι, υπάρχει ζωντανή μουσική, απρόσμενες μεταμορφώσεις, ήρωες που θυμίζουν σε όλους μας πως το πιο μεγάλο ταξίδι είναι εκείνο που μας οδηγεί στον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτή η παράσταση θα είναι και στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο, 9 παρατέταρτο, στο θέατρο Αλτιναλμάζη. Οπότε θα τη δούνε και τα μικρά παιδιά κάτω της Αλεξανδρούπολης και οι επισκέπτες της πόλης.
0: Και τα μεγάλα παιδιά, άμα τους αρέσουν, γιατί όχι.
2: Αλλά είναι πολύ καλή ευκαιρία.
0: Πάντα
2: με τα μικρά και εσύ περνάς πιο ωραία.
0: Ακριβώς.
2: Εγώ πάντα συμμετέχω, γιατί είναι τα χεράκια ψηλά.
0: Ναι.
2: Τι τώρα. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να περάσεις ωραία. Και να μην ξεχάσουμε επίσης να πούμε για τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος Καβάλα Στέλλα Μανώλα Κούρτη. Τώρα αυτή την Κυριακή, σε θα έχει την 6η εθελοντική αιμοδοσία Πιέρειας Κοιλάδας, ομάδα Γιώργος Σωμάς. Και αυτές οι αιμοληψίες θα ξεκινήσουν το πρωί 8.30 με 1.30 το μεσημέρι στο Λαογραφικό Μουσείο της Μουσθένης. Μας λένε οι άνθρωποι, και από άλλους το έχουμε ακούσει, ότι τώρα το καλοκαίρι που οι ανάγκες για αίμα είναι και αυξημένες, καλό είναι να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όλοι και να είμαστε μετά και τακτικοί σε αυτή μας την κίνηση. Και κάτι ακόμα ήθελα να αναφέρω. Στο Δήμο Δοξάτου, ότι θα έχουν τώρα για φέτος, προγραμματίζουν τη λειτουργία 20 νέων τμήματων στο πρόγραμμα άθλησης για όλους. Θα έχει και τμήματα, 4 τμήματα που αφορούν σε ανθρώπους με αναπηρία, και μετά θα υπάρχουν 16 προγράμματα για παιδιά, νέους, ενήλικες και ηλικιωμένους. Τώρα αυτές τις ημέρες θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα αναλυτικά, αλλά και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για όσους θέλουν να συμμετέχουν. Εδώ είμαστε, θα δώσουμε στον κόσμο τις πληροφορίες, γιατί ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Την άλλη εβδομάδα είναι 15 Αύγουστος.
0: Πραγματικά όμως, πω,
2: για πότε θα χτυπήσει το κουδούνι,
0: ναι,
2: να το πάρουμε. Ναι,
0: να, ένας μήνας έμεινα.
2: Ναι, τίποτα.
1: Ναι,
2: θα είναι και ο καλύτερος. Τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι τα παιδιά.
0: Ετούτα και τα υπόλοιπα αργότερα. Σε ευχαριστούμε. Τα είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα κάτσε τώρα. Μια και μας θύμισε τώρα τον Δισεβάχ και τα λοιπά, εγώ θα σας θυμίσω κάτι άλλο.
1: Τι άλλο?
0: Τον.
1: Ο χορός των πλήρων.

0: Ό,τι και να πεις είναι λίγο για το εδώ Λιλιπούπολη, τη σπουδαία αυτή δουλειά. Και εμείς μεγαλώσαμε με τη Λιλιπούπολη. Ακόμη και τώρα όμως χαιρόμαστε, όπως και η Χρυσούλα από ό,τι ξέρω.
1: Όταν την ακούμε.
0: Ναι. Χρυσούλα, καλημέρα.
2: Μα είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Καλημέρα.
0: Και όλο το άλμπουμ είναι εξαιρετικό.
2: Ναι, και είναι πάντα μια πρόταση διαχρονικά για τους γονείς που έχουν μικρά παιδάκια.
0: Ναι.
2: Κάπου μέσα στο σπίτι να υπάρχει αυτό και κάπου κάποιες στιγμές να ακούγεται και όλες και να το ακούνε.
0: Έτσι είναι.
2: Οι μικρότεροι. Λοιπόν, με αγροτικά θα ξεκινήσω, παιδιά, σήμερα. Έχουμε 37 εκμεταλλεύσεις στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, που είχαν συνολικά, ξαναλέω, 5.444 ζώα τα οποία θανατώθηκαν λόγω ευλογιάς. Και οι ιδιοκτήτες αυτών των εκμεταλλεύσεων θα μοιραστούν αναλογικά, ανάλογα με το πόσα ζώα είχαν δηλαδή, τα 855.000 ευρώ που εγκρίθηκαν για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά την ολοκλήρωση της οριστικοποίησης των στοιχείων για την καταβολή αποζημιώσεων. Το ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αυτό εχθές.
0: Ναι.
2: Και αναφέρει μάλιστα ότι οι οικονομικές υπηρεσίες του έδωσαν ήδη εντολή πληρωμής και τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων σε μία με δύο μέρες, όπως αναφέρει.
0: Mm-hmm.
2: Το ποσό συνολικά για όλη τη χώρα, ή μάλλον για 8 περιφέρειες της χώρας, για αποζημιώσεις δηλαδή, είναι 4,2 εκατομμύρια. Από αυτά τα 855.000 ευρώ είναι για τη δική μας περιφέρεια.
0: Mm-hmm.
2: Εν τω μεταξύ είναι σε λειτουργία από χθες η εφαρμογή της ενιαίας ενίσχυσης, ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026, στη νέα πλατφόρμα της ΑΔΕ, είναι το My Agro, έτσι λέγεται. Η εφαρμογή, όπως λέει το Υπουργείο τώρα και η ΑΔΕ, σχεδιάστηκε για να είναι λιγότερο χειροκίνητη η καταχώρηση, να είναι μεγαλύτερη η αξιοποίηση των επίσημων δεδομένων και η έγκαιρη ενημέρωση του χρήστη για πιθανά σφάλματα ή ασυμφωνίες, όπως λέει. Και δεσμεύεται ότι η ενεργοποίηση της κάρτας αγρότη με κωδικό QR θα είναι διαθέσιμα από τις 28 Αυγούστου. Έχει και καταληκτική τώρα ημερομηνία υποβολής η ενιαία ενίσχυση. Είναι μέχρι τις 16 Οκτωβρίου και ανάλογα με το πότε θα υποβάλουν οι αγρότες έρχεται και η προκαταβολή. Και λέει η ΑΔΕ επίσης, τέλος, ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα γίνει και μια συνάντηση για να εκπαιδευτούν οι εμπλεκόμενοι φορείς για την νέα αυτή αίτηση, να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες. Και αυτή η συνάντηση θα μεταδοθεί και ζωντανά από το ψηφιακό κανάλι της ΑΔΕ στο YouTube. Θα υπάρχει και δυνατότητα υποβολής έγγραφων ερωτήσεων στο chat του καναλιού. Λοιπόν, αυτά με τα αγροτικά και με θέματα που αφορούν πάρα πολύ τους αγρότες. Τώρα, στο Δημότυχο θα βρίσκεται αύριο από τις 9.30 το πρωί η Υπουργός Πολιτισμού, η Ελίνα Μενδώνη.
0: Για άλλη μια φορά.
2: Ναι, για άλλη μια φορά. Θα κάνει άλλη μια αυτοψία στο Τέμενος Βαγιαζίτ. Εκεί γίνεται το μεγάλο έργο αποκατάστασης του μνημείου, όπως όλοι ξέρουμε. Έχουν απομακρυνθεί ήδη από το χώρο οι εργοταξιακές σκαλοσιές και οι περιφράξεις. Και το έργο, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην παράδοσή του. Δηλαδή δεν αποκλείεται και μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα να παραδοθεί. Η κυρία Μενδώνη λοιπόν έρχεται για μια ίσως και τελευταία αυτοψία, γιατί υπήρχε μια αγωνία, είναι η αλήθεια, και από τη μεριά του Υπουργείου Πολιτισμού να τηρηθούν οι χρόνοι που έπρεπε να τηρηθούν, γιατί αυτό το έργο έχει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και πολύ αυστηρά στην τήρησή τους. Άμα δεν θες να χάσεις τα λεφτά, εννοώ.
0: Ναι, ναι.
2: Και μετά την αυτοψία στο Τέμενος θα πάει και στο αρχαιολογικό χώρο του ταφικού τύμβου Μικρής Δοξιπάρα Ζώνης, γιατί εκεί είναι σε εξέλιξη το μεγάλο έργο κατασκευής του μουσείου. Να μείνουμε λίγο σε αυτόν τον νεαρό Έλληνα τουρίστα στη Σαμοθράκη, που έπεσε μέσα σε αυτό το φρεάτιο γεώτρηση με τα ιαματικά και είχε υπέστη εγκάβματα α και β βαθμού στο 38% του σώματός του. Στην αρχή το σκάφος του λιμενικού τον πήρε από το νησί, τον πήγε Αλεξανδρούπολη στο νοσοκομείο, από εκεί κρίθηκε ότι πρέπει να φύγει σε ειδική μονάδα για εγκάβματα, τον διασωληνώθηκε ο 22χρονος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου για να συνεχιστεί εκεί η νοσηλεία του. Όμως είχαμε και μια δήλωση, ανακοίνωση από την πλευρά του Δημάρχου Σαμοθράκης, ο οποίος καλά εκτός από το ότι στην αρχή εύχεται ταχύ ανάρρωση στο παιδί και έχει ενημερωθεί και ο ίδιος από ό,τι λέει ο κ. Βίτσας, είχε επικοινωνία για να μάθει ποια είναι η κατάσταση της υγείας του, η οποία κατάσταση της υγείας του, ξαναλέμε, είναι εκτός κινδύνου, δεν κινδυνεύει η ζωή του, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σοβαρά τα εγκαύματά του και εκτεταμένα πάνω στο σώμα, τώρα όταν λέμε για 38% στο σώμα του. Μέχρι και για τις συνθήκες τώρα, λέει, που έγινε το περιστατικό, ο Δήμος βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και ο Δήμος είναι εκεί για να παρέχει κάθε αναγκαίο στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης, και με αφορμή αυτό το περιστατικό ο Δήμαρχος Σαμοθράκης καλεί για μια ακόμα φορά και τους κατοίκους και τους επισκέπτες να τηρούν τις σημάνσεις ασφαλείας, να αποφεύγουν την πρόσβαση σε χώρους όπου γίνονται εργασίες και να είναι προσεκτικοί. Πάντα με γνώμονα, όπως λέει, την προστασία της σωματικής τους ακεραιότητας. Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα θέμα που θα έχει συνέχεια, αλλά θα τη δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Προς το παρόν, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βγει γρήγορα από το νοσοκομείο το παιδί.
0: Αυτό.
2: Και να είναι καλά. Στο οποίο κάνουν λόγο για συνεχιζόμενη απαξίωση και υποβάθμιση του εμβληματικού έργου της Εγνατίας Οδού. Καταγγέλουν ότι στα διόδια έρχονται ώρες που έχει ουρές, ότι έχει μεγάλες καθυστερήσεις. Το 20% λέει του αυτοκινητόδρομου έγινε δρόμος μιας λωρίδας χωρίς δυνατότητα προσπέρασης. Επισημαίνουν ότι ο καθαρισμός της βλάστησης πάνω στο δρόμο και ειδικά της κεντρικής νησίδας είναι ανύπαρκτος. Λένε ότι στην περίπτωση ειδικά των εκπαιδευτικών όμορων δήμων πληρώνουν οι άνθρωποι αυτοί μέχρι και το 10% του μισθού τους για να πηγαίνουν έρχονται. Και λένε τέλος ότι η μη λειτουργία του E-Pass επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τις περιόδους αυξημένου φόρτου, και οι κομματικές οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι όλα αυτά τα προβλήματα είναι αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης της Εγνατίας Οδού, την οποία, όπως σημειώνουν, διάλεξε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλάζω θέμα. Πάω στην 13η Λευκή Νύχτα, η οποία είναι για αύριο στην Αλεξανδρούπολη, εννοώ.
0: Α, αύριο,
2: 13,
0: μάλιστα.
2: Ναι, είναι αύριο στην Αλεξανδρούπολη, 13η Λευκή Νύχτα. Είναι προφανώς στην τελική ευθεία οι ετοιμασίες. 12 σημεία ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος, γιατί ο Εμπορικός Σύλλογος το διοργανώνει. 12 σημεία μέσα στο εμπορικό κέντρο θα έχουν ισάριθμα μουσικά σχήματα.
0: Ναι.
2: Σε ένα άλλο σημείο, σε ένα 13ο σημείο, θα γίνεται και επίδειξη ταεκβοντό. Τα καταστήματα, όπως γίνεται στις λευκές νύχτες, παραμένουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Θα έχει ειδικές τιμές και προσφορές. Οι επαγγελματίες, προφανώς κάποιοι από αυτούς, θα έχουν και με δική τους πρωτοβουλία δικές τους δράσεις εκεί μπροστά στα καταστήματά τους. Και είναι πλέον θεσμός, λέει, για την Αλεξανδρούπολη ο Εμπορικός Σύλλογος.
0: Δεν είναι. Είναι.
2: Ναι, βέβαια και είναι, βέβαια και είναι. Και για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι όλες οι λευκές νύχτες που ακούμε σε πάρα πολλές πια περιοχές, ίσως είναι και λίγο νεότερες. Δηλαδή, θέλω να πω, η Αλεξανδρούπολη πρέπει να ήταν από τους Δήμους, από τους πρώτους σύλλογος, μάλλον εμπορικό σύλλογο.
0: Που ξεκίνησαν.
2: Ναι. Δήμους, ναι. Πρέπει να, ίσως να ήταν και από τους πρώτους που ξεκίνησαν με αυτές τις λευκές νύχτες.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον στην ευρύτερη περιοχή εδώ της περιφέρειάς μας. Και μετά ακολούθησαν και πολλές άλλες πόλεις. Εντάξει, τώρα έχουμε πάντα βέβαια και την.
0: Τον αντίλογο.
2: Ναι. Την αντίδραση από την πλευρά
0: του των
2: ανθρώπων που εργάζονται στα καταστήματα, οι οποίοι λένε ότι στο τέλος, δηλαδή, καταλήγουν ότι δεν είναι θέμα ωραρίου αυτό που στερεί ενδεχομένως έσοδα από τα καταστήματα.
0: Ναι.
2: Και ότι τα δικά τους ωράρια έχουν γίνει λάστιχο, τους βάζουν να δουλεύουν και Κυριακές ή τέλος πάντων σε τέτοιου είδους διοργανώσεις το ωράριο επιμηκύνεται. Τα χρήματα που παίρνουν δεν είναι ιδιαιτέρως πολλά, σε κάποιες περιπτώσεις είναι και εξαιρετικά λίγα, θα έλεγε κανείς. Οπότε αυτό είναι το.
0: Ναι, γιατί διάβαζα και μια ανακοίνωση του ΚΚΕ για αυτό το θέμα για την Αλεξανδρούπολη, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ έτσι, της Επιτροπής,
2: ναι,
0: για το ίδιο ακριβώς θέμα, και έλεγε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και έχουν δίκιο και αυτοί οι άνθρωποι, και οι άνθρωποι και οι εργαζόμενοι, όπως και να το κάνουμε.
2: Καλά, προφανώς.
0: Ναι. Κάπου ενδιάμεσα είναι το ζήτημα τώρα.
2: Δεν ξέρω αν υπάρχει ενδιάμεσο.
0: Και άμα υπάρχει ενδιάμεσο. Ναι,
2: Γιάννη, το σωστό. Ο άλλος, ο καθένας, όποιος εργάζεται και ωράριο θέλει να έχει, για να έχει τη ζωή του σε ένα πρόγραμμα, και όταν εργάζεται ακόμα και αν είναι με δική του συνένεση παραπάνω, θα πρέπει να πληρώνεται.
0: Σωστά.
2: Για το παραπάνω που δούλεψε. Αυτά είναι, παιδιά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά, βρε Χρυσούλα.
1: Καλή ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά και από την Ορεστιάδα. Τώρα θα πάμε προς Σέρες μεριά.
1: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.
4: Βιολέτα Ίκαρη.

0: Φτάσαμε σε ρες.
1: Από το live είναι αυτό του Θοδωρή Κοτονιά, έτσι, μαζί με τη Βιολέτα Ίκαρε εδώ, τα Ικαριώτικα και τα μακρινά ξαδέρφια μαζί τους. Λοιπόν, είμαστε σε ρες όμως. Και είναι μαζί μας η Δέσποινα Γιαννακίδου για να μάθουμε και τα νέα από την περιοχή των Σερών. Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τις Σέρες.
1: Πώς πάμε με τη ζέστη?
2: Αρχίσαμε.
1: Τι να κάνουμε, μωρέ. Εντάξει, λίγες μέρες μείναν άλλωστε. Ένα κάνεις μήνας. Δύο, βαριά.
2: Μην γκρινιάζουμε. Να σκεφτούμε ότι όλο το καλοκαίρι λέγαν πότε, όλο το χειμώνα λέγαν πότε το καλοκαίρι, ανοίξει η ψυχή μας κτλ. Είναι μια ζεστή καλοκαιρινή ημέρα. Ημέρα καλοκαιριού. Λοιπόν, τώρα στην ισογραφία. Ξεκινώ με μία είδηση.
1: Για να το σκέφτεσαι δεν είναι καλή.
2: Όχι, δεν είναι. Δεν σίγουρα είναι καλή. Ναι. Σε εγκληματική ενέργεια οφείλεται ο θάνατος ενός 68χρονου άνδρα στις Σέρες, ο οποίος εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου νεκρός στο διαμέρισμά του από το γιο του. Οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν την αιτία θανάτου και έστειλαν τη σωρό στο νεκροτομείο της Θεσσαλονίκης. Αυτό που έκανε εντύπωση στους αστυνομικούς ήταν πως το σπίτι ήταν αναστατωμένο. Τώρα, η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε πως ο θάνατος του 68χρονου άνδρα οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Συγκεκριμένα, όπως διαπίστωσε η ιατροδικαστής Αποστολία Ακριβούση, το θύμα φέρει πολλαπλά θραύματα από θρόνο όργανο, πιθανότητα σφυρί, στην κοιλιακή χώρα. Υπήρξε κατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα που οδήγησαν στο θάνατο τον άτυχο άνδρα. Από χθες το μεσημέρι έγινε εξονυχιστική έρευνα στο σπίτι που βρέθηκε ο 68χρονος. Τα στελέχη της υποδιεύθυνσης εγκληματικών ερευνών που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη συλλέγουν στοιχεία από το ισόγειο διαμέρισμα αλλά και από τη γύρω περιοχή, ενώ το βιντεολειπτικό υλικό από τις κάμερες θα συνδράμει, όπως καταλαβαίνουμε, στο αποτέλεσμα της έρευνας, μαζί τους βεβαίως και άντρες από το τμήμα Δίωξης και Ξυγνίας Εγκλημάτων Σερών. Αυτή είναι η πρώτη. Και η δεύτερη αφορά έναν εφιάλτη που έρχεται ξανά και λέω για την ευλογιά, διότι 4 νέες εστίες ευλογιάς εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες στο Δήμο Συντικής. Οι 4 εστίες στο νομό Σερών είναι ανάμεσα στις 14 από όλη την Ελλάδα για την εβδομάδα από 18 έως 24 Ιουλίου που έδωσε το... που δήλωσε το Παγκόσμιο Σύστημα Υγείας για την Υγεία των Ζώων η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες της ΕΡΤΣΕΡΟΝ, οι 4 εστίες επιβεβαιώθηκαν σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο μεγαλοχώρι του Δήμου Συντικής, στις οποίες εκτρέφονταν 200 πρόβατα, τα οποία σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο θανατώθηκαν άμεσα στο σύνολό τους. Μόλις επιβεβαιώθηκαν τα δείγματα νοσήματος, τέθηκαν σε εφαρμογή οι ζώνες επιτήρησης ζωικού κεφαλαίου και έγινε ενδελεχής έλεγχος σε όλες τις παρακείμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Θέλω λίγο να σας θυμίσω ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα ευλογιάς στο νομό Σαρών ήταν στις 3 Ιουνίου στην κτηνοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα, πάλι Συντική, ενώ είχε προηγηθεί κρούσμα 17 Μαρτίου στο περισσότερα από 42.000 ζώα. Εφιάλτης κεφαλαίου. Τώρα, την τέταρτη θέση στην Ευρώπη με την Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης κατέκτησε η σερέα αθλήτρια Θάλια Δαμπάλη. Μια εξαιρετική αθλήτρια, ένα εξαιρετικό κορίτσι που παρά το γεγονός ότι εμείς δεν έχουμε πισίνες εδώ όπως ξέρετε κάνει τεράστια βήματα και σπουδαία βήματα. Η αθλήτρια λοιπόν του Πασεραϊκού αγωνίστηκε με την Εθνική Ελληνική Ομάδα στο τελικό του ελεύθερου ομαδικού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Ανδρών Γυναικών που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Η Θάλια Δαμπάλη συνεχίζει την παράδοση του αθλήματος της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης των Ομοσερών, ο πρώτος σύλλογος στην Ελλάδα που δημιούργησε τμήμα καλλιτεχνικής κολύμβησης, συγχρονισμένης λεγόταν τότε, ήταν ο Πασεραϊκός στην δεκαετία του 80, να θυμίσω. Σας θυμίζω επίσης ότι στο νέο Πετρί της Σερών επιστρέφει από σήμερα το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, σήμερα και αύριο οι προβολές, σε μια ξεχωριστή περιοχή φυσική στην κοιλάδα της Λόντζας, στο νέο Πετρίτσι, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, για δύο βραδιές σήμερα και αύριο στις 9, τις καλύτερες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους, σε ένα μοναδικό σκηνικό, κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια και δίπλα στα γάργαρα νερά της Σουλτανίτσας. Και τέλος να σας πάω στον Προβατά, όπου συνεχίζονται οι πανηγυρικές εκδηλώσεις με αφορμή την εορτή της μεταμόρφωσης Σωτήρος. Δεν ξέρω αν σας το είπα προχθές, το κάλεσμα για να λάβουν μέρος οι κάτοικοι γίνεται με κλαρίνα. Δηλαδή,
1: πώς δηλαδή?
2: Ομάδες οργανοπαικτών πάνε από γειτονιά σε γειτονιά και σπίτι σε σπίτι και εκτός από το προφορικό κάλεσμα ακούνε και μουσική παράλληλα. Το κάλεσμα γίνεται με κλαρίνα.
1: Okay.
2: Με αυτόν τον τρόπο να πάρετε μέρος και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτότυπο και πάρα πολύ ωραίο. Να σας πω ότι για σήμερα Τετάρτη το πρόγραμμα περιλαμβάνει στις 8 περιφορά εικόνας Συνοδεία της Φιλαρμονικής Προβατά, σε 9.30 χορευτικά από τους συλλόγους Χορευτική Ομάδα Προβατά, Θρακική Εστίαση Σερών και ένα χορευτικό τμήμα από την Ιταλία. Έχουμε σύμπραξη χοροδιών Θρακικής Εστίαση Κουτάριος, Καλό Δέντρο και Προβατά. Ακολουθεί μουσικό γλέντι με το μουσικό σχήμα Τροβαδούρη. Και αύριο Πέμπτη, στις 7, με δοξολογία στο Εκκλησάκι του Σωτήρος. Και μετά έχουμε χορευτικά συγκροτήματα από πολλούς συλλόγους. Και ακολουθεί γλέντι με το μουσικό σχήμα Λαϊκό Ρεμπέτες. Η συνδιοργάνωση είναι του Δήμου Σερών και του Πολιτιστικού Συλλόγου Προβατά. Και λόγω της μεταμόρφωσης Σωτήρος έχουμε εκδηλώσει για αύριο και σε άλλες περιοχές των Σερών, όπου θα τα πούμε αναλυτικά αύριο το πρωί.
1: Μάλιστα. Ωραία. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε για όσα μας μετέφερες, Δέσποινα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στις Σέρες. Αυτά λοιπόν και από εκείνη την περιοχή. Πάμε να ακούσουμε λίγο ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, πάμε σε γεγονότα.
1: Έτσι λίγο στα γρήγορα. 1824 και ο Γιώργος Αχτούρης, κατά ναυμαχή τον τουρκικό στόλο στη Σάμο, το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους.
0: 1903, η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να κατεργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Πόσο πίσω, 1903, έτσι.
1: Έτσι. Το 1973, 70 χρόνια μετά λοιπόν, δύο Παλαιστίνιοι κομμάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειται να ταξιδέψουν με αεροσκάφος της TWA στη Νέα Υόρκη. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, δύο Αμερικανοί και ένας Αυστραλός, και 55 τραυματίζονται. Οι περισσότεροι Αμερικανοί δράστες θα συλληφθούν και θα καταδικαστούν σε θάνατο.
0: Ήταν 1975 όταν ο Ρόμπερτ Πλάντ, τον Led Zeppelin, είχαν έρθει με τη σύζυγό του εδώ στη Ρόδο για διακοπές και τραυματίστηκαν σοβαρά σε αυτοκινητιστικό.
1: 1983 και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας έφτασε το 1982 τα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυξήθηκε κατά 17,5% σε σύγκριση με το 1981.
0: Μάλιστα. Η Αμερικανική Γερουσία ψήφισε το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως πόλεμος των άστρων, σαν σήμερα το 86.
1: 1850 και γεννιέται ο Γκι ντε Μοπασάν, Γάλλος συγγραφέας της σχολής του νατουραλισμού.
0: Ο Τζον Χιούστον, ο σκηνοθέτης του κινηματογράφου, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1906.
1: Και το 1930 γεννιέται ο Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη, ο Νιλ Άρμστρονγκ.
0: Ο Δημήτρης Υψηλάντης, ο αδερφός του Αλέξανδρου και η ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, πεθαίνει σαν σήμερα το 1832.
1: 1895 και φεύγει από τη ζωή ο Φρίντριχ Έγκελς, ο Γερμανός φιλόσοφος συνεργάτης του Κάρλ Μάρξ. Μαζί έγραψαν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο που αποτελεί τη βίβλο του Κομμουνιστικού Κόμματος.
0: Η Μέρλιν Μονρόη φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1962 και να κλείσουμε έτσι.
1: Θα κλείσουμε έτσι, ναι, επιβάλλεται να κλείσουμε έτσι. Να θυμηθούμε πριν όμως να σας αποχαιρετήσουμε ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, ενημέρωση από το δελτίο ειδήσεων του Earth News ακριβώς στις 8.
0: Αύριο εγώ δεν θα είμαι, θα είμαι μεθαύριο.
1: Δεν πειράζει.
0: Θα είσαι εσύ εδώ όμως, οπότε μια χαρά. Να είσαι καλά.
1: Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στην κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων ρίχνουν το βάρος σε επίγειες και εναέριες δυνάμεις σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Διάσπαρτες εστίες και ένεσε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Στην περιοχή Κανδύλη το βάρος δίνεται στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, σε ύφεση τα μέτωπα σε Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή.

0: Παρασκευή. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπλεκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά, συγκινητική προσφορά των εθελοντών. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία ενώ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι των Brent. 15 νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες πυρκαγιές σε αποθήκες και σοβαρές ζημιές σε υποδομές. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, μεγάλη αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ουκρανική επιδρομή στην περιφέρεια της Τούλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμι έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές και μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

7 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα 5 Αυγούστου. Ξεκινάμε τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας και μαζί μέχρι και τις 9 θα γνωρίσουμε το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στην Ανατολική Μακεδονία. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Μάκης Μητάκος, στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας στο 2510 24 25 49.

Πριν να περάσουμε στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, να δούμε έτσι κάποιες από τις ειδήσεις εκείνες που διαμορφώνουν την τοπική επικαιρότητα σε Καβάλα και Δράμα. Πρώτη μας τάση στην Καβάλα, όπου η παράταξη της Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών εκφράζει με ανακοίνωσή της την αντίθεσή της στην υποβάθμιση σχολικών μονάδων της Καβάλας. Αυτό γίνεται λόγω της μείωσης του αριθμού των μαθητών. Και όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, το γεγονός δεν αποτελεί μια απλή διοικητική απόφαση, αλλά μια εξέλιξη με σοβαρές συνέπειες για μαθητές, εκπαιδευτικούς και τοπικές κοινωνίες. Επισημαίνει δε ότι η προστασία της δημόσιας εκπαίδευσης και της σχολικής ζωής στην περιφέρεια αποτελεί ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Σύμφωνα τώρα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, θα μειωθούν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε 8 δημοτικά σχολεία του νομού, στο 17ο της πόλης της Καβάλας, Καλλιράχης και Παναγία στη Θάσο, Νικήσιανη στο Δήμο Παγκαίου και Γραβούνα Σερατινού Νέας Καριάς Κεραμωτής στο Δήμο Νέστου. Από εκεί και πέρα πάμε στην Δράμα. Θερμή έκκληση προς τον αγροτικό κόσμο της περιοχής για ενεργή συμμετοχή και συνδρομή στην αντιπυρική προστασία των οικισμών, των καλλιεργειών και του φυσικού πλούτου του νομού, απευθύνει η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δράμας, με σύνθημα «Μαζί προστατεύουμε τον τόπο μας, τις ζωές μας, τις περιουσίες μας». Η Πυροσβεστική Υπηρεσία υπογραμμίζει πως η συμβολή των τοπικών παραγωγών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική και να κάνει τη διαφορά την κρίσιμη ώρα μιας πυρκαγιάς. Η Υπηρεσία καλεί όλους τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες αγρότες να ενταχθούν στο τοπικό σχεδιασμό, να επικοινωνήσουν με την πολιτική προστασία του Δήμου ή με τον εκπρόσωπο του οικισμού τους, να δηλώσουν το διαθέσιμο μέσο που διαθέτουν και να συμμετέχουν στο τοπικό σχέδιο ετοιμότητας της περιοχής. Πάμε τώρα και πάλι στην Καβάλα, όπου ο Πολωνός Grand Maître Miltos Sbar είναι ο μεγάλος νικητής του 35ου Open International Chess Tournament of Καβάλα Βασίλης Θεοδωρίδης στο Διεθνές Τουρνουά Σκάκι. Ο 24χρονος Grand Maître από την Πολωνία πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, επιδεικνύοντας σταθερότητα και υψηλό επίπεδο παιχνιδιού απέναντι σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές πεδίο συμμετοχόντων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μάλιστα παρουσίασε η μάχη της κορυφής με τον Έλληνα διεθνή μέτρη Χρήστο Κράλη, είναι ηλικίας μόλι 21 ετών, ο οποίος πραγματοποίησε επίσης εντυπωσιακή εμφάνιση. Το Διεθνές Τουρνουά Σκάκι διεξήχθη από τις 27 Ιουλίου έως και χθες στη Μεγάλη Λέσχη της Καβάλας. Συγκέντρωσε για φέτος κορυφαίους σκακιστές από δεκάδες χώρες, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή του ακτινοβολία και τη θέση του ανάμεσα στα σημαντικότερα ανοιχτά σκακιστικά τουρνά της Ευρώπης. Στη Θάσο τώρα, η διοίκηση του Δήμου Θάσου έχει αποφασίσει τη χορήγηση επιδόματος γέννησης παιδιού. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι η διοίκηση του Δήμου της Θάσου αναγνωρίζει το δημογραφικό ως ένα από τα μεγαλύτερα εθνικά μας ζητήματα και έχει αποφασίσει στο πλαίσιο του νέου κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης να σταθεί με ακόμη μια ενέργεια δίπλα στις νέες μητέρες και στους νέους πατέρες του τόπου. Και μέσα στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα κατατεθεί η συγκεκριμένη εισήγηση ώστε να ληφθεί και η ανάλογη απόφαση.

πρώτος μας καλεσμένος για σήμερα είναι ο πρόεδρος της ΕΑΣ Δράμας, ο κύριος Ιωάννης Κεσκινούγλου, ο οποίος έχει μιλήσει στην ΕΡΤ Καβάλας για την επίσημη παραχώρηση έκτασης 27.062 τετραγωνικών μέτρων στο Σύλλογο, με σκοπό την ίδρυση μονάδας επεξεργασίας πατάτας στο κάτω Νευροκόπη. Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε 40 χρόνια με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 20 χρόνια, αρχίζει από 10 Αυγούστου του 2020 και λίγη 9 Αυγούστου του 2066. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κεσκινούγλου στην εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας με την Ρένα Πανταζόγλου και τον Κώστα Λουκούμη.

0: Θετικό είναι ότι παραχωρήθηκε η έκταση. Και μια έκταση η οποία είναι όμορη με την ήδη υπάρχουσα που έχουμε στο κάτω Νευροκόπη. Δίπλα έχουμε το συσκευαστήριο της ΕΑΣ Δράμας και δίπλα ακριβώς μας παραχωρήθηκε η έκταση. Τώρα το πρόβλημα μας είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Άμα θα δοθεί παράταση για να υλοποιηθεί η επένδυση. Το θετικό είναι ότι υπάρχει η έκταση, επομένως και αν δεν υλοποιηθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, πιστεύω ότι στον αναπτυξιακό νόμο θα βρούμε τρόπο να καταθέσουμε την πρόταση εκεί, να πάμε εκεί. Είναι λίγο δύσκολο στο Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό μας είπαν από το Υπουργείο. Αν δοθεί η παράταση θα δοθεί για όλη την Ευρώπη, αλλά είναι πολύ δύσκολο, έτσι μου είπανε. Σημαίνει ότι θα κάνουμε ένα branding το οποίο το έχουμε ήδη και θα μεταποιήσουμε το προϊόν. Σημαίνει πολλά πράγματα. Φέτο να φανταστείτε ότι έχουν πεταχτεί πολλές πατάτες. Αυτές οι πατάτες που πετάχθηκαν, αν υπήρχε μία μεταποίηση, θα ήμασταν εντελώς διαφορετικά. Καταλαβαίνετε ότι καθετοποιούμε το προϊόν από το χωράφι μέχρι και μεταποιημένο. Είναι το πιο σημαντικό για εμάς. Το όραμα της ομάδος της ΕΑΣ Δράμας της περιοχής Νευροκοπίου είναι να γίνει μια επένδυση της τάξης αυτής. Γιατί όπως καταλαβαίνετε η πατέντα Νευροκοπίου επί 3 χρόνια πρώτη σε όλο τον κόσμο. Και να μην έχουμε εμείς μια μεταποίηση εδώ στο Νευροκόπη. Σε πρώτο χρόνο είπαμε θα μεταποιήσουμε και θα κάνουμε chips. Και μετά θα δούμε. Μπορούμε να κάνουμε από τα προϊόντα είτε vacuum είτε πρωτηγανισμένοι. Αλλά σε πρώτο χρόνο είπαμε θα ξεκινήσουμε με το chips. Η πρωτηγανισμένη θέλει άλλη διαδικασία, η vacuum συσκευασία θέλει άλλη διαδικασία. Καταλαβαίνετε, πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί, ναι, γιατί φυσικά η επένδυση είναι πολύ μεγάλη όσον αφορά την πρωτηγανισμένη. Το chips θέλει άλλη διαδικασία, όλα τα υπόλοιπα θέλουν διαφορετικές διαδικασίες. Έτσι, εμείς προχωράμε τώρα, τις αδειοδοτήσεις σχεδόν τις έχουμε έτοιμες. Θα προχωρήσουμε στη διαδικασία και θα δούμε. Όπου μπορέσουμε να το εντάξουμε, να το εντάξουμε. Περίπου θα κάνουμε 2 με 3.000 τετραγωνικά μέτρα. 2.000 θα είναι κυρίως το εργοστάσιο. 1.000 τετραγωνικά αποθηκευτικούς χώρους. Και μεταποίηση. Δίπλα έχουμε τα ψυγεία, τα ήδη υπάρχουν στο συσκευαστήριο. Θα προχωρήσουμε στην επένδυση. Το 2021 ξεκινήσαμε το πρώτο αίτημα που είχαμε κάνει για την παραχώρηση του αγροτεμαχίου. Στον Ευρωκόπη είναι χαμηλή, δεν έχει τόση αξία. Μπορούσαμε να πάρουμε και κάπου αλλού, αλλά εμείς θέλαμε να είναι δίπλα στην ήδη υπάρχουσα. Έχουμε 6 τεράστιους θαλάμους ψυγεία ήδη στην εγκατάσταση αυτή, γιατί όπως καταλαβαίνετε άμα πούμε να τα κάνουμε όλα αυτά και να κάνουμε 6.000 τετραγωνικά, 7 εκατομμύρια δεν φτάνουν για τίποτα. Γι' αυτό θέλαμε και επιδιώκαμε την έκταση αυτή. Δεν είναι καμία έκταση η γη υψηλής παραγωγικότητας, βράχια είναι. Με σχέδιο έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται επέκταση, θα κάνουμε σοβαρή δουλειά. Δεν θα χτίσουμε δηλαδή με προχειρότητες, γιατί όταν κάνεις μια μονάδα μεταποίησης μπορείς να μεταποίησεις τα πάντα. Ναι. Και έχουμε στο μυαλό μας και άλλα προϊόντα τα οποία μπορούμε να καλλιεργήσουμε στην περιοχή. 6 μήνες μπαίνουμε σε χειμερή ανάλυση. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολα. Δεν είναι εύκολα. Και εδώ καλλιεργούμε ένα προϊόν το οποίο είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο πλέον. Απλά πρέπει και η πολιτεία να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να το καλλιεργούμε και να μείνει και κόσμος όπως είπατε στην περιοχή μας, να δώσει προστιθέμενη αξία. Εδώ πλέον είναι και είσοδο ξένου κράτους. Δημιουργούνται άλλα πράγματα, δηλαδή και εξαγωγές να κάνουμε. Η Ευρώπη από εδώ είναι κοντά, να φανταστείτε ότι η Ρουμανία είναι πιο κοντά από ότι είναι η Αθήνα, έτσι δεν είναι? Είναι σε κόσμο πολύ, δίπλα είναι η Βουλγαρία. Έχει κράτη δηλαδή τα οποία αν μεταποιούμε προϊόν θα μπούμε και θα είμαστε ανταγωνιστικοί.
1: Ήταν ο πρόεδρος της ΕΑΣ Δράμας, ο κύριος Ιωάννης Κεσκίνογλου. Για να συνεχίσουμε με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης γενικότερα, η οποία έχει προχωρήσει σε μια εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση αλλά και βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου φωτισμού στο περιφερειακό οδικό δίκτυο, με την προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, καθώς και λαμπτήρων LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Η παρέμβαση αυτή καλύπτει και τις 5 περιφερειακές ενότητες, αλλά αλλάζει ουσιαστικά την εικόνα κεντρικών οδικών αξώνων, κόβων και εισόδων οικισμού και προσφέρει ισχυρότερο και πιο ομοιόμορφο φωτισμό με σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει ενδιαφέρον να πούμε πως στην περιφερειακή ενότητα Εύρου επιτυγχάνεται εξοικονόμηση έως 64%, στη Ροδόπη εξοικονόμηση φτάνει στο 69%, στη Ξάνθη το 62%, στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας το 65% και στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας το 68%. Ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Δράκης, δήλωσε για το γεγονός πως με την ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης του οδικού φωτισμού η περιφέρεια αποκτά ένα σύγχρονο, αποδοτικότερο και οικονομικότερο σύστημα φωτισμού. Πρόκειται για μια παρέμβαση που δεν περιορίζεται μόνο στην αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων, αλλά δημιουργεί ένα ουσιαστικό και μετρήσιμο όφελος για τους πολίτες και για την περιφέρεια. Η εξοικονόμηση ενέργειας που φτάνει έως και το 69%, η σημαντική μείωση των λειτουργικών δαπανών και η αναβάθμιση του φωτισμού στο οδικό δίκτυο αποδεικνύουν ότι οι επενδύσεις στις σύγχρονες και πράσινες υποδομές έχουν άμεση ανταποδοτικότητα.

0: ΕΡΤ Καβάλας, ανατολικά και πρωινά, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε στα 30 λεπτά μετά τις 8 και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9. Τα Σούλα Κρητικού στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκου στην επιμέλεια του ήχου, 2-510-24-25-49 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Φεύγουμε τώρα και θα ανεβούμε στην Πρασινάδα Παρανεστίου Δράμας, εκεί όπου από την Κυριακή μέχρι και τις 10 Αυγούστου φιλοξενεί τη θαυματουργή εικόνα και τα ιερά λείψανα των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων της Ελλήμνης Σεβαστίας του Πόντου, η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Κατά τη διάρκεια του προσκυνήματος, όλες αυτές τις ημέρες, η Ιερά Μονή παραμένει ανοιχτή από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου. Περισσότερα θα μάθουμε από τον πατέρ Βασίλειο, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ Καβάλας. Για να ακούσουμε τι μας είπε για το πώς κυλούν αυτές οι ημέρες.
1: Ήταν με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μεταπολίτου Δράμας, κύριου Δωροθέου, και του Θεοφιλοστάτου Επισκόπου Κωτιέου από την Ιταλία, του κύριου Διονυσίου, και με συνοδεία ποντιακών λυρών, μιας και μάρτυρες μαρτύρησαν στον Πόντο, στη λίμνη Σεβάστια του Πόντου, και συλλόγων ποντιακών και των πιστών. Και έτσι ήρθαν πλέον και η εικόνα που ήρθε από τη Μικρά Ασία, αλλά και τα λείψανα, και είναι εδώ μέχρι και τις 10 Αυγούστου. Ήταν πολύ όμορφο. Ωραίο είναι γιατί εδώ η Πρασινάδα είναι ποντιακό χωριό και ήρθαν Άγιοι που κατάγονται από τον Πόντο, και σε αυτό το τοπίο έτσι που μοιάζει με τον Πόντο ακούστηκε και η λύρα. Και ήταν κατανυκτικό. Η εικόνα έχει μια ιδιαίτερη ιστορία από τη Μικρά Ασία και είναι θαυματουργή, την είχε δώσει ως κοιμήλιο ο Μητροπολίτης, ο Μακαριστός Μητροπολίτης Καστορίας Σεραφείμ, στον Μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας, τον Παύλο, και είναι ένα κοιμήλιο και τα λείψανα από τη Μονή Διονυσίου, είναι βέβαια κοιμήλια της Μητροπόλεως, αλλά προήλθαν από εκεί. Έτσι υπήρχε έτσι μια κατανυκτική αλλά και λαμπρή ταυτόχρονα ατμόσφαιρα. Εδώ στη Μονή βρέθηκαν κάποια οστά, ας πούμε, ασκητών, τα οποία έχουν ένα εύρος χρονολογικό, γιατί και η Μονή, εδώ υπήρχε παλαιά Μονή όπως ας πούμε φαίνεται και όπως λένε οι αποκαλύψεις, και τώρα είμαστε στη διαδικασία να δώσουν και επιστήμονες στη δική τους έτσι, παρουσία σε αυτή την έρευνα, για να γράψουμε το ιστορικό, γιατί υπήρχαν εμφανίσεις, βρέθηκαν λείψανα και ευρήματα. Και ίσως αυτό είναι που κάπου γράφτηκε, αλλά ακριβώς δεν ξέρουμε τι είναι. Κυρίως από το, μετά το Πάσχα, από το Πάσχα μέχρι έτσι και το Νοέμβριο που έχουμε τη δεύτερη πανηγύρι των Άγιο Ανδρέα, αναλόγως τον καιρό, πιο εύκολα και περισσότερο, και ειδικά την περίοδο τώρα της πανηγύρους που έτσι έχουμε καθιερώσει να έχουμε ένα προσκύνημα κτλ. Γιατί τους χειμερινούς μήνες είναι απομακρυσμένα λίγο και έχει κρύο, αν παγώσει και ο δρόμος, αν και είναι ασφαλτοστρωμένος, υπάρχει μια δυσκολία και γι' αυτό, αλλά το καλοκαίρι έχει επισκεψιμό. Κοιτάξτε, έχουν έρθει από πολλά μέρη της Ελλάδος, κυρίως από την γύρω περιοχή, αλλά και από Αθήνα έρχονται και από Θεσσαλονίκη, μας έχουν πει διάφορα μέρη, έτσι, από Χαλκίδα, ειδικά την περίοδο της εορτής και όταν βρίσκονται ειδικά προς τα πάνω. Πέρσι βέβαια που είχαμε την ευλογία να έχουμε τον Άγιο Εφραίμ, το λείψαν το Άγιο Εφραίμ από τη Νέα Μάκρη, ήρθανε από πολλά μέρη εδώ της Βορείου Ελλάδος, και πάρα πολλοί κόσμοι, περίπου 4.000 κόσμος ήρθε για πρώτη φορά στην Πρασινάδα. Πολλοί το αποκαλούν δραμινά μετέωρα, γιατί έχει γύρω γύρω βράχους και τα λοιπά, και είναι γνωστή, και τα τελευταία 3 χρόνια που ήρθαμε και εμείς με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου μας, κύριου Δωροθέου, και σιγά σιγά έχουμε φτιάξει στο σελίδα και ο κόσμος έτσι έμαθε για το μοναστήρι, γιατί δεν ήταν γνωστό τόσο. Οπότε προγραμματίζουν και λεωφορεία τώρα στην Πανηγύρι. Θα έχουμε 4 λεωφορεία το απόγευμα και 4 το πρωί. Κάνουν προσκυνηματικές εκδρομές. Οπότε σιγά σιγά αυτό γίνεται. Και σας ευχαριστούμε και εσάς που βοηθάτε σε αυτό το πράγμα να γίνει λίγο, να ακουστεί το μοναστήρι, με την έννοια να προσκυνήσουν οι άνθρωποι, όχι τόσο τουριστικά, αλλά για το προσκύνημα, για την ευλογία. Κάθε μέρα θα έχουμε το πρωί Θεία Λειτουργία, στις 7.30, το απόγευμα, 11 η ώρα μάλλον το πρωί, παράκληση στους 40 μάρτυρες που είναι τα λείψανα και η εικόνα εδώ. Στις 7 εσπερινό και παράκληση στην Παναγία, μια σκηνή περίοδος του 15 Αυγούστου που έχουμε και τις παρακλήσεις Παναγίας. Και στις 9 η ώρα αγρυπνία. Η μονή είναι από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ που είναι η αγρυπνία ανοιχτή, οπότε είτε σε ακολουθεί είτε οποιαδήποτε άλλη στιγμή δεν κλείνουμε καθόλου, μπορεί να έρθει κανείς και να προσκυνήσει.
0: Ήταν ο πατέρας Βασίλειος από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρους στην Πρασινάδα Παρανηστίου της Δράμας. Μέχρι τις 10 Αυγούστου φιλοξενεί τη θαυματουργή εικόνα και τα ιερά λείψανα των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων της Λίμνης Σεβαστίας του Πόντου και παραμένει ανοιχτή από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου κατά τη διάρκεια του προσκυνήματος. Τώρα από τα ψηλά να πάμε στην θάλασσα με ένα νέο τύπο αποδητηρίου ντους που συνδυάζει λειτουργικότητα, εξοικονόμηση νερού και σύγχρονο σχεδιασμό. Αναμένεται να εξοπλιστούν οι παραλίες της Καβάλας. Την είδηση έχει γνωστοποιήσει η κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος, η οποία αναφέρει ότι η ΔΕΙΑ Καβάλας επέλεξε το αποδητήριο ντους Σπύρα για τις ακτές της Καλαμίτσας, της Ραψάνης, του Περιγυαλίου και του Παλιού. Η εταιρεία επισημαίνει ακόμα ότι η κατασκευή, η οποία διαθέτει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και έχει διακριθεί στα Tourism Awards, σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει ιδιωτικότητα στους λουόμενους, να εξασφαλίσει συνθήκες υγιεινής και ταυτόχρονα να ενσωματώνεται αισθητικά στο παραλιακό περιβάλλον. Το συγκεκριμένο προϊόν έχει ήδη τοποθετηθεί σε πολλές παραλίες της Ελλάδας, μεταξύ άλλων σε δήμους όπως η Αλεξανδρούπολη, η Σκιάθος, η Αλόνισος, η Σκύρος, η Κος και η Σύφνος, καθώς και σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, κάμπινγκ και παραθαλάσσιες περιοχές της Νότιας Ιταλίας.

0: Για να έρθουμε σιγά σιγά και στις πολιτιστικές μας ειδήσεις, να κάνουμε την αρχή με την ομάδα Σημείο 0, η οποία συνεχίζει με επιτυχία την καλοκαιρινή περιοδία της παράστασης Ιφιγένεια η Αναβλήτη του Ευρυπίδη, και σήμερα βρίσκονται στην Καβάλα και στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, όπου θα παρουσιάσουν την παράσταση στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων. Η παράσταση Ιφιγένεια η Αναβλήτη πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, και για αυτή μίλησε στην ΕΡΤ Καβάλας ο σκηνοθέτης της, ο κύριος Σάβας Τρούμπος, τον οποίο και ακούμε.
1: Μας είναι γνώριμος, είναι αλήθεια, και με την Ορέστια για 2 χρόνια του Θόδωρου Τερζόπουλου, και πιο πριν με τους Πέρσες της Σημείο 0 σε δική μου σκηνοθεσία, και με την Αντιγόνη επίσης το ίδιο. Mm-hmm. Είναι πολλά χρόνια κατά σειρά που επισκεπτόμαστε το πανέμορφο αυτό θέατρο. Έτσι είναι, γιατί ξέρετε, η τέχνη, ο χώρος της τέχνης, και ιδιαίτερα σε ένα τέτοιο θέατρο τόσο φορτισμένο, ας πούμε, και με τη μνήμη, με την ιστορία, είναι μια στιγμή για να σκεφτούμε, να αισθανθούμε, να βιώσουμε πράγματα και να υπερβούμε λίγο την καθημερινότητα, η οποία πολλές φορές είναι δύσκολη. Αυτό, αν θέλετε, είναι και το κεντρικό επιχείρημα της παράστασής μας. Δηλαδή, όταν το διάβασα με αφορμή την Ορέστια, μιας και την αναφέραμε πιο πριν, είδα ότι όταν το ξαναδιάβασα, δηλαδή είχα να το διαβάσω ήδη από τα χρόνια της σχολής, το ότι έχω στα χέρια μου ένα εξαιρετικά επίκαιρο κείμενο σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του πολέμου, της εξουσίας, της πατριαρχίας, με τρόπο βέβαια που το αποδίδει ο Ευρυπίδης, ιδιαίτερα ποιητικό. Και αυτό ήταν για μένα πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί ενεργοποίησε την επιθυμία μου να το δω στη σκηνή, μέσα από ένα σκεπτικό που δημιουργήθηκε. Δηλαδή το πόσο ο Ευρυπίδης βλέπει όλη τη διαδικασία της θυσίας της Ιφιγένειας, την βουλημία, αν θέλετε, των προσώπων της εξουσίας, που τους ξέρουμε από το έπος της Ιλιάδας κυρίως, τον Αγαμέμνον, τον Μενέλαο, τον Αχιλέα. Η βουλημική τους αυτή λειτουργία ως προς το συμφέρον, την επιθυμία για τον πόλεμο, και πώς ο Ευρυπίδης τους παρουσιάζει τόσο κατακερματισμένους σαν ανθρώπους. Όλες αυτές οι παλινοδίες του χορού, το δράμα της Κλυτεμνίστρας, βέβαια η ίδια διαδικασία της Ιφιγένειας, η οποία ικετεύει για τη ζωή της, θρυνεί αναζητώντας ένα στήριγμα χωρίς να υπάρχει πουθενά, ραγίζει, τρελαίνεται και μεταστρέφεται υιοθετώντας τον πατρικό λόγο. Δηλαδή όλα αυτά ο Ευρυπίδης τα συνθέτει με έναν ποιητικό τρόπο, και έτσι συνθέτει το τραγικό στοιχείο μαζί με το σαρκασμό που έχει απέναντι στα πρόσωπα, το παράλογο όλων αυτών των ζητημάτων και το σπαρακτικό στοιχείο για την ανθρώπινη κατάσταση. Όλα αυτά όμως με έναν τρόπο ιδιαίτερα γοητευτικό και ποιητικό. Και εμείς αυτό προσπαθήσαμε, αυτόν τον δρόμο, αν θέλετε, προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε. Και ήταν μια πολύ γοητευτική και προκλητική και η διαδικασία δημιουργίας της παράστασης για όλους τους συντελεστές και τους ηθοποιούς. Πιστεύω ότι χτυπάει κάποιες χορδές συγκινησιακές, αλλά και διανοητικές. Δηλαδή, μας προκαλεί να σκεφτούμε σε πράγματα που βιώνουμε με έναν τρόπο που θα μπορούσε να κάνει ένα έργο τέχνης, αλλά και να μας κάνει να συγκινηθούμε, προβάλλοντας πάνω στη σκηνή, στο χώρο του θεάτρου, στην ορχήστρα του αρχαίου θεάτρου, πάθη, συγκρούσεις, τραύματα, ανοιχτά ζητήματα, τα οποία με διαφορετικό ίσως τρόπο, που όμως απασχολούν την ανθρωπότητα από την αρχαιότητα ως τα σήμερα. Και αυτό νομίζω ότι είναι... Αν θέλετε, νομίζω ότι κάπου εκεί βρίσκεται και, όχι η αποστολή ακριβώς, αλλά η λειτουργία ενός έργου τέχνης. Αυτό δηλαδή, εγώ πολύ απλά, σαν άνθρωπος δηλαδή απλώς, ας πούμε, μέσα στη ζωή, ανεξάρτητα από την όποια δυνατότητα του κάθε ανθρώπου να το αναλύσει, να εξηγήσει ένα φαινόμενο σαν τον πόλεμο που λέτε, πολιτικά, ιστορικά, γεωπολιτικά ή με ποιον άλλο τρόπο, μου δημιουργείται πάντα αυτό το συναίσθημα. Τι συμπεράσματα έβγαλε η ανθρωπότητα από τον Τροϊκό πόλεμο στα σήμερα? Είναι λίγο χαζό το ερώτημα, αλλά πραγματικά για μένα είναι αγωνιώδες. Η επιθυμία να δημιουργούνται πεδία μαχών, ωκεανοί αίματος. Δηλαδή βλέπουμε στις μέρες μας, και τα θέτω τα ερωτήματα στον εαυτό μου και σαν καλλιτέχνης. Ξέρετε, είμαστε οι καλλιτέχνες πολύ ευαίσθητοι δέκτες και πομπή αυτών των μηνυμάτων, ας πούμε, από τη ζωή, από την κοινωνία, από τον κόσμο. αλλά και σαν άνθρωπος. Δηλαδή καίγεται το σύμπαν. Και την ίδια στιγμή ένας πλανήτης ολόκληρος επενδύει δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια, ούτε ξέρω, σε όπλα. Ακούγεται χαζό πάλι, αλλά είναι οδυνηρό νομίζω. Κάπου εκεί η τέχνη προσπαθεί αυτά τα πράγματα να τα αγγίξει, να τα εκφράσει ποιητικά. Εμένα έτσι κάπως αυτό που λέμε ότι κάτι είναι επίκαιρο, δεν θα ήθελα στη σκηνή να παρουσιάζεται επικαιρικά, δηλαδή σαν ένα ντοκουμέντο, σαν ένα δελτίο ειδήσεων. Το ποιητικό φίλτρο με ενδιαφέρει πολύ, δηλαδή θέλω και ο θεατής κάπως να συμμετέχει στην δημιουργία, δηλαδή πώς εγγράφεται στον ψυχισμό, στο φαντασιακό, στη σκέψη του θεατή ένα έργο. Δεν θέλω να επεξηγηθούν τα πράγματα από σκηνής.
0: Ήταν ο σκηνοθέτης Σάββας Στρούμπος, ο σκηνοθέτης της παράστασης «Ιφηγένη Εναυλίδη», που θα απολαύσουμε σήμερα στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων στο πλαίσιο του 69ου Φεστιβάλ. Για να έρθουμε τώρα στην περιοχή του Κρυονερίου, όπου ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής, ο Ακρίτας, έχει ετοιμάσει μια εκδήλωση μνήμης για τους κατοίκους του Κρυονερίου που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει την Κυριακή με πρωτοβουλία της κοινότητας Κρυονερίου και του Ποντιακού Πολιτιστικού Συλλόγου ο Ακρίτας. Η επιμνημόσυνη δέηση θα τελεστεί στις 10:15 το πρωί, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, στο μνημείο που βρίσκεται στον τόπο της εκτέλεσης των αδικοχαμένων συγχωριανών, με στόχο την απόδοση τιμής στη θυσία τους και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Στο κάλεσμά τους, οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες να παραστούν στην εκδήλωση, υπογραμμίζοντας ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος όλων μας. Από εκεί και πέρα, να πούμε λιγάκι πως η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού για την παράσταση «Μεσοτυχίες ή μικρή προσευχή» στις 3:46 προμεσημβρίας οδήγησε στην εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων για τις παραστάσεις της Δευτέρας και της Τρίτης. Έχει εδώ και λίγες μέρες το ΔΠΘ Καβάλας ανακοινώσει την παρουσίαση 4 ακόμα παραστάσεων για αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή στις 8:30 και 10 το βράδυ, είναι στο πλαίσιο του 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων. Το κείμενο και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Εύα Οικονόμου Βαμβακά και τα εισιτήρια κοστίζουν 14 και 10 ευρώ.

Να πούμε λιγάκι πως μετρά αντίστοιχο χρόνο για το 19ο εργοστάσιο River Party. Επιστρέφει 7 με 8 Αυγούστου στην Προσοτζάνη της Δράμας, δίπλα στις όχθες του ποταμού Αγκίτη, μόλις 15 χιλιόμετρα από την πόλη της Δράμας. Το φετινό πρόγραμμα συνδυάζει ποικίλα μουσικά είδη από την έντεχνη και παραδοσιακή σκηνή μέχρι τη modern hip hop, υποσχόμενο ένα εκρηκτικό διήμερο. Για την Παρασκευή έχουν προγραμματιστεί Αλκιόνε, Ντάνι Καμπίνο και Ματούλα Ζαμάνη, και για το Σάββατο η Χαλκομάνη, Αξιαπτάλικη, Εθισμός και ο Κωνσταντής Πιστιόλης. Η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει, ενώ διατίθενται και περιορισμένα εισιτήρια διημέρου. Επίσης, το Φεστιβάλ Φιλίππων θα έχουμε το Σαββατοκύριακο την Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ο Νίκος Καραθάνος αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και τη σύλληψη της παράστασης, ενώ ο Φίβος Ζελιβοριάς υπογράφει τη διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια, δημιουργώντας έτσι μια παράσταση που συνομιλεί με το σήμερα χωρίς να χάνει τη δύναμη και την ουσία του αρχαίου κειμένου. Η διανομή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη Γαλήνη Χατζηπασχάλη, το Θανάση Αλευρά, την Έμιλη Κολιανδρή, το Γιάννη Κότσιφα, τον Πάνο Παπαδόπουλο, Ζέτα Μακρυπούλια, τη Βάσο Καβαλιεράτου, το Φίβο Δελιβοριά, Νίκο Καραθάνο και Άγγελο Τριανταφύλου. Η παράσταση θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ με τιμή εισιτηρίων 25 και 23 ευρώ. Και επίσης για τους μικρούς μας φίλους θα έχουμε στο Φρούριο της Καβάλας την Παρασκευή στις 9 παρατέταρτο το βράδυ τον Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου. Είναι μια παράσταση γεμάτη ρυθμό, ζωντανή μουσική, απρόσμενες μεταμορφώσεις και ήρωες που θυμίζουν σε όλους μας πως το πιο μεγάλο ταξίδι είναι εκείνο που μας οδηγεί στον ίδιο μας τον εαυτό. Μια παράσταση που τα εισιτήριά της έχουν αρχίσει ήδη την προπόλησή τους και μπορείτε να αναζητήσετε.

λύσε τα μαύρα σου μαλλιά, αύρα γλυκιά σ' ακροθαλάσσι. Είσαι δικιά μου Παναγιά, ταξίδεψε με κι όπου φτάσει. Με τις αγάπης τα πουλιά, μαλάμα τένιες βέρες. Έφερες φως μου ξαστέρια.

στα όνειρά σου ναυαγός, αλλιώτικος και άγραφτος μου νόμος. Όλοι στα δύο, στα δύσκολα καπνός, φανατικός και της καρδούλας όλος τρόμος. Εν εξελίξει πυρκαγιά, είναι η μάτια σου και δε σβήνει. Έχει τη λύη, έχει τη λήξη τα παλιά, ούτε σκιά δε θα απομείνει. Κι αν νο... Έχει τη λύη, έχει τη λήξη τα παλιά,

κολυμπή, στην κολυμπήθρα σου θα μπω. Σαν το μωρό μη σου φανεί αστείο. Την κάθε πίκρα σου θα πιω. Κι αν με δικάσουνε θα πάω εφετείο. Με τις αγάμι της αγάπης τα πουλιά. Μαλάμα τένιες βέρες. Έφερες φως μου ξαστεριά.

Κάποτε ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε κιόλας. Ήταν η ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Καβάλας Ανατολικά και Πρωινά. Ήμασταν μαζί από τις 8 το πρωί. Τασούλα Κρητικού στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου. Παραμείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας. Ακολουθεί το τοπικό δελτίο ειδήσεων στις 9 ακριβώς και αμέσως μετά ενδιαφέρουσες μουσικές και ενημερωτικές εκπομπές μέχρι αργά το απόγευμα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Την αντίθεσή του στην υποβάθμιση σχολικών μονάδων της Καβάλας λόγω της μείωσης του αριθμού των μαθητών εκφράζει με ανακοίνωσή της η παράταξη της Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, το γεγονός δεν αποτελεί μια απλή διοικητική απόφαση, αλλά μια εξέλιξη με σοβαρές συνέπειες για μαθητές, εκπαιδευτικούς και τοπικές κοινωνίες. Επισημαίνει δε ότι η προστασία της δημόσιας εκπαίδευσης και της σχολικής ζωής στην περιφέρεια αποτελεί ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου θα μειωθούν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε 8 δημοτικά σχολεία του νομού. Στο 17ο στην πόλη της Καβάλας, Καλλιράχης και Παναγία στη Θάσου, Νικής και Ανίσσα του Δήμου Παγκαίου και Γραβούνα Σερατινού Νέας Καριάς Κεραμωτής στο Δήμο Νέστου. Στη δημιουργία και λειτουργία 20 νέων τμήματων στο πρόγραμμα άθλησης για όλους προχωρά ο Δήμος Δοξάτου. Πρόκειται για τμήματα τα οποία αγκαλιά

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού κάθε ηλικιακής και κοινωνικής ομάδας. Τέσσερα από αυτά αφορούν σε τμήματα ΑΜΕΑ, με προσαρμοσμένη άθληση με απόλυτη ασφάλεια για ίση κοινωνική συμμετοχή και τα υπόλοιπα 16 προγράμματα για παιδιά, νέους, ενήλικες και ηλικιωμένους. Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση με τους τόπους διεξαγωγής, το ορολόγιο πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τους ενδιαφερόμενους. Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία απευθύνει ο Δήμος Παγκαίου, καθώς την Παρασκευή το πρωί θα πραγματοποιήσει πλειοδιωτικό διαγωνισμό για τα παραλιακά μπαρ στην περιοχή των Αμολόφων. Η διαδικασία αφορά νέες μισθώσεις για τα 3 επόμενα έτη, με αύξηση 58% στο ετήσιο ενίκιο. Για κάθε μία από τις 8 θέσεις, ελάχιστη πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 60.000 ευρώ, ενώ στην προηγούμενη διαδικασία η τιμή εκκίνησης ήταν 38.000 ευρώ. Το ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας ως μέλος του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίου Δράματος, με τη στήριξη και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στο 10ο Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος. Πρόκειται για ένα εντατικό δημιουργικό κάμπ έρευνας που εστιάζει στην εκπαιδευτική διαδικασία και την πρακτική δοκιμή, προσφέροντας μια σύγχρονη και ανανεωτική ματιά στη μελέτη του αρχαίου δράματος. Εστιάζοντας στη βιωματική εμπειρία των προβών, η φετινή διοργάνωση φέρνει σε επαφή 18 συμμετέχοντες με 3 καταξιωμένους σκηνοθέτες και δασκάλους του θεάτρου, στο πλαίσιο μιας δεκαήμερης ερευνητικής διαδρομής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό του σημείωμα έως και την Κυριακή με θέμα αίτηση συμμετοχής στο 10ο Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος. Τα αποτελέσματα επιλογής θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου, ενώ το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από 26 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου. Η ομάδα Σημείο 0 και ο σκηνοθέτης Σάββας Τρούμπος συνεχίζουν με επιτυχία την καλοκαιρινή περιοδία της παράστασης «Ιφηγένεια η Εναυλίδη» του Ευρυπίδη σήμερα και ταξιδεύουν στην Καβάλα στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, όπου θα παρουσιάσουν την παράσταση στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων. Η παράσταση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και τα εισιτήρια κοστίζουν 15 και 10 ευρώ. Με την ισπανική ταινία «Το δείπνο του Φράγκου» συνεχίζονται από χθες έως αύριο οι καλοκαιρινές προβολές της κινηματογραφικής λέσχης του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας στην αυλή του 5ου Γυμνασίου της πόλης, σε σύμπραξη με το Δήμο Καβάλας. Το εισιτήριο είναι στα 5 ευρώ, ενώ προβολές πραγματοποιούνται καθημερινά εκτός Δευτέρας στις 9.30 το βράδυ έως 16 Αυγούστου και από τις 18 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Θα ακολουθήσει 7 με 9 Αυγούστου η ταινία της Δανίας «Παγιδευμένη». Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σωμάτων Καβάλας Στέλλα Μανώλα Κούρτη, σε συνδιοργάνωση με το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, σε συνεργασία με τους συλλόγους της Πιέρειας Κοιλάδας αλλά και τους εθελοντές της Μουσθένης, πραγματοποιεί την 6η εθελοντική αιμοδοσία Πιέρειας Κοιλάδας ομάδα Γιώργος Θωμάς. Οι αιμοληψίες θα γίνουν στο Λαογραφικό Μουσείο Μουσθένης την Κυριακή, 8.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για το 19ο εργοστάσιο River Party, το οποίο επιστρέφει στις 7 και 8 Αυγούστου. Η διοργάνωση φιλοξενείται στο πανέμορφο φυσικό τοπίο της θέσης εργοστάσιο, δίπλα στις όχθες του ποταμού Αγκίτη και μόλις 15 χιλιόμετρα από την πόλη της Δράμας. Το φετινό πρόγραμμα συνδυάζει ποικίλα μουσικά είδη από την έντεχνη και παραδοσιακή σκηνή μέχρι τη modern hip hop. Την Παρασκευή έχουν προγραμματιστεί Αλγκιόνε, Ντάνι Καμπίνο και Ματούλα Ζαμάνη και το Σάββατο Χακομάνια, Ξατάλικη, Εθισμός και Κωνσταντής Πιτσιόλης. Η προπόληση των εισιτηρίων είναι σε εξέλιξη. Ο καιρός με ηλιοφάνεια θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα να κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια και άνοδος θερμοκρασίας αναμένονται για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν τα αυτή τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής από τους 98,1 και 91,2 μεγάκυκλους της μπάντας των FM. Όσοι και όσες είστε εδώ κοντά στη γειτονιά μας, στην περιφερειακή ενότητα πλέον ή στον νομό, παλιότερα ονομαζόταν Ροδόπης, ή από το erteco.gr, όσοι είστε από πιο μακρινά μέρη, από άλλες γειτονιές της Θράκης, από άλλες γωνιές της χώρας μας, από άλλες περιοχές του κόσμου, του πλανήτη όλου, γιατί από όλο τον κόσμο μας ακούτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθώ για μία ακόμη φορά καλές θάλασσες στον φίλο μου τον ναυτικό, τον ναύτη. Καπετάνιο το λέμε, δεν είναι καπετάνιος ο άνθρωπος. Εντάξει. Αλλά όταν έχεις έναν φίλο εκεί στα καράβια, η παρέα τι το λέει, καπετάνιο. Καπετάνιο μου, καλές θάλασσες λοιπόν. Βέβαια, από το ΕΡΤΕΚΟ μπορούν να μας ακούνε και μπορείτε να μας ακούτε και όσοι και όσες είστε εδώ στη γειτονιά μας, έτσι. Δεν είναι υποχρεωτικό να μας ακούτε από τα FM, τα τρανζιστοράκια, τα ραδιοφωνάκια έχουν αντικατασταθεί εμπολής από το διαδίκτυο, από την τεχνολόγια, από τα κινητά, tablet και τα λοιπά. Πάντως στο erteco.gr βρίσκεται όλα τα web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας, όλα τα θεματικά web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας, μια αστήρευτη γκάμα μουσικών επιλογών. Μπορείτε να ακούσετε ό,τι θέλετε, ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας, για οποιαδήποτε περίσταση, για οποιαδήποτε κατάσταση, οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου. Το Summer Radio τα σπάει, το καλοκαιρινό ραδιόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και επίσης στο erteco.gr ενημερώνεστε σε 24ωρη βάση, έγκυρα και έγκαιρα, για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα μας και στον κόσμο μας. Επίσης μας, όλος ο κόσμος είναι όλων η μαμά γη. Μας ακούτε και εμάς μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ επίσης. Εμείς είμαστε η εκπομπή πλήρες πρωινό. Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση. Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Και όπως πάντα, όλοι και όλες εσείς που ως ακροάτριες και ακροατές, αλλά και ως πώς το λένε, διαδραστικοί συμμετέχοντες, διότι έχουμε μία τριβή πέρα από τα RGNA. Ανταλλάσσουμε μηνύματα, συναντιόμαστε έξω, τα λέμε, ανταλλάσσουμε απόψεις, γνώμες, συμφωνούμε, διαφωνούμε σε διάφορα ζητήματα. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι έχουμε μια αμφίδρομη επικοινωνία καλοπροαίρετη και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για αυτό. Χρόνια πολλά στις νόνες σήμερα. Όχι ως υποκοριστικό όνομα ή παράγωγο κάποιου άλλου ονόματος, αλλά επειδή σήμερα είναι της Αγίας Νόνας, της μητρός του Γρηγορίου του Θεολόγου. Τιμά τη μνήμη της η Ορθόδοξη Εκκλησία. Υπάρχουν δηλαδή κορίτσια εκεί έξω όλων των ηλικιών που έχουν λάβει κατά τη βάφτισή τους το όνομα Νόνα. Δεν είναι, ας πούμε, από το Παγώνα, είναι Νόνα, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι της Αγίας Νόνας. Πόσες να υπάρχετε, όσες και να είστε, λίγες, λίγες. Χρόνια σας πολλά, ρε κορίτσια. Να δούμε τα φαρμακεία μας και για σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Στην πρωινή ζώνη, δηλαδή από τις 8 στις 3.30 όλα τα φαρμακεία μας δουλεύουν κανονικά. Από τις 3.30 ως τις 8 θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά δύο φαρμακεία. Το φαρμακείο του Δημητρίου Μίτσιου στην οδό Σισμάνογλου 13 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 844 84
και το φαρμακείο της Αναστασίας Μπανιώτου στην οδό Ιωαννίνων 36 με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 253 10 247 07. Από τις 8 το βραδάκι και ως τις 8 το πρωί αύριο θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο του Δημήτρη Ευτυχιάκου στην οδό Δέλτα Μπλέτσα 5 με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 253 10 266 79.

Να δούμε και τα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων της περιοχής μας. Αρχικά της Ροδόπης, για σήμερα Τετάρτη λοιπόν, 5 του μήνα, πάει από την δυτική παραλιακή περιοχή, δηλαδή πάει από Μεσούνη, Αίγυρο, Καλή στη Κλειφάδα και παραλιακή ζώνη Φαναρίου, Αρρωγής, Μέσης. Ξεκίνησε στις 8 το δρομολόγιο αυτό, ενώ της Ξάνθης ξεκίνησε ακόμα πιο νωρίς, είναι σε εξέλιξη και πάει από Κύκνο, Ωραίο, Ρεύμα, Κένταυρο, Σιρόκο, Μάντενα, Γλάφκη, Ζουμπούλη και Θεοτόκο. Είναι οι κινητές αστυνομικές μονάδες της ελληνικής αστυνομίας που πηγαίνουν σε απομακρυσμένες περιοχές και σε περιοχές ιδιαίτερης έτσι σημασίας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν πολίτες, κατοίκους, επισκέπτες, τουρίστες, λουόμενους. Προκειμένου αυτοί αφενός να μην χρειάζεται να κατέβουν κάτω στην πόλη, να τακτοποιήσουν έτσι χαμηλής έντασης υποθέσεις τους, όπως είναι οι κάτοικοι απομακρυσμένων χωριών, αφετέρου, όπως είναι οι τουριστικές περιοχές, να επιληφθούν ζητημάτων που ενδεχομένως ανακύπτουν σχετικά κυρίως τώρα με τους ξένους που τιμούν τον τόπο μας και έρχονται για διακοπές, έρχονται να γνωρίσουν την περιοχή μας, να κάνουν το μπάνιο τους στο Θρακικό Πέλαγος και ενδεχομένως χρειάζονται κάποια βοήθεια σε κάποια ζητήματα. Είναι μια πολύ πολύ σημαντική.

Τώρα, να δούμε λίγο τον καιρό. Ξεκινώντας από τον χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει κάθε μέρα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Για σήμερα Τετάρτη, 5 Αυγούστου, η μισή περιφέρειά μας είναι στα κίτρινα, είναι στην κίτρινη ζώνη, φίλες και φίλοι, δηλαδή στην κατηγορία νούμερο 3 υψηλής επικινδυνότητας. Συγκεκριμένα, όλη η περιφερειακή ενότητα Εύρου συμπεριλαμβανομένου και του νησιού της Αμοθράκης και όλη η περιφερειακή ενότητα Ροδόπης. Στην μπλε ζώνη μέσης επικινδυνότητας κατηγορίας 2 είναι η περιφερειακή ενότητα Ξάνθης, η περιφερειακή ενότητα Καβάλας και το νησί της Θάσου και η περιφερειακή ενότητα Δράμας. Ροδόπη και Εύρος λοιπόν, συμπεριλαμβανομένης και της Αμοθράκης, στα κίτρινα. Πολύ προσοχή, παιδιά, όχι μόνο βέβαια στην κίτρινη ζώνη και στην μπλε ζώνη. Μια σπίθα απλή μπορεί να φέρει τον όλεθρο, μια στιγμή αδράνειάς μας ή αδιαφορίας μας ή αμέλειάς μας. Η μισή Ελλάδα είναι σήμερα στην κίτρινη ζώνη, στην κατηγορία δηλαδή υψηλής επικινδυνότητας και συγκεκριμένα. Να ξεκινήσουμε από το πορτοκαλί. Αττική Εύβοια κλασικά στην πορτοκαλί ζώνη. Πορτοκαλί επίσης Λέσβος και Χίος. Λέσβος και Χίος. Δηλαδή Αττική Εύβοια, Λέσβος και Χίος στην πορτοκαλί ζώνη. Κίτρινη ζώνη επίσης όπως εμείς εδώ. Όλη η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες, όλη η Πελοπόννησος πλην της Αρκαδίας. Και επίσης Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Εσπρωτεία, Πρέβεζα, Ετωλοακαρνανία, Άρτα, Φωκίδα, Βιωτία, Καρδίτσα, Βόλος, Μαγνησία, η μισή Ελλάδα στην κίτρινη ζώνη. Προσοχή, προσοχή, προσοχή παιδιά. Καλά τα πηγαίναμε, μπήκε πολύ φουριόζος δυστυχώς ο Αύγουστος, έκαψε πολλές μεγάλες εκτάσεις εκεί στην Αττική, στην Αττικοβιωτία. Θρηνήσαμε και θύματα, δύο πυροσβέστες νεκροί στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, ένας πυροσβέστης που στο κάπου Πελοπόννησο νομίζω και τα παλικάρια του ελικοπτέρου, ο Δανός ο πιλότος, ο Έλληνας ο σύνδεσμος, ο μεταφραστής, δυστυχώς. Προσοχή μεγάλη παιδιά. Και εδώ στη γειτονιά μας έχουμε πολλές φωτιές, τουλάχιστον 2 κατά μέσο όρο ανά 24 ώρο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ Κομωτινής. Ακαριά η επέμβαση των τοπικών πυροσβεστικών δυνάμεων σε όλες τις περιπτώσεις, μα σε όλες τις περιπτώσεις, γι' αυτό και δεν είχαμε κάποιο θέμα, έτσι, γι' αυτό και δεν εξελίχθηκαν αυτές οι εστίες, γι' αυτό και δεν πήραν διαστάσεις αυτές οι εστίες. Σε κανένα δυο περιπτώσεις υπήρξε μία κλιμάκωση, μία έκταση. Εκεί σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα. Εκεί συνέδραμαν και δασοκομάντος της 7ης ΕΜΟΔΕ, η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη. Και επετεύχθηκε εκεί το επιθυμητό αποτέλεσμα του ελέγχου δηλαδή και του περιορισμού της φωτιάς με τελικό αποτέλεσμα την κατάσβεσή της. Μπράβο σε όλους τους πυροσβέστες, μπράβο στη διοίκηση και σε όλους όσους συνδράμουν, δήμοι, υδροφόρες του Δήμου, πολιτική προστασία Δήμων και Περιφέρειας, εθελοντών, πολιτών, αγροτών, στρατού, όλοι όσοι σπέβδουν στο πλαίσιο των τοπικών επιχειρησιακών σχεδίων να συνεισφέρουν και να υποστηρίξουν το έργο του πυροσβεστικού σώματος. Έχουν γίνει και 2 έκτακτα τοπικά έτσι συνεδριάσεις των τοπικών συμβουλίων τις προηγούμενες ημέρες, πέρα από εκείνες που έγιναν πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, προκειμένου να τεθεί το πλαίσιο του φετινού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Έγιναν άλλες 2 τέτοιες τουλάχιστον συναντήσεις με το τοπικό σχέδιο πολιτικής προστασίας του Δήμου Κομωτινής και του ΙΑΣΜΟ. Είναι ενέργειες που προκαλεί
η τοπική διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης, προκειμένου έτσι να επικαιροποιηθεί το μοτίβο που δημιουργείται από τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες και από τις δυνάμεις που τίθενται στη διάθεση των επιχειρησιακών σχεδίων. Και είναι πολύ σωστό αυτό, έτσι να βλέπουμε που βρισκόμαστε, που περπατάμε. Προς ώρας είμαστε πάρα πολύ καλά και μπράβο καταρχάς στους πυροσβέστες, κατά δεύτερον σε όλους όσους τους βοηθούν και τρίτον που είναι ο κοινός παρανομαστής, σε όλους μας ως πολίτες που φαίνεται ότι είμαστε προσεκτικοί και δεν ενεργούμε με τρόπους που προκαλούν έτσι έντονα ζητήματα, αν και όπως ξέρουμε και όπως έχει ανακοινωθεί από τα στατιστικά, πάνω από το 80% των πυρκαγιών προκαλούνται από ανθρώπινο χέρι, άρα και αυτές οι δύο κατά μέσο όρο ανά 24 ώρες στην περιοχή μας. Και βέβαια η πλειονότητα, άλλο 80% από αυτές, προκαλούνται από αμέλεια. Ας είμαστε, αν είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί, δεν θα έχουμε ούτε αυτό το ποσοστό. Που είναι μεγάλο, έτσι, κατά μέσο όρο 2 φωτιές τη μέρα, από αμέλεια. Ας προσέξουμε λίγο παραπάνω. Βέβαια δεν υπήρξε η χοντρή η αμέλεια που να προκαλέσει κάτι σοβαρό, ας πούμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση ας είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί, παιδιά.

Να πάρουμε και μια γεύση από την πρόγνωση του καιρού, ειδικά εδώ για την περιοχή μας. Έτσι όπως εκτιμάται, με αλφαγέτο το εκτιμάται, από τα καιρικά νέα Θράκης για σήμερα και για αύριο. Λοιπόν, σήμερα το πρωί στα ορεινά και ημιορεινά ο υδράργυρος εκεί μανθεί μεταξύ 16 και 18 βαθμού Κελσίου. Στα ηπειρωτικά παιδινά Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου στους 21 με 24 κατά μέσο όρο. Στα παράκτια στους 24 με 26 βαθμούς. Ενώ στη Θάσο και στη Σαμοθράκη μεταξύ 24 και 27 βαθμών Κελσίου το πρωί, έτσι, μιλάμε για πρωινές θερμοκρασίες. Το μεσημέρι στα ορεινά και ημιορεινά οι τιμές θα ανέβουν στους 29 με 31, στα ηπειρωτικά παιδινά κατά μέσο όρο στους 33 με 35, τοπικά ως και 36 και 37, στα βορειότερα παιδινά και στον βόρειο Εύρο, στα παράκτια στους 29 με 31, ενώ στη Θάσο και τη Σαμοθράκη στους 27 με 29 βαθμούς. Τώρα, για αύριο, Πέμπτη, το πρωί στα ορεινά ή ημιορεινά 12 με 16 βαθμούς, στα ηπειρωτικά παιδινά 21 με 24, στα παράκτια 24 με 26, Θάσο και Σαμοθράκη 24 με 27. Το μεσημέρι 28 με 31 στα ορεινά, 33 με 35 στα παιδινά, έως και 36 και 37 κατά τόπου, στα παράκτια 29 με 32, 28 με 30 στη Θάσο και στη Σαμοθράκη. Οι άνεμοι μεταβλητοί, αλλά κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, 3-4 από φόρ. Το βραδάκι κλασικά πέφτει λίγο η ένταση, 1-2 από φόρ κάτω. Το αυτό και αύριο Πέμπτη ανεβαίνει λοιπόν η θερμοκρασία, επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη που είχα κάνει από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας και στην αρχή αυτής οι μετεωρολόγοι περί σταδιακής ανόδου της θερμοκρασίας με κορύφωση αυτής της διαδικασίας το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, οπότε και υπολογίζεται και αναμένεται να βουλιάξουν οι ακτές και οι παραλίες μας, μέχρι και 40 βαθμούς η θερμοκρασία, σκάει ο τζίτζικας που λέμε, και ακόμη και σε όσους δεν αρέσει πολύ η ζέστη, αγανακτούν και αυτοί και λένε πάνε να ρίξω μια βουτιά ρε παιδί μου να δροσιστώ και να την κάνω κατευθείαν πίσω στο βουνό ή στο κλιματιστικό. Είπαμε, σε άλλους αρέσει η ζέστη, σε άλλους δεν αρέσει, σε άλλους αρέσει ο χειμώνας, σε άλλους δεν αρέσει, σε άλλους αρέσουν τα ενδιάμεσα, φθινόπωρα, άνοιξη, τι να κάνουμε. Έτσι είναι ο κύκλος και τα γούστα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε την υγεία σας και είτε καλοκαίρι είτε χειμώνα, να έχετε τη δυνατότητα, την σωματική ακεραιότητα και την ψυχολογική διάθεση να περνάτε όσο γίνεται καλύτερα, ό,τι καιρό κι αν κάνει.

με αντικείμενο την όσο γίνεται πιο γρήγορη καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές και την καταβολή αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους, αγρότες, επιχειρηματίες, πολίτες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σήμερα Τετάρτη διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Για τις 11 είναι προγραμματισμένη. Άμεσης προτεραιότητα στο ζήτημα για τον Πρωθυπουργό οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών και χορήγησης της κρατικής αρρωγής μέσα από τον χειρουργικής ακρίβειας συντονισμό που απαιτείται από τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε αυτές οι ενισχύσεις να καταβληθούν στους δικαιούχους το σύντομότερο δυνατόν. Οι αυτοψίες συνεχίζονται στις πληγήσεις περιοχές. Ο Κώστας Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, θα ενημερώσει τον Πρωθυπουργό. Τον ενημερώνει έτσι κι αλλιώς για την πορεία των ελέγχων και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων στήριξης. Η κρατική υποστήριξη τώρα, αποζημίωση, θα καλύπτει το 100% την επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και άλλων έτσι κτισμάτων, έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες, επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ ανά μήνα, 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων και 70% της ζημιάς των υποδομών των πληγησών επιχειρήσεων. Είναι ένα ζήτημα που εννοείται ότι πρέπει να τρέξει άμεσα. Είναι πολίτες, επιχειρηματίες, γεωργοί, κτηνοτρόφοι που από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν μετέωροι, εκτεθειμένοι με διάφορους τρόπους και οικονομικά και επαγγελματικά και σε ό,τι αφορά τη ροή των εργασιών τους, των συμφωνιών τους, των συνεργασιών τους. Όσοι δεν είναι επιχειρηματίες ή αγρότες, αλλά είναι απλοί πολίτες ή παραθεριστές, έχουν χάσει έτσι την κανονικότητά τους. Επομένως, όλες αυτές οι ενέργειες, γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός συγκαλεί εκτακτή σύσκεψη στο Μαξίμου, πρέπει να τρέξουν πάρα αυτά.

Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη ετοιμότητα για την κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αντιμετώπιση των αναζωπηρώσεων στη Δυτική Αττική. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς, διάσπαρτες εστίες και ένες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, τονίζοντας ότι είναι να απορρεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους, όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο κατά την αντιπυρική περίοδο. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι πήγες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Τσίγκας. Η πρόληψη είναι τα πάντα, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση από όλους, πρέπει να αναλάβει ο καθένας αυτό που του αναλογεί, είτε ως πολίτης, είτε η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση, κατέληξε. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχική κλωμάκα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, διυπουργική σύσκεψη 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιών.

χρονιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις αγωνιώδεις επιχειρήσεις διάσωσης εκατοντάδων πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρο, όπου λειτουργούν κέντρα περίθαλψης, σε εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση για στήριξη και φιλοξενία, καθώς η επιστροφή τους στις καμένες περιοχές δεν είναι δυνατή. Πολλά σκυλιά βρέθηκαν αφυδατωμένα με εγκάβματα στα πέλματα και εξαντλημένα, παραμένοντας δίπλα στα καμένα σπίτια τους. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά. 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, της σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία, ενώ αντιμετωπίζει δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. 15 νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες πυρκαγιές σε αποθήκες και σοβαρές ζημιές και υποδομές. Μεγάλη αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ουκρανική επιδρομή στην περιφέρεια της Τούλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Ο καιρός. Ζέστη και μελτέμιο σε 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές συμπόρες ίσως σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βορειοορεινά, ως 36 βαθμούς θερμοκρασίες σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, είναι 6 λεπτά μετά τις 10. Καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε να ξεκινήσουμε τη 2ωρη μας εκπομπή. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί με τον χάρτη επικαιρότητας. Λοιπόν, θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες μαζί, βάζοντας κάτω το χάρτη της επικαιρότητας για την περιοχή μας και όχι μόνο, επισημαίνοντας γεγονότα και ταξιδεύοντας βέβαια ραδιοφωνικά σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Είναι 2 περιφερειακοί σταθμοί σε ένα κοινό πρόγραμμα, ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας. Είναι η Ρένα Πανταζόγλου στο στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας για τη σημερινή εκπομπή και στην επιμέλεια του ήχου η Γιώτα Δημούδη και ο Μάκης Μητάκος. Σας υπενθυμίζουμε ότι μας ακούτε από τις συχνότητες των 2 περιφερειακών σταθμών στα FM, μας ακούτε και από το erteco.gr, την πλατφόρμα της ΕΡΤ, όπου μεταδίδονται ζωντανά όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους. Να σας υπενθυμίσουμε 96 και 3 στα FM από την ΕΡΤ Καβάλα, 101 και 103,5 στα FM από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Τώρα, αν εσείς θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να καλέσετε το 2510-2425-49. Είμαστε έτοιμοι σήμερα να ταξιδέψουμε σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, από τον Εύρο μέχρι και το Παρανέστη, από την Καβάλα μέχρι την Αλεξανδρούπολη και από τη Θάσο μέχρι την Σαμοθράκη. Όμως θα ξεκινήσουμε με μια πρώτη μουσική επιλογή.

να κάνουμε πρώτα μία αναδρομή σε μία μέρα σαν την σημερινή. Να πούμε ότι να πάμε σε μία μέρα του 2010, στην πρόσφατη ιστορία, στα σήμερα 5 Αυγούστου, όταν όταν ξεκινά μία εφιαλτική περιπέτεια για 33 εργάτες μεταλλείου χρυσού, χαλκού, στο Σαν Χωσέ, στην έρημο Ατακάμα της Χιλής. Ήταν 13 Οκτωβρίου, χρειάστηκε να περάσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τις 5 Αυγούστου μέχρι τις 13 Οκτωβρίου του 2010, όταν ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα, τη μεγαλύτερη επιχείρηση διάσωσης μεταλλοριχών που είχε καταγραφεί ποτέ, μετά από 69 μέρες που ήταν παγιδευμένοι περίπου 700 μέτρα κάτω από τη γη. Οι 33 εργάτες στο Σαν Χωσέ επέστρεφαν σιγά σιγά στο φως. Το εισιτήριο για τη σωτηρία της ήταν ειδικά σχεδιασμένη κάψουλα Phoenix διαμέτρου μόλις 53 εκατοστών, που τους ανέβαζε έναν έναν μέσα από ένα στενό φρεάτιο, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παρακολουθούσαν σε ζωντανή μετάδοση. Όπως είπαμε, η περιπέτειά τους ξεκίνησε στις 5 Αυγούστου, όταν η στοά του ορυχείου κατέρευσε ξαφνικά, παγιδεύοντας 32 Χιλιανούς και έναν Βολιβιανό εργάτη. Για 17 μέρες δεν υπήρχε κανένα ίχνο ζωής, ώσπου στις 22 Αυγούστου ένα από τα ερευνητικά γεωτρύπανα έφερε στην επιφάνεια ένα εμβληματικό σημείωμα που έλεγε «Είμαστε καλά στο καταφύγιο οι 33». Και από εκείνη τη στιγμή η επιχείρηση διάσωσης μετατράπηκε σε παγκόσμια υπόθεση. Μηχανικοί, γεωλόγοι, ψυχολόγοι, ακόμη και ειδικοί της NASA συνεργάστηκαν με τις αρχές της Χιλής για να κρατήσουν τους εγκλωβισμένους ζωντανούς και ψυχικά ακμαίους. Τους έστελναν τρόφιμα, ρούχα, φάρμακα, κάμερες υλικό ψυχαγωγίας μέσω σωλήνων επικοινωνίας. Ενώ εξελισσόταν και μια τριπλή επιχείρηση διάνοιξης φρεατίων, το Plan B κέρδισε τη μάχη με το χρόνο, ολοκληρώνοντας επιτυχώς το τούνελ λίγο πριν τα μεσάνυχτα της 12ης Οκτωβρίου. Η στιγμή της απελευθέρωσης 69 μέρες μετά έμεινε ανεξίτηλη. Ο πρώτος διασωθής αγκαλιάζει με δάκρυα το γιο του, ενώ ο επικεφαλής της ομάδας βγαίνει τελευταίος, τηρώντας τον νόμο του καπετάνιου. Ο πρόεδρος της Χιλής τότε, ο Σεμπαστιάν Πινιέρα, σφραγίζει το στόμιο της στοάς, δηλώντας «Δεν είστε πια οι ίδιοι, ούτε και η Χιλή». Αποστολή εξετελέστη, είχε αναρτηθεί στο καταφύγιο σε ένα πανό. Η επιτυχής διάσωση των ΛΟΣ 33 έγινε σύμβολο ελπίδας, αλληλεγγύης και διεθνούς συνεργασίας. Έφερε στο προσκήνιο βέβαια και τα θέματα ασφαλείας στα μεταλλεία, ενέπνευσε βιβλία, ταινίες, παγκόσμιες καμπάνιες, ενώ υπενθύμισε στον κόσμο ότι ακόμη και στα πιο βαθιά σκοτάδια η ελπίδα μπορεί να λάμψει πιο δυνατά από ποτέ. Ήταν σε σήμερα, το 1824, στη Σάμο, στην ναυμαχία της Σάμου, όταν ο ελληνικός στόλος, υπό τον Γεώργιο Σαχτούρη, με καθοριστική τη δράση των πυρπολικών, ανάγκασε τον Οθωμανικό στόλο να υποχωρήσει και να αποτρέψει, αποτρέποντας έτσι την πρόσβαση στο νησί. 1858 ολοκληρώνεται το πρώτο υπερατλαντικό τηλεγραφικό καλώδιο, συνδέοντας την Ιρλανδία με τη Νέα Γη. Παρότι θα λειτουργήσει μόνο για λίγες εβδομάδες, ήταν αυτό που άλλαξε τα δεδομένα στις επικοινωνίες Ευρώπης και Αμερικής. Θυμόμαστε και πάλι το 1936 τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου και τον Τζέσε Όουενς, που αυτή τη φορά κέρδισε τα 200 μέτρα στους Ολυμπιακούς. Κατέκτησε το τρίτο από τα 4 συνολικά χρυσά μεταλλεία του, διαψεύδοντας έμπρακτα τη ρατσιστική προπαγάνδα των Ναζί. 1962 φεύγει από τη ζωή Μαρίλιν Μονρόε, βρίσκεται νεκρή στο σπίτι στο Λος Άντζελες σε ηλικία μόλις 36 ετών. Ο θάνατός της αποδόθηκε σε υπερβολική δόση βαρβιτουρητών, ενώ οι συνθήκες του θανάτου της εξακολουθούν να τροφοδοτούν θεωρίες συνωμοσίας. Την ίδια μέρα, σε ένα οδόφραγμα κοντά στο Χάουκ της Νότιας Αφρικής, συλλαμβάνεται ο Νέλσον Μαντέλα και φυλακίζεται από το καθεστώς του Apartheid τότε, το 1962, μένοντας στη φυλακή για 27 χρόνια. 1974, ο Λευκός Οίκος δημοσιοποιεί την αποκαλούμενη καπνισμένη κάνη, ηχογράφηση που αποδεικνύει ότι ο Ρίτσαρντ Νίξον, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, επιχείρησε να παρεμποδίσει την έρευνα για το Watergate. Σε 4 ημέρες αργότερα αποχωρεί από την Προεδρία.
αυτά όσον αφορά το παρελθόν. 1932 φεύγει από τη ζωή ο σημαίνων Έλληνας στρατιωτικός πρίγκιπας και ηγετική μορφή της Επανάστασης του 21 ο Δημήτρος Ψηλάνδης. 1895 ο Φρίντριχ Έγγελς, γερμανός φιλόσοφος, πολιτικός στοχαστής και συνειδητής του μαρξισμού μαζί με τον Κάρλ Μάρξ. Και φεύγει και ο Αγάθανος Ιακωβίδης το 2020, αυτός ο πολύ σημαντικός και ενδιαφέρον Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και δεξιοτέχνης του ρεμπέτικου, μέχρι και στην Eurovision μας εκπροσώπησε με την Κόζα Μόστρα το 2013 με το τραγούδι, αν θυμάστε καλά, το Alcohol If Is Free. Βλέπω το εορτολόγιο και βλέπω το όνομα Νόνα και ενώνει. Όμως να σας υπενθυμίσω ότι αύριο είναι η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, μία από τις μεγάλες γιορτές της Χριστιανοσύνης, η μεταμόρφωση του Σωτήρος, με πάρα πολλά λες εκκλησίες και μοναστήρια σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη να πανηγυρίζουν. Από σήμερα ξεκινούν οι λατρευτικές πανηγυρικές εκδηλώσεις. Να πούμε ότι γιορτάζει αύριο η Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Νέστο, στο μοναστήρι του Σωτήρος στους νικητές με την θαυματουργή εικόνα, πανηγυρίζει αύριο. Στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρου στην Πρασινάδα της Δράμας, σας μιλήσαμε σχετικά γι' αυτό τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε το Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Ξάνθη, στην Αλεξανδρούπολη, στο Κόσμιο της Ροδόπης, στα λιμενάρια της Θάσου που μας είπε και ο Κώστας Λουκούμης φεύγοντας, να μην το ξεχάσουμε να το πούμε. Έχουμε πανηγύρια εν ώψη αυτής της εορτής αύριο σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη.

0: Και θα ξεκινήσουμε από τη Δράμα σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από τη Δράμα και θα φτάσουμε και μέχρι και την Αλεξανδρούπολη. Είμαστε, εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Και θα πάμε στη Δράμα γιατί εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχουμε μία επιστολή SOS του Επιμελητηρίου Δράμας προς τον Πρωθυπουργό, όπου εκεί εντοπίζεται, νομίζω, ότι το βασικό πρόβλημα της Δράμας, αυτός ο ιδιότυπος εγκοινωνιακός αποκλεισμός μιας περιοχής που προσφέρει, συνεισφέρει και έχει πολλά ακόμη να προσφέρει και στους κατοίκους και γενικότερα στην οικονομία της χώρας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δράμας, τον κύριο Στέφανο Γεωργιάδη. Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Παντασόπουλου. Καλά είστε?
0: Και καλά. Παντασόπουλου. Βορειοελλαδίτικο.
1: Συγγνώμη. Ναι. Και χαιρετίσματα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Διευρυμένο, ναι, το ακροατήριο μας σήμερα. Όλη η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη μας ακούει και νομίζω, ναι, ότι είναι μια καλή ευκαιρία για ακόμη μια φορά να μας υπενθυμίσετε αυτά τα προβλήματα που ουσιαστικά εμποδίζουν την Δράμα να ανοιχτεί ακόμη περισσότερο, αυτή την εξωστρέφεια και των επιχειρήσεων αλλά και των πολιτών σε τελική ανάλυση. Πώς ακριβώς αποτυπώνονται αυτά στην επιστολή που κρίνατε ότι έπρεπε να στείλετε στον Πρωθυπουργό?
1: Θα ήθελα να πω ότι και το προηγούμενο διάστημα δεν περιμένουμε μόνο την ΔΕΦ για να το ανοίξουμε το θέμα. Απλώς τώρα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία εν ώψη των εξαγγελιών της κυβέρνησης για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να μπει το θέμα, διότι η Δράμα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση,
0: ναι,
1: διαχρονικά.
0: Ναι.
1: Και νομίζω το γνωρίζετε, το αντιλαμβάνεστε πλήρως. Δεν είναι δυνατόν μια περιοχή μέσα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, σε ολόκληρη τη Μακεδονία, σε ολόκληρη τη χώρα, να είναι με ιδιότυπο αποκλεισμό και δεν θα έλεγα κατ' επιλογή, θα έλεγα με μια ουσιαστικά λανθασμένη πολιτική διαχρονική.
0: Μάλιστα.
1: Η Δράμα πρέπει να σκεφτούμε ότι έχει έναν πολύ δυνατό παραγωγικό ιστό. Έχει βιομηχανία. Έχει ανάπτυξη, έχει καλούς επιχειρηματίες, έχει ανθρώπους που ζουν εδώ, δραμηνούς που επενδύουν και έχουν ένα σοβαρό ζήτημα. Δεν έχουν οδικούς άξονες να συνδεθούν με τις κεντρικές αρτηρίες ή με τα λιμάνια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να πάει άλλο. Και το λέω γιατί έχουν γίνει κάποιες ενέργειες από το 19 και μετά και φτάσαμε σε ένα σημείο το 2026, Αύγουστο μήνα, να έχουμε σε εξέλιξη έναν διαγωνισμό όπου μετά από κάποιες προσφυγές των υποψήφιων αναδόχων καταλήγει ουσιαστικά προς το τέλος του έτους να έχουμε πιθανόν έναν ανάδοχο. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτε για μας. Εμείς θέλουμε να τηρηθεί, διότι έχουμε ήδη καθυστέρηση 3 ετών, να τηρηθεί αυστηρός το χρονοδιάγραμμα και να υπάρξει παρέμβαση ώστε επιτέλους να έχουμε συμβασιοποίηση έργου για να ξεκινήσει το έργο μέσα στο 27 και να φέρουμε στον δρόμο Δράμας Αμφίπολης.
0: Ναι, διαχρονικό έτσι έτοιμο.
1: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Εκεί ταξιδεύουν προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης εκατοντάδες φορτηγά φορτωμένα με εμπορεύματα και κυρίως μάρμαρα, όγκους μαρμάρων. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν γίνεται πλέον με αυτή την κατάσταση που επικρατεί στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο. Δεύτερο, ο δρόμος Δράμας Καβάλας, ένας δρόμος που έχει πολύ μεγάλη κυκλοφορία, ειδικά την τελευταία πενταετία. Και λόγω των φίλων από Βουλγαρία που έρχονται το καλοκαίρι, αλλά και γενικά όλο το χρόνο πλέον, και αυτό δίνει μια δυνατότητα ανάπτυξης της περιοχής και γι' αυτό τον τρόπο πρέπει να υπάρξει και ο καινούργιος δρόμος, ο οποίος χωλαίνει στη χρηματοδότηση. Εδώ η περιφέρεια κάνει προσπάθεια. Συντασσόμαστε με την περιφέρεια, ζητούμε στο υπόμνημα να μπει αυτός ο δρόμος στα τομεακά προγράμματα του Υπουργείου και να χρηματοδοτηθεί. Και το λέω, κυρία Φανταζόγλου, αυτό γιατί. Διότι βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα πάρα πολλά έργα να γίνονται, να διαφημίζονται, βασικά έργα που κανένας δεν θα έλεγε να μην γίνουν. Αλλά υπάρχουν κάποιες διαδικασίες χρηματοδότησης και κάποιες fast track διαδικασίες. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει δυστυχώς για την Δράμα.
0: Ναι. Δυστυχώς πάρα πολλά χρόνια περιμένει τις κλασικές διαδικασίες χρηματοδότησης η Δράμα και έχει μείνει πολύ πίσω.
1: δεν είναι το θέμα να αποδώσουμε ευθύνες στον έναν ή στον άλλον στο τι φταίει κτλ. Εδώ πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μια διαχρονική απαξίωση ουσιαστικά των υποδομών της δράμας. Mm-hmm. Μπορεί να γίνει αυτό αντιληπτό για να μιλάμε πλέον για μια ισόρροπη πρώτα-πρώτα περιφερειακή ανάπτυξη και στη συνέχεια μια ισότητα απέναντι σε άλλα αντίστοιχα έργα που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Ή θα πρέπει να παραμείνουμε βαθιά προσιλωμένοι σε μια απαξίωση διαχρονική. Αυτό είναι στο χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης. Το επιμελητήριο δράμας ανεβάζει το θέμα, το θεωρεί κυρίαρχο και σε αυτό το επίπεδο θα τοποθετηθούμε και στην συνάντησή μας με τον Πρωθυπουργό στις 27 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι δύο θέματα που έχουν να κάνουν με την συγκοινωνία στην δράμα. Έχουμε και το κομμάτι της αεροδρομικής γραμμής.
1: Ναι, σαφώς και είναι βασικό. Υπήρχε εξαγγελία για αναβάθμιση της αεροδρομικής γραμμής από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τον Εύρο. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τρένο. Ποια αναβάθμιση? Τελεία.
0: Μάλιστα.
1: Εξαγγελίες έχουμε. Επομένως θα πρέπει να δούμε λίγο το ζήτημα και καλόπιστα. Δεν είναι η κριτική, δεν στοχεύει η κριτική στο ότι με άλλο τόνο. Είναι μια κραυγή αγωνίας της επιχειρηματικότητας και των δραμηνών.
0: Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην δράμα.
1: Ναι. Υποδομές.
0: Υπάρχουν πολλά προβλήματα στη δράμα. Εσείς από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή θα βάλετε στην έκθεση επιτακτικά το σημαντικότερο που έχει να κάνει με τη συγκοινωνία, γιατί από τη συγκοινωνία ξεκινούν και τα περισσότερα. Μπορούμε να μιλάμε και για άλλες υποδομές. Μπορούμε να μιλάμε και με διαφορετική διαχείριση των προβλημάτων που υπάρχουν και οδηγούν και την δράμα σε μια δημογραφική καθίζηση και δημιουργούνται και άλλα προβλήματα πρόσβασης στην περιοχή που δυσκολεύουν τον αναπτυξιακό της χαρακτήρα.
1: Κύριε Πανταζόγλου, έχουμε, σας είπα, δυνατότητες αναπτυξιακές, έχουμε χώρους για επενδύσεις, έχουμε καλούς επιχειρηματίες, έχουμε επιχειρηματίες με εξωστρέφεια, έχουμε συνεργασίες με το εξωτερικό. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι χωρίς υποδομές υπάρχει στασιμότητα στην ανάπτυξη. Και αυτό δεν είναι δίκαιο. Επίσης το εισόδημα της δράμας δυστυχώς καταραίει ακριβώς για αυτό το λόγο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι υποδομές δίνουν όθηση. Επομένως δεν ζητάμε κάτι άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι θέματα γενικότερης πολιτικής που όλοι οι συνάδελφοί μου από όλη την Ελλάδα τα έχουν προτάξει και είναι βασικά για τη στήριξη επιχειρηματικότητας. Γι' αυτό τα αναφέρουμε και στο επόμενο ανά Υπουργείο. Για μας όμως το επιμελητήριο δράμας, το κρίσιμο, το πρώτο θέμα είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και έχει να κάνει με την απομόνωσή μας στη διαχρονική στους οδικούς άξονες, στους βασικούς οδικούς άξονες και το σιδηρόδρομο.
0: Μάλιστα. Αντιληπτό. Κύριε Γεωργιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να ξέρετε ότι η δράμα δεν έχει περιθώρια άλλα να περιμένει, κύριε Πανταζόγλου.
0: Νομίζω ότι είναι αντιληπτό, είναι εύκολα αντιληπτό αυτό.
1: Απόλυτα, και να μην ξεχνάμε ότι η δράμα εξάγει πάνω από το 80% του μαρμάρου της περιφέρειας.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να στηριχθεί, τι να πω. Και για πολλές άλλες επιχειρήσεις με εξαγωγικές δραστηριότητες.
0: Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Αυτά.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ εγώ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Στέφανος Γεωργιάδης, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου της δράμας, για αυτή την επιστολή προς τον Πρωθυπουργό. Μπαίνει το θέμα της συγκοινωνίας, των συγκοινωνιακών προβλημάτων, της επικοινωνίας του νομού με την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα.

0: Έτσι με μια ροκ μπαλάντα κατηφορίζουμε από την Δράμα όπου ήμασταν προηγουμένως στην Καβάλα και θα πάμε και στο λιμάνι της Καβάλας, εκεί στο λιμάνι της Καβάλας όπου εκτός από την ανάπτυξη που έχουμε και της κρουαζιέρας αλλά και της κίνησης προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και την Θάσο, τα είπαμε προχθές τα νούμερα, θα τα πούμε όμως και στη συνέχεια της εκπομπής. Έχουμε έναν εξαιρετικό όρμο, τον όρμο της Παναγίας, τον οποίο το γνωρίζουν λίγοι ή και πολλοί. Κάποιοι χρόνια τώρα βουτούν εκεί, κάνουν το μπάνιο τους καθημερινά. Κάποιοι ανακαλύψαν αυτό το χώρο λίγο αργότερα και τον αγάπησαν. Πολλοί κόσμος κατευθύνεται προς τα εκεί για τη βόλτα του. Είναι ένας χώρος ο οποίος χρειάζεται αρκετές παρεμβάσεις και είναι ένας χώρος που έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους που πηγαίνουν και κάνουν το μπάνιο τους να ενωθούν μέσα σε έναν σύλλογο, το Σύλλογο Λουωμένων Παναγίας το Μονόπετρο, διεκδικώντας όχι απλά με φωνές διαμαρτυρίας αλλά και με προτάσεις ό,τι καλύτερο για αυτήν την περιοχή. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Μαρία Βαμβούρη. Καλή σας μέρα, κυρία Βαμβούρη. Ναι. Τώρα νομίζω ότι σας ακούμε.
1: Ναι, ωραία. Καλημέρα, ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Είναι σχετικά πρόσφατα έχει δημιουργηθεί ο σύλλογος, τα έχουμε ξαναπεί. Ναι. Ποια ήταν η ανάγκη όμως να υπενθυμίσουμε το ακροατήριό μας, ποια ήταν η ανάγκη εσείς οι άνθρωποι που γνωρίζατε χρόνια την περιοχή να ενωθείτε έτσι ώστε να γίνει πιο ουσιαστική η παρέμβασή σας?
1: Καταρχήν, εμείς αποφασίσαμε πράγματι πέρσι να ενωθούμε, να δημιουργήσουμε ένα σύλλογο για να επισημοποιήσουμε αυτό που κάναμε πάντα, να καθαρίζουμε την παραλία, το βυθό, να προστατεύουμε κάπως και επίσης να κυρίως μάλλον να αναδείξουμε τον όρμο της Παναγίας, διότι όπως είπατε δεν είναι τόσο γνωστός στους κατοίκους της Καβάλας. Και επειδή η πίσω πλευρά της ακτής είναι απαξιωμένη, θέλαμε να κάνουμε προτάσεις, γιατί και αυτό είναι μέσα στο καταστατικό μας, όχι μόνο η προστασία της και ο εξοραϊσμός δηλαδή εκεί της ακτής, ο καθαρισμός του βυθού κτλ. Αλλά επίσης να γίνονται και προτάσεις αρμόδιες αρχές, έτσι ώστε ο όρμος της Παναγίας να γίνει ακόμη περισσότερο, ακόμη πιο φιλικός στους επισκέπτες και στους λουόμενους.
0: Να πούμε ότι ο όρμος της Παναγίας είναι ένα πολύ εξαιρετικό σημείο φυσικού κάλους για την περιοχή. Ενδεχομένως να μην είναι και πολύ γνωστός, γιατί είναι πιο εύκολα μπορεί κάποιος να το δει σε όλο το μεγαλείο, καθώς έρχεται με το πλοίο από την Θάσο ή από τα νησιά. Όμως είναι ένα αγαπημένο μέρος για τους ντόπιους και για πολλούς επισκέπτες οι οποίοι κάνουν τη βόλτα τους και τον ανακαλύπτουν.
1: Ναι, και μπορούν να πάνε με τα σκαλάκια να ανεβούν στο φάρο στην Παναγία. Κοιτάξτε, και μέσα από ΦΕΚ που έχουν βγει κατά καιρούς, αναδεικνύεται ότι ο χώρος αυτός είναι ένας χώρος ιδιαίτερου φυσικού κάλους και ιστορικού ενδιαφέροντος και ισχυολογικού ενδιαφέροντος, γιατί γυπνιάζει με το παράλιο μεσαιωνικό τείχος. Είναι όλη η περιοχή, έτσι, είναι τα βράχια, είναι η ακτή, το τείχος ακριβώς, είναι πραγματικά ένα ιδιαίτερο σημείο της Καβάλας, το οποίο αξίζει να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο. Και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και φέτος, με κάποιες εκθέσεις που διοργανώσαμε, με φωτογραφίες του Αχιλλέα Σταυρόπουλου.
0: Με σεβασμό, να αναδειχθεί με σεβασμό, να προσθέσω εγώ, στην ιδιαιτερότητα που έχει αυτός ο τόπος.
1: Σεβασμό στο φυσικό τοπίο.
0: Ναι. Και κάνετε μια σειρά από δράσεις, οι οποίες έφεραν κοντά σας περισσότερο κόσμο.
1: Ναι, ξεκινήσαμε λίγα άτομα το σύλλογο, ήμασταν γύρω στα 30-35 άτομα. Τώρα έχουμε φτάσει σχεδόν 100 άτομα. Πολλοί κόσμος έρχεται και μας βρίσκει, μας συγχαίρει για ό,τι κάνουμε, ενδιαφέρεται για το χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται κάθε μέρα στον όρμο της Παναγίας, κάνουν μπάνιο στην ακτή. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό και το καλοκαίρι έρχονται και κάνουν το μπάνιο τους εκεί. Ερασιτέχνες, ψαράδες, άνθρωποι που βουτούν, γιατί ο βυθός είναι καταπληκτικός, έχει πάρα πολλά ψάρια, έχει πολύ ενδιαφέρον ο βυθός. Λοιπόν, είναι ένας χώρος πραγματικά όμορφος και με πολύ ενδιαφέρον.
0: Τώρα, εσείς κάνατε μια σειρά από παρεμβάσεις και η πιο πρόσφατη είχε να κάνει με την άφιξη ενός κρουαζιερόπλοιου και μια διαχείριση που έγινε εκεί και κάπως δημιούργησε προβλήματα.
1: Ναι, κοιτάξτε, με αφορμή το κρουαζιερόπλο που ήρθε την Κυριακή, κάναμε κάποια κίνηση, γιατί είχαν έρθει δύο Γερανοί και απομάκρυνα τα αυτοκίνητα τα οποία είναι μπροστά από την πόρτα, δηλαδή κοντά στην ακτή, γιατί για λόγους ασφαλείας.
0: Αυτό δεν... Λογικό.
1: Δεν τίθεται. Ναι, είναι λογικό, φυσικά. Απλά εμείς σκεφτήκαμε το εξής, ότι επειδή υπάρχουν ακριβώς άνθρωποι ηλικιωμένοι που έρχονται μία και δύο ώρες να κάνουν το μπάνιο τους, είναι μερικοί με κινητικά προβλήματα, θέλουν να σταματήσουν να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους κοντά στην ακτή. Αυτή δεν είναι πάρα πολύ, είναι γύρω 10-15 αυτοκίνητα την ημέρα, να είναι κάπου εκεί. Θέλουμε να βρεθεί μία λύση έτσι ώστε να υπάρχει δωρεάν πρόσβαση κοντά στην ακτή για τα άτομα κυρίως που έχουν ανάγκη. Να σταθμεύσουν εκεί κοντά. Υπάρχει ένα πάρκινγκ, φυσικά υπάρχει το πάρκινγκ, αλλά δεν μπορεί σήμερα ο καβαλιώτης, ο κάθε καβαλιώτης να δίνει 3-3,5-4 ευρώ για να κάνει το πάρκινγκ.
0: Σε καθημερινή βάση, ναι.
1: Σε καθημερινή βάση. Αν έρθει μία φορά το μήνα, μία φορά την εβδομάδα, προφανώς το κάνει. Λοιπόν. Και με αφορμή αυτό που έγινε, την απομάκρυνση των οχημάτων από το λιμενικό, σκεφτήκαμε ότι ίσως να πρέπει να βρεθεί μία λύση. Έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να σταθμεύουν σε ένα ορισμένο χώρο και σε ορισμένο χρόνο, να βρεθούν κάποιες τεχνικές λύσεις που πρέπει να υπάρχουν, και εμείς έχουμε τη βούληση και είμαστε πρόθυμοι για διάλογο, για προτάσεις κτλ. Αυτό είναι, βέβαια να πω ότι δεν καταγγέλουμε, και μάλιστα η στάση των αρμοδίων αρχών φέτος είναι αισθητά πιο ήπια και πιο ανεκτική σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, και αυτό φυσικά το χαιρετίζουμε. Και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η στάση, εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε ένα διάλογο, και θα έχουμε κλείσει μάλιστα και ραντεβού με τον λιμενάρχη για να συζητήσουμε αν μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα, έτσι ώστε οι λουόμενοι, όχι όλοι οι λουόμενοι, κυρίως αυτοί που έχουν ανάγκη, να μπορούν να σταθμεύουν σε έναν οριοθετημένο χώρο για λίγο χρόνο την ώρα που κάνουν το μπάνιο τους, χωρίς να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ή επίσης, μια άλλη πρόταση είναι να υπάρχει μια σήμανση, να ξέρουμε πότε έρχεται το κρουαζιερόπλοιο, να υπάρχει μια σήμανση, μια ειδοποίηση, έτσι ώστε να μην σταθμεύει κανένας εκείνη την ώρα σε εκείνο το σημείο, και ίσως όμως να μπορούν να γίνει κάτι, έτσι ώστε να πάνε μέσα, να ανοίξει η πόρτα, να μπουν μέσα για μια-δυο ώρες, όσο είναι το κρουαζιερόπλοιο και κατεβαίνουν οι επιβάτες, ή ίσως και σε έναν άλλο χώρο που έχει εκεί, ο οποίος είναι κλειστό. Πιστεύω ότι υπάρχουν λύσεις και ελπίζουμε να βρούμε.
0: Πέραν από το λιμεναρχείο, χρειάζεται και η συνεργασία και του οργανισμού λιμένα για κάτι τέτοιο.
1: Βεβαίως.
0: Έχετε κλείσει κάποια επαφή με τη διοίκηση?
1: Έχουμε ζητήσει και σε επιστολή και δημόσια να γίνει μια συζήτηση. Θέλουμε το διάλογο. Προς το παρόν δεν έχουμε, ναι, αλλά πιστεύω ότι, ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή θα έρθουμε σε επαφή και θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, ναι.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Βαμβούρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μας δώσατε έτσι πολύ ωραία την εικόνα. Καταλάβαμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται και τι προσπαθείτε να κάνετε. Και να ευχηθούμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Καλή συνέχεια
0: και πολύ καλή συνεργασία. Ναι. Να υπάρχει συνεργασία, ναι, και όλα, ναι, να πηγαίνουν, ναι, καλά. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βαμβούρη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν η κυρία Μαρία Βαμβούρη, πρόεδρος του Συλλόγου Λουωμένων του Όρμου της Παναγίας, Μονόπετρο λέγεται, και το Μονόπετρο γιατί έχει πάρει το όνομα του Μονόπετρου, γιατί υπάρχει ένας βράχος εκεί, το ξέρουμε εμείς από παιδιά και οι γονείς μας από παιδιά, που το λένε Μονόπετρο και πηγαίνουν και κάνουν βουτιές από εκεί. Μοιάζει σαν Μονόπετρο ο βράχος αυτός εκεί μπροστά στη συνοικία της Παναγίας, έξω από το λιμάνι της Καβάλης. Και για να καταλάβετε πόσο ωραίος και ιδιαίτερος είναι αυτός ο χώρος, να σας πω ότι όταν κάνεις το μπάνιο σου εκεί, έχεις τη δυνατότητα να βλέπεις το λιμενισμένο από τη μέσα πλευρά του λιμενοβραχίου της Καβάλας, πλοίο, είτε κρουαζιερόπλοιο, είτε αυτά τα μεγάλα πλοία για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Έχει αυτή την εγκύτητα με το λιμάνι που κάνει αυτή την πλάση πολύ ιδιαίτερη, και αυτή η ιδιαιτερότητά της πρέπει να γίνει απολύτως σεβαστή από όλους, όποιου είδους μέσα εισαγωγικά ανάπτυξη φαντάζεται ο καθένας ότι μπορεί να υπάρχει σε αυτό το σημείο.

0: Ναι, βάζουμε τώρα, μιλάμε για κρουαζιερόπλια, μιλάμε για πλοία, μιλάμε για θάλασσα και πέφτει από πίσω και ο μικρός Τιτανικός, αλλά μικρός Τιτανικός και έχει και τη σημειολογία του, έχει να κάνει με τις αγάπες και τους έρωτες, έτσι, όχι την κυριολεξία. Εμείς να πούμε ότι έχουμε αρκετά μεγάλη επισκεψιμότητα στο νησί της Θάσου από τα λιμάνια της Καβάλας και της Κεραμωτής. Επίσης είναι αυξημένες και οι αναχωρήσεις από το λιμάνι της Καβάλας για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Να πάμε όμως και λίγο στη Σαμοθράκη. Ο Δήμος Σαμοθράκης βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των συνθήκων υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό με τον νεαρό που τραυματίστηκε στην περιοχή των Ιαματικών Λουτρών στα Θέρμα. Αναφέρει σε μήνυμά του χθες ο Δήμαρχος της Σαμοθράκης, Θανάσης Βίτσας, εκφράζοντας πρωτίστως τις θερμότερες ευχές για ταχύ ανάρρωση του 22χρονου. Το νέο παιδί τα ξημερώματα της Δευτέρας έπεσε μέσα σε ένα φρεάτιο θερμού ιαματικού νερού και υπέστη εγκάβματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στο 38% του σώματός του. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα με σκάφος του λιμενικού από τη Σαμοθράκη στην Αλεξανδρούπολη και αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο της πόλης, όπου διασωληνώθηκε και ακολούθησε η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Κρίθηκε ότι απαιτείται εξειδικευμένη νοσηλεία σε μονάδα εγκαυμάτων. Στην ανάρτηση, το Δήμαρχος της Σαμοθράκης επαναλαμβάνει την έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να τηρούν τις εργασίες και να επιδεικνύουν την δέουσα προσοχή με γνώμονα την προστασία της σωματικής τους ακεραιότητας. Να πούμε επίσης ότι μπήκε σε λειτουργία από χθες η εφαρμογή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026 στη νέα πλατφόρμα My Agro της ΑΔΕ. Μέσω της εφαρμογής στη διαδικασία υποβολής έχει τη λιγότερη χειροκίνητη καταχώρηση, μεγαλύτερη αξιοποίηση επισήμων δεδομένων και έγκυρη ενημέρωση του χρήστη για πιθανά σφάλματα ή ασυμφωνίες, όπως αναφέρει στην ενημέρωση της ΑΔΕ. Και δεσμεύεται ότι η ενεργοποίηση της κάρτας αγρότη με κώδικα QR θα είναι δυνατή από τις 28 Αυγούστου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας ενίσχυσης για τους αγρότες είναι 16 Οκτωβρίου και ανάλογα με τον χρόνο υποβολής θα καταβληθούν και οι προκαταβολές. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, οι προκαταβολές θα δοθούν μέχρι 31 Οκτωβρίου, ενώ για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από 16 Σεπτεμβρίου ως 16 Οκτωβρίου, οι προκαταβολές θα χορηγηθούν στις 30 Νοεμβρίου. Εντός της τρέχουσας εβδομάδας θα ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς για τις λεπτομέρειες λειτουργίας της νέας πλατφόρμας της ΑΔΕ σε ειδική συνάντηση, που θα μεταδοθεί μάλιστα ζωντανά από το ψηφιακό κανάλι της ΑΔΕ στο YouTube, για να υπάρχει δυνατότητα υποβολής έγγραφων ερωτήσεων στο chat του καναλιού. Τώρα, να παραμείνουμε λίγο στον Εύρο και θα πάμε στο σουφλί. Όπως σας έχω πει, μέσα από την διάθεση των συναδέλφων να προβάλλουν θέματα της επικαιρότητας και ιδιαίτερα θέματα που μας κάνουν να είμαστε περήφανοι για τον τόπο μας, έχουμε την παρουσίαση στις τηλεοπτικές εκπομπές της ΕΡΤ διαφόρων θεμάτων ιδιαιτέρων από κάθε περιοχή. Έτσι λοιπόν, με αφορμή μία δράση των προσκόπων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο Μουσείο Μετάξης του Σουφλίου, από την εκπομπή Περίμετρος παρουσιάστηκε αυτή η δράση από το Σουφλί και από τον συνάδελφο τον κύριο Σταματάκη. Να ακούσουμε, αν θέλετε, να ακούσουμε, μετατρέψαμε σε ήχο αυτή την τηλεοπτική προβολή που είναι και σύντομη, να ακούσουμε τι συνέβη στο Σουφλί με τους πρόσκοπους που έφτιαξαν τα δικά τους μαντήλια.
1: Θα πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Δημήτρη Σταματάκη προσκόπους να δημιουργούν το δικό τους προσκοπικό μαντήλι. Και έχει σημασία για έναν πρόσκοπο το μαντήλι του. Και θα δούμε τώρα με τη βοήθεια του Δημήτρη που τον βλέπετε ήδη ότι το φτιάχνουν και εμένα είναι στο σουφλί. Το φτιάχνουν με ένα υλικό το οποίο είναι το μετάξι φυσικά που είμαστε στην πατρίδα του μεταξιού. Καλό μεσημέρι Δημήτρη και σε εσένα και στους καλεσμένους.
2: Καλό μεσημέρι. Στην πρωτεύουσα του μεταξιού βρισκόμαστε στο σουφλί. Όπου πραγματικά είχαμε αυτή τη δραστηριότητα σήμερα από τους προσκόπους αλλά και από του Μουσείου Μετάξης του Σουφλίου εδώ, όπου φτιάξαν τα μεταξωτά μαντήλια. Το γιατί σήμερα νομίζω πως έχει σημασία και θα μας το πει ο Γιώργος Κουτρούλας, ο οποίος είναι υπεύθυνος των προσκόπων εδώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 1 Αυγούστου, καλό μήνα κύριε Κουτρούλα, για ποιο λόγο σήμερα φτιάχτηκε αυτή
3: καλό μήνα.
2: Η πρόσκληση και το μαντήλι των προσκόπων.
3: Βεβαίως, καλό μήνα, καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλά,
3: γιατί 1 Αυγούστου, η πιο γνωστή προσκοπική ημέρα είναι 22 Φεβρουαρίου που γιορτάζουμε τα γενέθλια του ιδρυτή του προσκοπισμού, του Λόρδου Μπέιντεν Πάουελ. 1 Αυγούστου όμως γιορτάζουμε τα γενέθλια της κίνησης. Σαν σήμερα το 1907, πριν από 119 χρόνια, έγινε η πρώτη κατασκήνωση στο Ινξι Μπράουντσι στην Αγγλία, όπου συμμετείχαν 20 νέοι από όλων των τάξεων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εποχή εκείνη, και κάναν την πρώτη προσκοπική κατασκήνωση. Και θεωρείται ότι η 1 Αυγούστου είναι και η γενέθλια ημερομηνία της κίνησης, του προσκοπισμού. Γι' αυτό και σήμερα, απανταχού στον κόσμο, γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα προσκοπικού μαντιλιού. Και αυτός ήταν ο λόγος που βρεθήκαμε σήμερα στο Σουφλί, στην πρωτεύουσα του μεταξιού, ανταποκρινόμενη από το κάλεσμα του πολιτιστικού ιδρύματος του Ομίλου Πειραιός, που έχει στην κατοχή του το Μουσείο Μετάξης, το οποίο μας κάλεσε για να κάνουμε σήμερα αυτή τη δράση με το να δημιουργήσουμε τα δικά μας μαντήλια.
2: Αυτό είναι το προσωπικό μαντήλι που φοράμε.
3: Το προσκοπικό είναι το προσκοπικό εθνικό μαντήλι που έχουμε στην Ελλάδα. Κάθε χώρα έχει το δικό της μαντήλι. Το δικό μας μαντήλι είναι στα χρώματα της σημαίας μας, μπλε με άσπρη ρίγα. Το άσπρο μαντήλι το οποίο φοράω είναι το μαντήλι το οποίο φτιάξαμε όλοι σήμερα όσοι συμμετείχαμε στην εκδήλωση. Οφείλω να ευχαριστήσω δημόσια την υπεύθυνη του μουσείου, την κυρία Δήμητρα Δημισκίδου, ήταν δικιά της ιδέα. Μαζί το σχεδιάσαμε και σήμερα ήρθαν παιδιά πρόσκοποι υλικό. Ανιχνευτές και ενήλικα στελέχη από Διδυμό, τη Χωρεστιάδα και από Αλεξανδρούπολη, και μάλιστα είχαμε και έναν φίλο μας από τον Καναδά. Όχι τον Καναδά το δικό μας, τον Καναδά το μεγάλο, της Αμερικής. Ο οποίος είναι φίλος μας, φιλοξενείται αυτές τις μέρες εδώ στην Αλεξανδρούπολη και ήρθε και αυτός και είδε και αυτός τα έθιμπά μας και το σουφλί, γνώρισε το σουφλί, οπότε φτάσαμε και μέχρι τον Καναδά σήμερα.
2: Νίκο, να ρωτήσω λίγο για τα παιδιά πώς αισθάθηκαν όταν φτιάχναν αυτά τα μαντήλια.
4: Ναι, βέβαια.
2: Πόσο ικανοποιημένα νιώθαν όταν κάνανε κάτι δικό τους.
3: Ναι. Τα παιδιά αισθάθηκαν και σήμερα, όπως σε όλες τις δράσεις που κάνουμε στους προσκόπους, ένιωσαν τη χαρά της δημιουργίας. Περάσαμε ένα τριώρο φανταστικό. Υπήρχε πάρα πολύ ενέργεια, πολύ ζωντάνια από όλα τα παιδιά. Του ευχαριστήθηκαν. Βάψανε το καθένα με τα δικά τους χρώματα, με οικολογικό τρόπο, με χαρτί γκοφρέ και νερό. Δεν χρησιμοποίησαμε χημικές μπογιές. Τα μαντήλια έγιναν υπέροχα, όπως ενδεχομένως το έχετε δει. Τα παιδιά το διασκέδασαν, έγινε μετά μια ξενάγηση στο μουσείο που είδαμε και από κοντά όλη τη διαδικασία του μεταξιού, του μεταξοσκόλικα και την παραγωγή του μεταξιού και την ιστορία του σουφλίου, ένα ψήγμα μάλλον της ιστορίας του σουφλίου που αφορά στο μετάξι. Και μετά παίξαμε, γιατί είχαμε μαζί μας και παιδιά από το σουφλί που δεν ήταν πρόσκοποι, ελπίζουμε να γίνουν κάποια στιγμή πρόσκοποι,
4: ναι.
3: Και παίξαμε όλοι μαζί.
4: Υπάρχει
3: κάποια παιχνίδια και περάσαμε ένα τρίωρο
4: το οποίο ήταν υπέροχο. Κάποιος συμβολισμός έτσι, που κρύβεται, θα λέγαμε, στο μαντήλι που έχει ο κάθε πρόσκοπος?
3: Το μαντήλι κάνει τον πρόσκοπο. Το χαρακτηριστικό του προσκόπου σε όλο τον κόσμο είναι το μαντήλι του, δεν είναι η στολή του. Η στολή αλλάζει. Όλα όμως γυρνάνε πίσω από το μαντήλι. Το μαντήλι είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του προσκόπου. Από την ίδρυσή του προσκοπισμός, το πρώτο πράγμα που έκανε ο Λόρδος Μπέντεν Πάουλ όταν ίδρυσε το προσκοπισμό στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, ήταν να βάλει ένα μαντήλι σε κάποια παιδιά. Και αυτό έχει καθιερωθεί, γι' αυτό και το μαντήλι είναι που τιμούμε, το μαντήλι είναι που γιορτάζουμε, γιατί το μαντήλι είναι που κάνει τον πρόσκοπο. Και
4: μάλιστα,
3: φυσικά κάθε χώρα έχει το δικό της εθνικό μαντήλι. Είναι το πιο συμβολικό κομμάτι της στολής μας.
4: Και έχει και μεγαλύτερη.
2: Τα μαντήλια που πήραν μαζί τους τα παιδιά που κατασκεύασαν.
3: Ναι, ναι, ναι, τα παιδιά, το κάθε παιδί, συγγνώμη, δεν άκουσα την ερώτηση. Τα παιδιά, κάθε ένα παιδί που πήρε και τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά όπως και εγώ, ό,τι μαντήλι φτιάξαμε θα το κρατήσουμε ως αναμνηστικό. Ναι.
4: Οπότε ήθελα να πω ότι αυτός ο συμβολισμός είναι ακόμα πιο σημαντικός, με δεδομένο ότι είναι κατασκευασμένο και όλο το μαντήλι από μετάξι. Είστε στην πρωτεύουσα του μεταξιού. Μια πολύ όμορφη εκδήλωση με πολύ, πολύ μεγάλο συμβολισμό, το οποίο δεν τον ξέραν νομίζω οι περισσότεροι. Νομίζω ότι τον πληροφορήθηκαν σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, και εμείς το πληροφορηθήκαμε ότι το μαντήλι κάνει τον πρόσκοπο, όχι η στολή. Το μαντήλι είναι πολύ σημαντικό μέρος της στολής των προσκόπων. Πολύ ωραία δράση αυτή λοιπόν, σε έναν χώρο που έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά, στους προσκόπους, να κάνουν κάτι παραπάνω, όχι μόνο να φτιάξουν μαντήλια, να μάθουν και κάποια πράγματα για την ιστορία εκεί στο σουφλί του μεταξιού. Έχουμε ισχυρούς βοριάδες και σήμερα στο Αιγαίο. Τη θερμοκρασία να ακολουθεί ανωδική πορεία και τις επόμενες μέρες. Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα επιβαρημένες. Όπως λέει η συνάδελφος μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαυγούλη, ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, χαμηλής υγρασίας και ισχυρών ανέμων θα συνεχίσει να ευνοεί την εκδήλωση και κυρίως την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών, σε μια μέρα που επίσης υπάρχει κίνδυνος. Τα μελτέμια εξακολουθούν να κυριαρχούν στο Αιγαίο, που θα πνέουν κατά τόπους ισχυρά, θα φτάσουν και τα 7 από φόρ. Πλέον όμως ακολουθούν έναν πιο χαρακτηριστικό ημερήσιο κύκλο, ενισχύονται σταδιακά προς τις μεσημβρινές ώρες, όταν καταγράφεται και η μέγιστη έντασή τους, ενώ από αργά το απόγευμα και κυρίως προς το βράδυ εξασθενούν. Η κύρια ζώνη δράσης τους περιορίζεται στο Αιγαίο, δεν επηρεάζει τόσο τον υπηρετικό κορμό. Να πούμε ότι η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο και σε συνδυασμό με τη χαμηλή σχετική υγρασία, ιδιαίτερα τις θερμές ώρες της ημέρας, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες, το μάθαμε και αυτό, και αυτή τη λέξη, θα παραμείνουν ιδιαίτερα επιβαρημένες, ευνοώντας την εκδήλωση και κυρίως την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών, γι' αυτό προσέχουμε. Σήμερα, Τετάρτη, υπάρχουν κάποιες νεφώσεις στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, ίσως και κάποιες μπόρες σε Ήπειρο, Μακεδονία και Βόρεια Θεσσαλία. Βοριάδες ισχυροί κατά τόπους στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, θα φτάσει στους 35 με 37 βαθμούς. Περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων, περιμένουμε και αύξηση της θερμοκρασίας Πέμπτη, κυρίως την Παρασκευή, σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας, μέχρι και το Σαββατοκύριακο, ενώ την Δευτέρα έχουμε ενίσχυση των μελτεμιών. Χρειάζεται προσοχή. Έχουμε μπει πλέον στον Αύγουστο, μιλάμε για τα μελτέμια, μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες και μιλάμε για καταστροφές, τις οποίες είδαμε να συμβαίνουν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τις οποίες φυσικά θέλουμε να απευχόμαστε να συνεχιστούν, να μην έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα σαν αυτά που είχαμε. Έχουμε σε λίγο διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιών σε πυρόπληκτους, πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Είναι προγραμματισμένη για τώρα στις 11. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η πορεία της καταγραφής των ζημιών, οι διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αγωγής και ο συντονισμός των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους δικαιούχους. Και εμείς εδώ κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με μία ακόμη μουσική επιλογή. Φτάνουμε στις 11. Δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, από το Earth News Radio, να μάθουμε τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Από Αλεξανδρούπολη θα ξεκινήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Από Αλεξανδρούπολη θα ξεκινήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε υψηλό συναγερμό, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες στη Δυτική Αττική. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς. Διάσπαρτες εστίες καίνε σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, τονίζοντας ότι είναι να μπορεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο κατά την αντιπυρική περίοδο. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι επίγειες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Τσίγκας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηριών, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις αγωνιώδεις επιχειρήσεις διάσωσης εκατοντάδων πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρο, όπου λειτουργούν κέντρα περίθαλψης, εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση για στήριξη και φιλοξενία, καθώς η επιστροφή τους στις καμένες περιοχές δεν είναι δυνατή. Πολλά σκυλιά βρέθηκαν αφυδατωμένα, με εγκάβματα στα πέλματα και εξαντλημένα, παραμένοντας δίπλα στα καμένα σπίτια τους. Στον Ισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Η νεκροψία, νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να προσδιορίσει τόσο το χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια θανάτου. Ενώπιον

0: του ανακριτή σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, της ορός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παραβάσει της νομοθεσίας περί όπλων και ληστεία, καθώς και φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγει το μεσημέρι η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφί του ΑΦΜΗ. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ. Επιχείρηση διάσου 45 μεταναστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 37 μίλια νότια της Ιεράπετρας, μεταφέρθηκαν σόι στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέ μείωση 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες ίσως σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα σε δυτικά και βόρειο. Ορεινά ως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.

Είναι 6 λεπτά μετά τις 11, έχουμε επανέλθει. Είναι η εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας που ακούτε καθημερινά μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Είναι η Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, η Γιώτα Δημούδη και ο Μάκης Μητάκου στην επιμέλεια του ήχου και το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Καθημερινά ανοίγουμε το χάρτη της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ενημερωνόμαστε για ό,τι νεότερο υπάρχει, γνωρίζουμε ιστορίες, γνωρίζουμε τόπους, γνωρίζουμε ανθρώπους. Συνεργάτες μας είναι οι συνάδελφοί της ΕΡΤ στην περιφέρεια και όλοι εσείς βέβαια που μας ακούτε και μας ενημερώνετε χρόνια τώρα για αυτό που επισημαίνετε εσείς και που έχει την αξία του. Θα είμαστε μέχρι τις 12 η ώρα μαζί. Θα δώσουμε λίγο προτεραιότητα το επόμενο χρονικό διάστημα στην Αλεξανδρούπολη που ετοιμάζεται να γιορτάσει τη Λευκή της νύχτα. Αλλά έχουμε και άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις μέχρι το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σας υπενθυμίζουμε ότι μας ακούτε στους 96 και 3 στα FM από την συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλα, στους 101 και 103,5 στα FM από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ορεστιάδας και από το διαδίκτυο ερτέκο.gr, κλασικά η πλατφόρμα της ΕΡΤ.

Αποφεύγω καιρό τον ελέφαντα που έχω μέσα στο δωμάτιό μου. Το βάζω κι αυτό στη μεγάλη μου λίστα με αυτά που θα φτιάξω από αύριο. Από αύριο που είπα, όταν ανοίγω τα μάτια μου και όλα ξανασοβαρεύουνε. Τα κλειδιά

Armstrong, Kubrick, Yuri Gagarin και Laika. Το φεγγάρι φωτίζει για όλους μας, πείτε στον Έλλον να σβήσει τη σβάστηκα. Μαύρη κύκλη και κάτω από τα μάτια, όχι μονάχα στο σήμα το Audi. Πληρώνω το τίμημα χρόνια για να είμαι του φεγγαριού πρώτο παιδί.

0: Λοιπόν, στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες για τη 13η Λευκή Νύχτα που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης αύριο το βράδυ. Τώρα, τι βλέπουμε? Βλέπουμε 12 σημεία μέσα στο Εμπορικό Κέντρο που θα φιλοξενήσουν μουσικά σχήματα και πολλές πρωτοβουλίες, δράσεις. Αναλαμβάνουν δράση και οι ίδιοι οι επαγγελματίες στα καταστήματά τους, δημιουργώντας ένα εορταστικό κλίμα που ομολογουμένως συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο, κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της Αλεξανδρούπολης. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Βασίλη Κασαπίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Κασαπίδη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Πώς πάνε οι προετοιμασίες?
1: Είμαστε στην τελική ευθεία, όπως ακριβώς το είπατε. Αύριο η μεγάλη βραδιά για την Αλεξανδρούπολη. Είναι μια γιορτή της αγοράς, είναι μια γιορτή του εμπορίου και κατ' επέκταση και μια μεγάλη από τις μεγαλύτερες γιορτές της πόλης. Για 13η χρονιά, όπως ακριβώς το είπατε, για 13 συνεχόμενες χρονιές ο Εμπορικός Σύλλογος, έτσι και φέτος, θα παρουσιάσει μια ξεχωριστή βραδιά όπου πρωταγωνιστής θα είναι φυσικά η αγορά και τα καταστήματα της πόλης μας, αλλά παράλληλα θα μπορεί ο κόσμος να διασκεδάσει και να περάσει μια καταπληκτική βραδιά βγαίνοντας έξω, περπατώντας κυριολεκτικά στις κεντρικές αρτηρίες της πόλης, διότι σχεδόν το σύνολο του κέντρου, η πιο κεντρική δρόμη θα είναι πεζοδρομημένη για την αυριανή ημέρα και αυτό θα ξεκινήσει από τις 6 ώρα το απόγευμα έως και τις 12 το βράδυ. Ενημερώνουμε κάθε φορά ότι θα υπάρχει φυσικά μία κυκλοφοριακή ρύθμιση και μόνο για εκείνη την ημέρα για να διευκολυνθεί ο κόσμος και που θα κινείται στο κέντρο της πόλης. Mm-hmm. Επίσης να πούμε ότι συμβολικό το 13 και έτσι έχουμε ετοιμάσει 13 ζωντανές μουσικές μπάντες οι οποίες θα βρίσκονται κυριολεκτικά σε κάθε γωνιά της πόλης του κέντρου της Αλεξανδρούπολης και θα κρατάνε θα δίνουν έναν ευχάριστο ρυθμό με όλα τα είδη, με διάφορα είδη και με pop και με rock και με παραδοσιακά και αρκετές επιλογές που έχουμε για τη φετινή βραδιά. Μουσικές σκηνές οι οποίες θα ξεκινήσουν μετά τις 8.30-9 η ώρα και θα είναι συνεχόμενα έως και τις 12 το βράδυ. Θα δημιουργούν έτσι ένα κλίμα ευχάριστο κυρίως για τους ανθρώπους που θα επισκεφθούν το κέντρο και κατ' επέκταση και ευχής έργο θα είναι αυτό και είναι και το ζητούμενο για μας, για τον εμπορικό κόσμο, για τους συναδέλφους επαγγελματίες, να υπάρχει και η κατανάλωση η αναμενόμενη για εκείνη την ημέρα.
0: Φαντάζομαι θα έχουν ετοιμάσει τις προσφορές τους έτσι ώστε να δελεάσουν τον κόσμο που θα κάνει τη βόλτα τους στο εμπορικό κέντρο της Αλεξανδρούπολης μαζί με τις άλλες διοργανώσεις.
1: Έτσι ακριβώς. Για μας πρωταγωνιστής είναι τα καταστήματα και οι προσφορές και οι εκπτώσεις που θα έχουν ιδιαίτερα για αυτή την ημέρα και μόνο για αυτή τη βραδιά. Να πούμε ότι συμμετέχουν οι συνάδελφοι επαγγελματίες σχεδόν στο σύνολο της πόλης με επιπλέον εκπτώσεις και επιπλέον προσφορές για εκείνη τη βραδιά. Να πούμε ότι έχουμε ετοιμάσει και πολλά events που αφορούν τις οικογένειες και τους μικρούς μας φίλους, επιδείξεις από αθλητικά σωματεία, από μορφωτικούς συλλόγους. Οι μουσικές όπως είπαμε θα είναι σε όλο το κέντρο. Μια βραδιά την οποία την ετοιμάζουμε και προετοιμαζόμαστε εδώ και πάρα πολλούς μήνες για αυτή και εγώ έχω μια πολύ μεγάλη αγωνία ότι με την ευχή να πάνε όλα καλά. Η εκτίμηση που έχουμε και η προσέγγιση που κάνουμε είναι εκτός από τους γειτονικούς νομούς του Εύρου, mm-hmm. τις γειτονικές πόλεις, της Ροδόπης, της Ξάνθης, ακόμη και από την Καβάλα που έχουμε επισκέπτες, αλλά και από τις γειτονικές χώρες. Σημειωτένω ότι είμαστε σε μια περίοδο που η Αλεξανδρούπολη έχει πάρα πολλούς επισκέπτες, ξένους επισκέπτες στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και ο συνδυασμός όλων αυτών νομίζω ότι θα προκύψει έτσι το αναμενόμενο αποτέλεσμα να έχουμε έτσι μια ικανοποιητική και μια μεγάλη επισκεψιμότητα.
0: Η Λευκή Νύχτα είναι ένας θεσμός που έχει καταξιωθεί και μπαίνουν σε αυτό το παιχνίδι σιγά σιγά και άλλοι εμπορικοί συλλόγοι που πιο διστακτικά από εσάς ξεκίνησαν αυτή τη διαδικασία και κάθε χρόνο βλέπουμε ακόμη στην Καβάλα, στη Δράμα να ανεβάζουν τον πύχη όλο και περισσότερο. Εσείς νομίζω ότι έχετε πλέον μετά από 13 χρόνια και την εμπειρία να προφανώς για να συνεχίζετε η διοργάνωση αυτή, ότι υπάρχει αποτέλεσμα για τους επαγγελματίες, γιατί δεν είναι μόνο μια διοργάνωση για να περάσει ο κόσμος καλά, αλλά για να ενισχυθεί και η κατανάλωση.
1: Ακριβώς έτσι είναι, το ζητούμενο είναι αυτό, ο απότερος σκοπός είναι αυτός κυριολεκτικά. 13 χρόνια πριν όντως κάποιοι πιστέψαμε ότι η αγορά μας μπορεί να βγει έξω από τα όρια αυτά της καθημερινότητας, ότι οι δρόμοι της πόλης μας μπορούν να γεμίσουν ζωή με μουσική, με χιλιάδες κόσμο, επισκέπτες. Και σήμερα, 13 χρόνια μετά, έτσι όπως το είπατε και εσείς, πλέον ένας θεσμός, μια επιτυχημένη διοργάνωση κατά κοινή ομολογία. Μιλάμε για μια λευκή νύχτα που για μας είναι πλέον γιορτή. Αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε όλες. Είναι οι ανοιχτές βιτρίνες, είναι οι μοναδικές προσφορές, όπως είπαμε, η μουσική σε κάθε γωνία, οι παράλληλες δράσεις. Αυτό που ζητάμε είναι να αγκαλιάσουν αυτόν τον θεσμό όλος ο κόσμος, να βρούμε μιμητές, γιατί όχι, μακάρι. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια πάρα πολύ πετυχημένη αντίστοιχη βραδιά στην πόλη του Διδημοτήχου, και εκεί πολλά συγχαρητήρια στους συναδέλφους επαγγελματίες και στο ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου του Διδημοτήχου, που μπόρεσαν και φτιάξαν και δημιουργήσαν έτσι μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Είναι κάτι το οποίο είναι ακόμα ένας πόλος έλξης για την πόλη της Αλεξανδρούπολης, για να μπορέσουμε και να προσεγγίσουμε, έτσι έμπρακτα καθορίζουμε και εμείς την εξωστρέφειά μας και δίνουμε τη δυνατότητα, επισκέπτοντας κάποιος την πόλη της Αλεξανδρούπολης, να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να αισθανθεί λίγο διαφορετικά, ζωντάνια, αισιοδοξία. Αυτό είναι που εκπέμπει η Λευκή Νύχτα για την πόλη της Αλεξανδρούπολης.
0: Υπάρχει αυτή η ζωντάνια το τελευταίο χρονικό διάστημα, μας το αναφέρετε κιόλας, για την αύξηση του τουρισμού. Πώς είναι η τουριστική κίνηση και αν αυτή μεταφράζεται και σε κατανάλωση για τα καταστήματα της Αλεξανδρούπολης?
1: Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η Αλεξανδρούπολη έχει πάρει μια ροπή. Το momentum είναι σημαντικό για την πόλη. Αρκετούς ξένους επισκέπτες. Με μια συγκρατημένη αισιοδοξία, με τη λογική ότι δεν διοχετεύεται ή δεν διαχέεται η όποια κατανάλωση, όποιος τζίρος από τους ξένους επισκέπτες, ιδιαίτερα από τους Τούρκους και τους Βούλγαρους, στο σύνολο της αγοράς της πόλης. Η αλήθεια είναι ότι επιλέγουν ενδεχομένως σε κάποια πολύ συγκεκριμένα μπραντ, κάποιες πολύ συγκεκριμένες αγορές. Είναι το παράπονο του επαγγελματία, του μικρού επαγγελματία εννοώ, των συναδέλφων μου στο κέντρο της πόλης, ότι θα προσπαθούμε να προσεγγίσουμε ακόμη περισσότερο, έτσι ώστε η όποια κατανάλωση, η πίτα να μοιραστεί όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα και στις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις.
0: Οι οποίες κάνουν άλλη, έναν βέβαια, αγώνα, έτσι. Κάνουν έναν αγώνα,
1: μια φιλότιμη προσπάθεια γίνεται, προσπαθώντας και να προσελκύσουμε, αλλά και να προσεγγίσουμε τους επισκέπτες, κυρίως τους ξένους επισκέπτες από τις γειτονικές χώρες, είτε είναι με συγκεκριμένες διαφημίσεις, είτε είναι μέσω των social, είτε με καμπάνιες οι οποίες γίνονται στις γειτονικές χώρες από ατομικά από κάθε επιχείρηση. Είναι ένα στοίχημα για μας.
0: Η επιβίωση του μικρομεσαίου επαγγελματία, του εμπόρου, είναι στοίχημα για όλη την κοινωνία. Είναι και επιβίωση και διατήρηση του κοινωνικού ιστού μιας πόλης. Οπότε είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να έχει την υποστήριξη των επισκεπτών με όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται, αλλά και των κατοίκων μιας περιοχής.
1: Έτσι το θεωρούμε και εμείς, έτσι το βλέπουμε. Έχουμε τη στήριξη των δημοτών εδώ της πόλης, της περιοχής μας. Είναι πολύ συγκινητική η εκτίμηση που φέρουν στα πρόσωπα των μικρών επαγγελματιών. Είναι οι άνθρωποι τους, έτσι ακούγεται και έτσι είναι κιόλας. Είναι μια αλυσίδα η οποία πάση θυσία πρέπει να μείνει ενωμένη, δεν πρέπει να λείψει κανείς κρίκος από αυτή την αλυσίδα. Δημιουργούμε κι εμείς μια υπεραξία, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, ως επαγγελματίας εννοώ, προσπαθεί και δημιουργεί μια υπεραξία στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, στην αγορά μας. Δημιουργούμε τις όποιες θέσεις εργασίας για τους πολίτες εδώ της περιοχής. Στην κατανάλωση είναι ένας κύκλος όλο αυτό, ο οποίος πρέπει να μείνει ενωμένη αυτή η αλυσίδα, και πραγματικά κάνουμε καθημερινά έναν αγώνα, και ιδιαίτερα υπό δύσκολες συνθήκες τα τελευταία χρόνια. Περάσαμε ούκο λίγα πράγματα, οι δυσκολίες δεν έλειψαν ποτέ από τον επαγγελματία. Παρόλα αυτά, και πάντα έτσι θέλω, έτσι με ένα αισιόδοξο να το δούμε, διότι οι επαγγελματίες από τη φύση μας είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι, πρέπει να βρούμε τον τρόπο και να βρούμε λύσεις σε αυτά τα μεγάλα ή τα μικρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, και να έτσι αγκαλιάσουμε και να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας ποιοτικά προϊόντα, ποιοτικές αγορές, και πάντα έτσι τη δυνατότητα με ελκυστικές τιμές για να υπάρχει αυτή η κατανάλωση.
0: Και με ανθρώπινη προσέγγιση, να το πούμε και αυτό, γιατί αυτό το χάνουμε.
1: Αυτό είναι πραγματικά το στοίχημά μας, και είναι αυτό που μας κάνει και είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, αυτό ακριβώς όπως το είπατε, σε σχέση με τις μεγάλες αλυσίδες, όπου υπάρχει μια απρόσωπη επαφή. Εδώ μιλάμε τώρα για μια προσωπική σχέση, οι συνάδελφοι με το χαμόγελο, καθημερινοί άνθρωποι απευθύνονται, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και κάτι παραπάνω με τη λογική ότι στις τιμές, στο να κρατήσουμε κάποια προϊόντα, στο να προσεγγίσουμε τον καταναλωτή με έναν τρόπο διαφορετικό, πράγμα το οποίο σίγουρα δεν μπορεί να βρεθεί ούτε στις αγορές μέσω του διαδικτύου, αλλά ούτε και με στις μεγάλες αλυσίδες που κατακλείζουν έτσι όλα τα κέντρα όλων των πόλεων της χώρας.
0: Να, κύριε Κασαπίδη, να υπενθυμίσουμε λίγο στο κοινό μας τι ώρα είναι καλά να βρεθεί κάποιος στην Αλεξανδρούπολη αύριο για τη Λευκή Νύχτα και πόσο χρόνο να έχει στη διάθεσή του.
1: Έτσι ακριβώς να το πούμε, είναι πολύ σημαντικό. Αύριο, 5η, 6 Αυγούστου, η πρόσκλησή μας είναι ανοιχτή προς όλους, εννοείται, να ζήσουμε μαζί μια νύχτα γεμάτη έτσι, μουσική, χαμόγελα, αγορές φυσικά. Υπόσχομαι για πολύ καλές τιμές από όλους, εκ μέρους όλων των συναδέλφων και όμορφες στιγμές. Το ραντεβού μας είναι στην καρδιά της πόλης, είναι στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, όπου μετά τις 6.30 το απόγευμα θα ανοίξουν τα καταστήματα κανονικά, όπως ανοίγουν τα απογεύματα η πόλη της Αλεξανδρούπολης, η αγορά ανοίγει στις 6.30 το απόγευμα. Εκεί, από εκεί και μετά, μετά τις 8.30 την ώρα που πλησιάζει να σκοτεινιάζει, θα είναι σε πλήρη εξέλιξη όλες οι μουσικές σκηνές στο κέντρο της πόλης και όλο αυτό θα διαρκέσει έως και τις 12 το βράδυ. Συνήθως μετά ο κόσμος διοχετεύεται και διαχέεται και στους χώρους εστίασης, όπου και αυτοί στη σειρά παίρνουν έτσι ένα κομμάτι.
0: Μεγάλο μερίδιο και αυτή, όχι μικρό.
1: Έτσι ακριβώς. Και καλούμε και προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να ζήσει αυτή τη μοναδική βραδιά που έχουμε ετοιμάσει εδώ και πολύ καιρό και να είμαστε σε ευχάριστη θέση να τους την παρουσιάσουμε.
0: Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή δύναμη φυσικά, κυρία Κασαπίδη.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε έτσι να επικοινωνήσουμε αυτό με όλη την περιοχή, με όλη την περιφέρεια. Και σας προσκαλώ και εσάς προσωπικά αλλά και όλους τους ακροατές σας να βρεθούν και να πάνε να είναι μέρος αυτού του γεγονότος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κασαπίδης, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης. Αύριο το βράδυ, Λευκή Νύχτα στην Αλεξανδρούπολη.

Να πούμε ότι τα λιμάνια της Καβάλας και της Κεραμωτής, για να έρθουμε στην περιοχή της Καβάλας, βρίσκονται στο επίκεντρο της καλοκαιρινής μετακίνησης χιλιάδων επισκεπτών στο νησί της Θάσου. Ο Ιούλιος επιβεβαίωσε για ακόμη μια χρονιά τη δυναμική των ακτοπλοϊκών συνδέσεων της περιοχής. Οι συνεχείς αναχωρήσεις πλοίων προς τη Θάσο και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου έχουν διαμορφώσει μια εικόνα έντονης κινητικότητας με εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες και οχήματα να περνούν από τις βασικές πύλες εισόδου της Ανατολικής Μακεδονίας. Τα επίσημα στοιχεία του Λιμενάρχειου της Καβάλας για το μήνα που ολοκληρώθηκε αποτυπώνουν την σταθερά ανωδική πορεία της επιβατικής και οχηματικής κίνησης, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο των ακτοπλοϊκών γραμμών τόσο για τον τουρισμό όσο και για την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Η μεγαλύτερη κίνηση σημειώθηκε όπως κάθε χρόνο στην Πορθμιακή γραμμή της Κεραμωτής με το Λιμένα, η οποία είναι και η βασική πύλη εισόδου από την Θάσο. Είναι μικρή απόσταση, είναι οικονομικό το ναύλο και για το αυτοκίνητο και για τον επιβάτη. Μέσα στον Ιούλιο διακινήθηκαν 818.434 επιβάτες, περισσότεροι από το 2025, έχει καταγράψει νέα άνοδος. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι και τα στοιχεία για την οχηματική κίνηση στη συγκεκριμένη πορθμιακή γραμμή. Τα αυτοκίνητα που διακινήθηκαν, πέρασαν και γύρισαν στο νησί της Θάσου, καθώς και τα φορτηγά. Είναι ανωδική και η εικόνα που καταγράφεται στην γραμμή Καβάλα-Πρίνου. Βεβαίως εκεί είχαμε αυτές τις μέρες ένα πρόβλημα, το οποίο δημιουργήθηκε λόγω βλάβης ενός από τα πλοία που εξυπηρετούν την συγκεκριμένη πορθμιακή γραμμή του νικητή. Ωστόσο, μετά από ενέργειες του Λιμεναρχείου, μία από τις εταιρείες ανέλαβε τα δρομολόγια του νικητή και ως τις 9 Αυγούστου τα δρομολόγια που επρόκειτο να γίνουν από το συγκεκριμένο πλοίο θα τα εκτελεί το φεριμπότ Αγία Βαρβάρα. Να το πούμε και αυτό, να είναι ενημερωμένος ο κόσμος, δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Υπήρξαν δηλώσεις στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ιτήσεων του Αντιπροέδρου του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θάσου, του κ. Πάρη Παρασχούδη, πρώην Προέδρου, ο οποίος επισημαίνει ότι αυτοί οι αριθμοί αποτυπώνουν μια πραγματική εικόνα αυξημένης κίνησης, αλλά χρειάζονται προσεκτική ερμηνεία. Είναι αλήθεια, λέει, πως όλοι οι τουριστικοί προορισμοί φέτος δέχονται μια οικονομική πίεση λόγω πολλών παραγόντων και συνθήκων της αγοράς. Σημείωσε ότι η φετινή τουριστική περίοδος εξελίσσεται μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων. Όπως εξήγησε, πολλοί προορισμοί στηρίζονται περισσότερο στις αεροπορικές αφήξεις, ενώ περιοχές όπως η Θάσος και η Χαλκιδική έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Ο δικός τουρισμός που διαμορφώνει διαφορετικά δεδομένα. Ο κ. Παρασχούδης αναφέρθηκε και στις προσπάθειες για την ανανέωση των τουριστικών αγορών του νησιού. Επιδιώχθηκε μια μεγαλύτερη ενίσχυση της παρουσίας της Θάσου στις διεθνείς αγορές. Θέλαμε να επαναφέρουμε στο αεροδρόμιο της Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος 5 νέες πτήσεις από την Αγγλία και να επανέλθουν οι πτήσεις από τις βόρειες και τις λεγόμενες κάτω χώρες, έτσι ώστε να υπάρχει και μια ανανέωση στη τουριστική αγορά του νησιού. Όπως ανέφερε, για χρόνια η ρουμανική αγορά για περισσότερα από 11 χρόνια αποτελούσε μία από τις πιο σημαντικές δεξαμενές επισκεπτών για το νησί. Φέτος παρατηρήθηκε μία μείωση μικρή, καθώς είναι φυσιολογικό οι ταξιδιώτες να αναζητούν και νέους προορισμούς. Το κενό αυτό καλύφθηκε σε σημαντικό βαθμό για τη Θάσο από την σερβική αγορά, ενώ οι Βούλγαροι επισκέπτες έχουν πλέον αποκτήσει σταθερή παρουσία στη Θάσο, γιατί πολλοί από αυτούς έχουν επενδύσει στο νησί και διαθέτουν πλέον και μόνιμες κατοικίες. Τόνισε την ανάγκη για συνεχή αναζήτηση νέων αγορών. Επεσήμανε ότι μια ανερχόμενη αγορά για την περιοχή και της Ανατολικής Μακεδονίας αποτελεί η Τουρκία, αν και υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες λόγω των συνοριακών διαδικασιών και του χρόνου μετακίνησης. Περιμένουμε τον Αύγουστο παραδοσιακά να πάει καλά, γιατί χαρακτηρίζεται από υψηλές πληρότητες. Πάντως, η γενικότερη εικόνα γενικά που διαμορφώνεται από τα στοιχεία του Λιμεναρχείου σχετικά με τις ακτοπλοϊκές γραμμές της περιοχής δείχνει ότι η Θάσος, όσο και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, έχουν μεγάλο μερίδιο της τουριστικής αγοράς, παραμένουν δημοφιλείς προορισμοί και το λιμάνι είναι μία πύλη, το λιμάνι της Καβάλας, για πάρα πολύ κόσμο, Έλληνες και ξένους, να ταξιδέψουν προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τη Λίμνο, Μυτιλίνη, Χίος και άλλα νησιά. Να πούμε ότι κορυφώνεται η κίνηση
μέσα στον Αύγουστο. Αυτό είναι εμφανές για όσους κυκλοφορούν μέσα στην πόλη της Καβάλας τις ώρες που φεύγουν ή που έρχονται τα πλοία τα μεγάλα στο λιμάνι. Εκεί υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση η κυκλοφοριακή κατά τις ώρες που βγαίνουν τα αυτοκίνητα από τα πλοία ή ενώ υπάρχει αναμονή. Αυτή η εικόνα διατηρείται μέχρι και μετά τον 15 Αύγουστο, την εβδομάδα μετά τον 15 Αύγουστο, και σιγά σιγά γίνεται όλο και πιο ήπια η τουριστική κίνηση και για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και για την δική μας εδώ περιοχή.

0: Τώρα, μια και μιλάμε για τουριστικά, να πούμε ότι ξεκινούν σήμερα στις 12 το μεσημέρι αιτήσεις συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 26-27, το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σταδιακά, δεν πέφτουν όλοι μαζί, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ ως εξής. Σήμερα, όσοι το ΑΦΗΜΗ λήγησε 1 και 2, αύριο, Γιώτα, εσύ. Ξεκινάς. 6 Αυγούστου, όσον τον ΑΦΗΜΗ λύγει, το ΑΦΗΜΗ λύγει σε 3 και 4, 7 Αυγούστου το 5 και το 6, 8 Αυγούστου το 7 και το 8, 9 Αυγούστου το 9 και το 0. Από 10 και ως 21 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων θα γίνει διαθέσιμη για όλα τα ΑΦΗΜΗ. Η προθεσμία υποβολής λύγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 23:59. Οι αιτήσεις υποβάλλονται, βέβαια, ξέρετε, ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr και κάτι άλλα, Tourism for All 2026-2027, το βρείτε, είμαι σίγουρη. Με την χρήση κωδικών τάξης NET μπορείτε και με φυσική παρουσία να εξυπηρετηθείτε στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού, το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, τη διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και τον χρόνο, καθώς και την ενίσχυση της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου. Καλά είναι, όχι δεν είναι, καλά είναι και Οκτώβριος και με Απριλίους, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελουμένων είναι αυξημένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους. Παράλληλα, το νέο πρόγραμμα στοχεύει στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού, αποκτά ισχυρότερο κοινωνικό χαρακτήρα καθώς προβλέπει σημαντική διευρύνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Τι σημαίνει αυτά? Ότι ένας άγαμος χωρίς παιδιά πρέπει να έχει ανώτατο εισοδηματικό κριτήριο τα 21.000 ευρώ από 19.000 ευρώ που ήταν μέχρι τώρα. Για τους έγγαμους χωρίς παιδιά το όριο διαμορφώνεται στα 33.000 ευρώ από 31.000 που ίσχυε. Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα χωρίς ανώτερο όριο. Επιπλέον, οι κληροθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών με 4 ή περισσότερα προστατευόμενα τέχνη λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ανά τέκνο. Για πρώτη φορά, τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω και οι οικογένειες με τέκνα, με παιδιά με αναπηρίες, εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, η πρώτη φάση ως 30 Ιουνίου του 2027 και η δεύτερη ως 31 Δεκεμβρίου του 2027. Στη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντιληφθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας του Αυγούστου δηλαδή. Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια μπαίνουμε στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Υπάρχει και τηλέφωνο που μπορεί να μας υποστηρίξει καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, στην Αθήνα φυσικά. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να μπείτε, να δείτε αν πληρείτε τις προϋποθέσεις και γιατί όχι να κερδίσετε αυτό που μπορεί ο καθένας να κερδίσει μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Τώρα, εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα ηχογραφημένο, το οποίο μας έρχεται από τον συνάδελφο τον Κώστα Λουκούμη και την τηλεοπτική του παρουσία χθες στην εκπομπή Περίμετρος της ΕΡΤΡΙΑ. Χθες ολοκληρώθηκε το τουρνουά σκάκι που έφερε πάρα πολλούς σκακιστές από όλο τον κόσμο στην Καβάλα μαζί με τους συνοδούς τους. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το τουρνουά σκάκι στην Καβάλα. Χθες έγινε η παρουσία αυτού του τουρνουά και όλα όσα προσφέρει το τουρνουά και στον αθλητισμό αλλά και στο τουριστικό προφίλ της περιοχής. Να ακούσουμε το απόσπασμα της εκπομπής Περίμετρος της ΕΡΤΡΙΑ που αφορά την Καβάλα.
1: Ελάτε να δούμε τώρα στην Καβάλα που γίνεται μια πολύ μεγάλη και κορυφαία διοργάνωση σκακιού με εκατοντάδες σκακιστές, 470 από 46 χώρες. Μιλάμε για ένα διεθνές τουρνουά σκακιού, έχει αυτό τη σημασία του, τι γίνεται στην Καβάλα. Ο Κώστας Λουκούμης θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και θα μάθουμε λίγο τι γίνεται εκεί στους αγώνες. Ένα καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Νίκο, είμαστε στο χώρο της Μεγάλης Λέσχης εδώ στην Καβάλα, όπου ολοκληρώνεται σήμερα το 35ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά Βασίλης Θεοδωρίδης. Πλέον έχει γίνει θεσμός και το επίπεδο επίπεδο είναι ίσως το κορυφαίο και η πόλη αποτελεί σημείο αναφοράς για τη σκακιστική κοινότητα. Είναι σε εξέλιξη αγώνες αυτή τη στιγμή. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του σκακιστικού ομίλου Καβάλας. Πρόεδρε, καλησπέρα. Σε τι φάση βρισκόμαστε και πώς κύλησαν αυτές οι μέρες των αγώνων?
3: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την κάλυψη που κάνετε στο τουρνουά μας. Είναι η τελευταία μέρα του τουρνουά. Ουσιαστικά παίζονται οι τελευταίες παρτίδες. Τα είπατε πάρα πολύ σωστά. 470 σκακιστές από 46 χώρες παίρνουν μέρος στο 35ο Open Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά της Καβάλας Βασίλης Θεοδωρίδης. Ένα τουρνουά το οποίο άρχισε το 1991 από τον αείμνηστο πρόεδρο μας Βασίλη Θεοδωρίδη και ουσιαστικά από τότε που πέθανε το έχουμε ονομάσει με. Πήρε το όνομά του. Κάθε χρόνο το τουρνουά μας γίνεται καλύτερο. Είναι πια ένα τουρνουά που αναγνωρίζουν όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι το μεγαλύτερο τουρνουά στην Ελλάδα, αλλά ένα τουρνουά το οποίο είναι ονομαστό στην Ευρώπη, το μεγαλύτερο τουρνουά των Βαλκανίων και ένα από τα κορυφαία της Νοτιού Ευρώπης.
2: Από πού είναι οι αθλητές που συμμετέχουν, γιατί μιλάμε για 46 χώρες, κύριε Ποστολακάκη?
3: Το ρεκόρ μας φέτος είναι οι 46 χώρες. Έχουν έρθει σκακιστές από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ιαπωνία, την Κίνα, την Ινδία, την Κολομβία, τη Χιλή, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και προφανώς από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Είναι ρεκόρ συμμετοχών οι 46 χώρες για φέτος και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γενικά από όλο το τουρνά, το πώς κύλησε. Νομίζω ότι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί όλοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για το τουρνά της Καβάλας.
2: Και αν το δούμε συνδυαστικά, κύριε Αποστολακάκη, οι αθλητές μαζί με τους συνοδούς πλησιάζουν τα 1000 άτομα και ίσως και τα ξεπερνάνε και αφήνουν και ένα οικονομικό αποτύπωμα στην πόλη.
3: Εννοείται, είναι πολύ περισσότεροι. Είναι γιατί είναι οικογένειες με παιδιά πολλοί, είναι προπονητές, δηλαδή μπορεί να πλησιάζουν και τα 2000 άτομα τα οποία μένουν για 10 μέρες στην πόλη μας. Οπότε καταλαβαίνετε και για την οικονομία της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Είναι μια προσφορά, το έχουμε πει πολλές φορές, του σκακιστικού ομίλου Καβάλας και στην ίδια την πόλη και στην ίδια την οικονομία της πόλης, αλλά προβάλλουμε και την πόλη. Έχουμε καθιερώσει φέτος μια καινή μέρα όπου οι επισκέπτες μας επισκέφτηκαν τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, επισκέφτηκαν την οποία της περιοχής, κάναμε beach party στην παραλία για τους νεότερους και γενικά βλέπουν την πόλη μας, την γνωρίζουν και ξανάρχονται.
4: Μάλιστα.
3: 50 σκακέρες μεταδίδονται ζωντανά σε όλο το χώρο.
1: Να ρωτήσουμε λίγο τώρα που μέτρησαν και τις δυνάμεις τους, θα λέγαμε, και οι Έλληνες σκακιστές σε σχέση με τους αντιπάλους τους από τόσο μακρινές χώρες, μας αναφέρατε Χιλή, πολύ μακρινές χώρες. Πώς τα πήγαν τελικά οι Έλληνες, θέλω να πω?
3: Οι Έλληνες ήταν πάρα πολύ καλά. Έχουμε το Σταμάτη τον Κούρκλο, που είναι μέλος της εθνικής ομάδας, αλλά και ένας νεαρός σκακιστής, ο Κράλης, ο Χρήστος, ο οποίος μέχρι τον 7ο γύρο ήταν πρώτος. Δυστυχώς τον προηγούμενο γύρο τον κέρδισε ο Πολωνός ο Σβάμπ και αυτό ήταν ουσιαστικά με την ισοπαλία που έκανε προηγουμένως. Νομίζω ότι θα είναι ο τελικός νικητής. Δεν έχουν βγει ακόμα τα τελικά αποτελέσματα, αλλά νομίζω ο Πολωνός θα είναι πρώτος, με τους δικούς μας να είναι δεύτερος και τρίτος.
2: Και αξίζει να σημειώσουμε, Νίκο, ότι από τα σπλάχνα του σκακιστικού ομίλου Καβάλας έχουν βγει σπουδαίοι σκακιστές. Μία σκακίστρια είναι η Σταυρούλα Τσολακίδου, τρεις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, κύριε Ποσταλακάκη.
3: Έτσι ακριβώς. Ο σκακιστικός ομίλος Καβάλας είναι ένα φυτώριο σκακιστών. Έχουμε βγάλει την Άννα Μάρια Μπότσορη σαν πρώτη σκακίστρια, η κορυφαία γυναίκα σκακίστρια. Και στη νεότερη γενιά βγάλαμε τον Αντώνη τον Παυλίδη, μέλος της εθνικής ομάδας, με αποκορύφωμα τη Σταυρούλα Τσολακίδου, η οποία είναι τρεις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Έχει φτάσει νούμερο 12 στον κόσμο. Στην παγκόσμια κατάταξη των γυναικών.
1: Πολύ ωραία. Πολύ καλές επιδόσεις λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση, για αυτές τις πληροφορίες και για την τουριστική ανάπτυξη. Μας είπαν ότι βοηθάει αυτή η διοργάνωση. Φυσικά και το σκάκι είναι ένα αγαπημένο άθλημα για πολλούς και έχει και αυτό την σημασία του.
0: Αυτά συνέβησαν στην Καβάλα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και προβλήθηκαν μέσα από την τηλεόραση της R3 και την εκπομπή Περίμετρος.

και να δούμε λίγο αν θέλετε σήμερα να φάτε καρπουζάκι και μάλιστα ωραίο γευστικό καρπουζάκι. Πού θα πάμε, Γιώτα, για καρπούζι? Πού θα πάμε? Θα πάμε στο Αμόριο. Στο Αμόριο, ναι, γιατί εκπλήσεσαι? Γιατί ερχόμαστε στη γειτονιά σου. Λοιπόν, την πρώτη γιορτή καρπουζιού διοργανώνει φέτος στο Αμόριο του Εύρου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ορφέας Αμορίου, που συμπληρώνει μάλιστα και 40 χρόνια ύπαρξης και δράσεων. Στο κάλεσμά του αναφέρει ότι περιμένει όλο τον κόσμο στην πρώτη γιορτή καρπουζιού στο χωριό των Καρπουζιών. Το Αμόριο, άλλωστε, είναι πολύ γνωστό όχι μόνο στο νομό Εύρου, αλλά και πανελλαδικά για τα καρπούζια. Και μάλιστα τα παλαιότερα χρόνια ήταν η κύρια παραγωγή του χωριού και οι κάτοικοι του πουλούσαν μόνοι τους την πλούσια και πεντανόστιμη παραγωγή τους σε όλο τον Εύρο με δικά τους αυτοκίνητα ή τρακτέρ με πλατφόρμες, πληροφορούμαστε. Φέτος, επ' ευκαιρία των γενεθλίων του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ορφέας, αποφάσισαν να διοργανώσουν την πρώτη γιορτή καρπουζιού. Για τους επισκέπτες θα υπάρχουν γλυκά και διάφορα κεράσματα από καρπούζι. Θα τους περιμένουν να τα δοκιμάσουν, φτιαγμένα όλα από καρπούζι και φυσικά από τους κατοίκους του Αμορίου. Για τη διασκέδαση θα υπάρχει η ορχήστρα του Νίκου Ζαπάρτα, έχοντας το κλαρίνο τον δεξιοτέχνη Βαγγέλη Παπαναστασίου, για ένα άκρος παραδοσιακό κλέντι. Δεν σταματούν όμως όλα εκεί, θα ακολουθήσει και after party με DJ τον Νίκο Γεράκη. Στην εκδήλωση συμμετέχει η Θρακική Εστία Σουφλίου και συμμετέχουν ο Αθλητικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Ακρίτας Δαδιάς και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κυσαρίου. Πέμπτη, αύριο, γιορτάζοντας τη μεταμόρφωση του Σωτήρος, έχουμε το Πανηγύρι Αμορίου με ένα παραδοσιακό αλλά και λαϊκό γλέντι μέχρι το πρωί, με την ορχήστρα του Νίκου Ζαπάρτα και το, όπως είπαμε, το δεύτερο βράδυ τη συμμετοχή της Νάνσης Ναζίρη. Στην εκδήλωση θα είναι και ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Φερών, η Αγία Σοφία. Έχω δώσει όλες τις πληροφορίες που έχω στα χέρια μου, προκειμένου κάποιος να πάει και να απολαύσει αυτά που ετοιμάζονται στα διάφορα χωριά, στις διάφορες περιοχές, θέλοντας ο κόσμος κάθε τόπου να φιλοξενήσει και να κάνει γνωστή και την παρουσία και ό,τι προσφέρει αυτός ο τόπος σε μεγαλύτερο κοινό. Σήμερα είναι η σειρά του Αμορίου στο Εύρο. Βεβαίως, έχουμε πάρα πολλές προτάσεις που θα μπορούσε κάποιος να ακολουθήσει σήμερα, αλλά και όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Μπορώ εγώ να σας δώσω κάποιες από εδώ, από την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, και να καταλάβετε πόσο δύσκολα θα είναι για τους ανθρώπους που θέλουν να δουν παραστάσεις, συναυλίες, να τα παρακολουθήσουν όλα αυτά. Γιατί μπορεί σήμερα στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων να έχουμε την τραγωδία «Ηφηγένεια Εναυλίδη» του Ευρυπίδη από την ομάδα Σημείο 0. Μιλούσαμε προχθές με τον σκηνοθέτη τον Σάβα Στρούμπο. Έχουμε όμως και το Σαββατοκύριακο, πάλι στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, την «Ειρήνη», μία επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη. Είναι σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου, διασκευή και πρωτότυπο κείμενο και τραγούδια του Φίβου Δελιβοριά, με γνωστούς ηθοποιούς, τη Ζέτα Μακροπούλια, το Θανάση Λευρά, τη Βάσο Καβαλιέρα, του παρέα του Φίβου Δελιβοριά, Έμιλη Κολιανδρή και άλλους. Και αυτή η παράσταση θα δοθεί στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων το Σάββατο και την Κυριακή. Ενώ το Σάββατο, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει ενδιαφέρουσα πρόταση και για το Κάστρο για θεατρική παράσταση, αλλά και για το Ακόντισμα της Νέας Καρβάλης, με τον υπηρέτη των δύο αφεντάδων, με τον πολύ χαρισματικό Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, για το Σάββατο την ίδια μέρα. Τρεις προτάσεις σε μία περιοχή. Την Κυριακή, που είναι η δεύτερη μέρα της Ειρήνης, μια επίσκεψη στο αρχαίο, στο έργο του Αριστοφάνη, υπάρχει ακόμη μία πρόταση που έρχεται στο ακόντισμα της Νέας Καρβάλης και φέρει ένα πολύ αγαπημένο όνομα, αυτό της Ιουλίας Καραπατάκη, η οποία θα συνεχίσει το καλοκαιρινό μουσικό της ταξίδι, κάνοντας στάση στην περιοχή μας σε μία συναυλία, την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ακόντισμα στη Νέα Καρβάλη. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν αρκετές προτάσεις, τις οποίες ο καθένας μπορεί να βάλει κάτω και να δει πού μπορεί να πάει, γιατί όλα αυτά βέβαια και οικονομικά πρέπει να υποστηριχθούν. Υπάρχουν όμως πράγματα να κάνει κάποιος, και αν σήμερα
θέλετε να βρεθείτε και να δείτε κινηματογράφο, μπορείτε να πάτε στο θερινό κινηματογράφο που λειτουργεί στην Καβάλα, στην παραδοσιακή συνοικία της Παναγίας, λίγο πιο μετά την πρώτη ανηφόρα, στο 5ο γυμνάσιο, εκεί όπου η κινηματογραφική λέσχη του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών προβάλλει τις ταινίες της και φέτος και πέρυσι. Από... Και σήμερα έχουμε την ταινία «Το δείπνο του Φράγκου», μια ισπανική ταινία, 2025, και στη συνέχεια από τις 7 έως τις 9 Αυγούστου έχουμε το «Παγιδευμένη», μια δανική ταινία του 2020. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πρόγραμμα του Ζέφυρου της κινηματογραφικής λέσχης και θα ήταν ωραίο να μπείτε να δείτε τι προσφέρει για να μπορέσετε να κάνετε τις δικές σας επιλογές. Θα ήθελα να αλλάξω λίγο το κλίμα, γιατί έχω μπροστά μου την ανακοίνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την ενεργειακή αναβάθμιση, μια εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου φωτισμού στο περιφερειακό οδικό δίκτυο με την προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, καθώς και λαμπτήρων LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Αφορά και τις 5 περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και με τον τρόπο αυτό αλλάζει ουσιαστικά η εικόνα κεντρικών οδικών αξώνων, κόμβων και εισόδων οικισμών, προσφέροντας ισχυρότερο, πιο ομοιόμορφο φωτισμό με σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι χαρακτηριστικό να πούμε ότι για την περιφερειακή ενότητα Εύρου η ετήσια κατανάλωση μειώνεται από 4 εκατομμύρια κιλοβατόρες, 4.800.000 κιλοβατόρες σε 1.700.000 κιλοβατόρες. Είναι μια εξοικονόμηση της τάξης του 64%. Στην περιφερειακή ενότητα ροδόπηση εξοικονόμηση φτάνει το 69%, στην Ξάνθη το 62%, στην Καβάλα το 65% και στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας η κατανάλωση μειώνεται και εξοικονομείται έως 68%. Ένα οικονομικό όφελος που θα φανεί μέχρι το 2036, καθώς το κόστος της συγκεκριμένης επένδυσης ανέρχεται σε 12.216.591.000 ευρώ και 60 λεπτά, να τα λέμε όλα, γιατί τα βλέπουμε μπροστά μας. Είχαμε μία δήλωση του κ. Τοψίδη ότι με την ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης του οδικού φωτισμού η περιφέρεια αποκτά ένα σύγχρονο αποδοτικότερο και οικονομικότερο σύστημα φωτισμού. Πρόκειται για μια παρέμβαση που δεν περιορίζεται μόνο στην αντικατάσταση των παλιών φωτιστικών σωμάτων, αλλά δημιουργεί ένα ουσιαστικό και μετρήσιμο όφελος για τους πολίτες και για την περιφέρεια συνολικά. Με σχέδιο και υπευθυνότητα αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό τεχνολογικό εργαλείο ώστε να μειώνουμε το ενεργειακό κόστος και να προστατεύουμε το περιβάλλον και να βελτιώνουμε την καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, λέει ο κύριος Χριστοδούλος Τοψίδης με αφορμή αυτό το συγκεκριμένο έργο. Και εμείς εδώ να σας αποχαιρετήσουμε με μια τελευταία μουσική επιλογή. Αν βάλουμε την Καραπατάκη. Βάλουμε την Καραπατάκη, λέει η Γιώτα. Ωραία, με η Ιουλία Καραπατάκη θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. 12 συνδεόμαστε με το Air News Radio για ένα δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με το μεγάλο μας περιφερειακό πρόγραμμα συνάντησης 4 περιφερειακών σταθμών από Σέρες έως Ορεστιάδα. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλή σας ημέρα, καλά να περνάτε.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δήλωση παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεση Περιφέρεια Αττικής για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα. Μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο για τους υπαίτιους της φωτιάς, ως εδώ και μη παρέκκινε το σαφές μήνυμα που στέλνει ο Νίκος Χαρδαλιάς. Η ώρα του απολογισμού για τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οι πραγματικές διαστάσεις της καταστροφής, η ταχεία καταγραφή των ζημιών και η άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων στο επίκεντρο. Διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος αναμένεται να ενημερώσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πορεία των ελέγχων και τα χρονοδιαγράμματα. Και κτηρίων επιχορήγηση του 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις περιοχές. Κλιμάκια πραγματοποιούν σήμερα αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Την περιοχή επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν σκληρή μάχη προκειμένου να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Διάσπαρτες εστίες, σκένες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Εξωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο στη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι πήγες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Στίγκας. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη δέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η ανάπλυση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος είναι η πόλη να αποκτήσει μια καινούργια δέθεο το 2030, με την υφιστάμενη εγκατάσταση να συνεχίζει να λειτουργεί κατά τη μεταβατική περίοδο, αλλά και έναν σημαντικό χώρο πρασίνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και το όραμα για την ανάπλαση της περιοχής. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος

0: ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Η νεκροψία νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να προσδιορίσει τόσο τον χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ενώπιον του ανακριτή παρουσιάστηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, της ωραίας της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγει αυτή την ώρα η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Από τις 10 μέχρι τις 21 Αυγούστου η υποβολή θα γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ. Νέα επιχείρηση διάσωσης 56 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Νωρίτερα 45 μετανάστες εντοπίστηκαν σε Λέμβο που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 37 μίλια νότια της Ιεράπετρας.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέ μείωση 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές συμπόρες ίσως σημειωθούν το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη μέρα του Αυγούστου, Τετάρτη σήμερα, με πολλά θέματα που το έχουν και έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε σε λίγο. Εύχομαι ο Τινής, εύχομαι ο Βάλλας, εύχομαι σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Τουλάχιστον στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καμπάλα, στην Νεότερη Σκιάδας και στην ΕΡΤΣΕΡΟΝ για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο με τίτλους, να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο και στις περιοχές μας. Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια θα πάμε, οι μετοχές κινούνται σε υψηλά επίπεδα στο ξεκίνημα των συναλλαγών για τη σημερινή ημέρα. Στη Μέση Ανατολή και στο Ισραήλ, και όπου ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου λέει πως το Ισραήλ δεν έχει δεχτεί το σχέδιο για την Γάζα που υποστηρίζεται από την Ουάσιγκτον, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι το σχέδιο έχει γίνει αποδεκτό από την πλευρά των Ισραηλινών. Έχει δηλώσει και μάλιστα μέσα στην ημέρα μπορεί να υπάρχει και μια ανακοχή. Οι δηλώσεις έχουν πολύ λίγη σημασία σε σχέση με τις πράξεις. Περιμένουμε να δούμε και τις πράξεις. Στη Γάζα, τώρα, ομαδικές κηδείες θυμάτων που είχαν θαυτεί στα συντρίμμια σπιτιών κάνουν το γύρο του κόσμου αυτές τις ώρες. Είναι από τις πιο συγκλονιστικές εικόνες που έχουμε δει. Στο Λίβανο, περισσότεροι από 800.000 εκτοπισμένοι έχουν επιστρέψει στις περιοχές από τις οποίες απομακρύνθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Και στο πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία και ο Ουκρανός πρόεδρος ο Ζελένσκι απευθύνει νέα έκκληση προς τους συμμάχους για την προμήθεια αντιπαλιστικών συστημάτων, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ από τόκους παγωμένων ρώσικων περιουσιακών στοιχείων για να βοηθήσει την Ουκρανία σε αυτή την δύσκολη συγκυρία. Στη δική μας τη χώρα, στις πυρκαγιές, στη Δυτική Αττική, τα πράγματα είναι καλύτερα σαφώς την έκτη μέρα, αλλά έχουν χαθεί πάρα πολλά πράγματα. Αυτή την ώρα νομίζω έχει τελειώνει σε λίγο η διπουργική για την αποζημίωση στους πυρόπληκτους με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού. Θα δούμε τι θα βγουν σε ανακοινώσεις. Έχουμε επίσης από σήμερα την έναρξη αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 και έχω την αίσθηση ότι ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Επίσης να θυμίσουμε ότι ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών η οριστικοποίηση των στοιχείων για την καταβολή του τέταρτου κύκλου αποζημιώσεων συνολικά ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ σε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, των οποίων 75.316 ζώα αναχωρήθηκαν εξαιτίας των ζωονόσων των τελευταίων δύο χρόνων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αποζημιώνονται με 855.000 ευρώ 37 κτηνοτροφικές μονάδες που έχασαν 5.444 ζώα περίπου. Και ξαναθυμίζουμε ότι πάλι ψηλός είναι ο κίνδυνος κατηγορίας νούμερο 4 της κίνδυνης ζώνης για την περιφέρεια, για τις οδόπους, για την πυρκαγιά. Δεν χρειάζεται να το λέμε κάθε μέρα. Ο Αύγουστος είναι ο πιο επικίνδυνος μήνας. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και ιδίως όσοι κινούνται σε δασικές περιοχές. Με αυτά λοιπόν να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει η Τασούλα η Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και εδώ είναι στο κόκκινο μεγάλη κατηγορία κατοίκων, γιατί υπάρχει μεγάλη αντίδραση και την υποβάθμιση σχολικών μονάδων της Καβάλας λόγω της μείωσης του αριθμού των μαθητών. Είχαμε και ανακοίνωση της Παράταξης Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών που αναφέρει πως το γεγονός δεν αποτελεί μια απλή διοικητική απόφαση αλλά μια εξέλιξη με σοβαρές συνέπειες για μαθητές, εκπαιδευτικούς και τοπικές κοινωνίες. Επισημαίνει ότι η προστασία της δημόσιας εκπαίδευσης και της σχολικής ζωής στην περιφέρεια αποτελεί ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, να σας πω πως θα μειωθούν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε 8 δημοτικά σχολεία του νομού, στο 17ο στην πόλη της Καβάλας, στην Καλλιράχη και Παναγία στη Θάσο, στην Οικίσχυνη του Δήμου Παγκαίου και στη Γραβούνα, Ερατινό, Νέα Καριά και Κεραμωτή, στο Δήμο Νέστου. Από εκεί και πέρα, Είχαμε ένα υπόμνημα θεσμικών και αναπτυξιακών προτάσεων εκπροσωπώντας το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, το οποίο υπέβαλε στον Πρωθυπουργό της χώρας εν ώψη και της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο Επιμελητήριο της Δράμας. Μεταξύ άλλων, να αναφέρεται στην επιστολή πως η περιοχή με σπάνιο παραγωγικό πλούτο, εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και ισχυρή ιδιωτική πρωτοβουλία συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με χρόνιες στερήσεις που παρακρατούν τις αναπτυξιακές της δυνατότητες. Η επιχειρηματική κοινότητα της Δράμας δεν ζητά ευνοϊκή μεταχείριση, διεκδικεί ισονομία στις ευκαιρίες ανάπτυξης και στις βασικές υποδομές, τονίζεται χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως η στήριξη των ακριτικών και περιφερειακών περιοχών δεν αποτελεί μόνο οικονομική αναγκαιότητα, αλλά και εθνική υποχρέωση. Μένοντας στη Δράμα, να σας πω πως σύντομα θα ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες από το Δήμο Δοξάτου, γιατί προχωρά στη δημιουργία και λειτουργία 20 νέων τμήματων στα προγράμματα άθλησης για όλους. Πιάνουν κάθε ηλικιακή και κοινωνική ομάδα της περιοχής και πολύ πολύ σύντομα θα δώσουν το πρόγραμμα αλλά και τα χαρτιά που θα πρέπει να καταθέσει κάποιος για να γίνει μέρος των προγραμμάτων αυτών. Και να πούμε, ολοκληρώνοντας, πως σήμερα στο Φεστιβάλ Φιλίππων έχουμε την παράσταση «Ιφηγένεια η Αναβλήδη» από την ομάδα Σημείο 0 σε σκηνοθεσία Σάβα Στρούμπου. Στις 9 το βράδυ παράσταση τα εισιτήρια κοστίζουν 15 και 10 ευρώ.
1: Πάντως η γενική αίσθηση που έχουμε με τα σούλα για το φεστιβάλ νομίζω φέτος είναι στο πικ. Πηγαίνει πολύ καλύτερα από κάτω.
2: Θα συνεχίσουν τώρα καθόλου τη διάρκεια του Αυγούστου. Είναι ότι ο κόσμος έρχεται και από όλη την περιφέρειά μας, αρκετός κόσμος στο φεστιβάλ αυτό, έρχεται και ξανάρχεται και ακούμε και καλά σχόλια και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα, για όλα τα νέα που έχεις μεταφέρει και από την περιφερειακή κοινότητα της Καβάλας και από την περιφερειακή κοινότητα της Δράμας. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς να μεταφερθούμε προς την περιφερειακή κοινότητα του Εύου. Εκεί στην Οριστικάδα μας περιμένει η Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι. Νομίζω
0: καλό
1: ότι
0: μεσημέρι.
1: Περιμένετε και την υπογρά αύριο, έτσι.
0: Ναι, θα είναι η κυρία Μενδώνη εδώ. Αύριο στις 9.30 το πρωί είναι προγραμματισμένο να πάει πρώτα στο Τέμενος, στο Τέμενος Βαγιαζίτ. Γιατί τώρα, αν οι πληροφορίες είναι ορθές, είναι ζήτημα ημερών πλέον η παράδοση του μνημείου αυτού, αποκατεστημένου.
1: Εδώ ήδη υπάρχουν τα σχόλια για το πότε θα γίνει τα γένεια, τέλη Σεπτεμβρίου, λένε.
0: Καλά, μέχρι εκεί υπάρχει συνήθως μια βιασύνη να προλάβουν όλοι να δώσουν μια ημερομηνία, να δώσουν μια πληροφορία. Δεν είναι και κάτι φοβερό. Θα βγει η ημερομηνία, θα τη μάθουμε όλοι, θα είναι συγκεκριμένη, θα έχει ανακοινωθεί επισήμως από το Υπουργείο. Σε κάθε περίπτωση το θετικό είναι ότι τελειώνει αυτό το έργο αποκατάστασης. Δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά βέβαια, Σαμί, γιατί χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και εκεί οι χρόνοι είναι εξαιρετικά αυστηροί για το πότε πρέπει να ολοκληρωθεί ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Και νομίζω ότι ήδη έχει καθίσει πολύ, έτσι.
0: Είχε μια μικρή καθυστέρηση, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι είναι πια στα τελειώματα και ότι είναι ζήτημα ίσως και ημερών να παραδοθεί και μετά να γίνουν και τα εγγένειά του. Και μετά η κυρία Μενδώνη, μετά το Τέμενος και την αυτοψία που θα κάνει αυτή, θα ανέβει και στο σημείο, στον αρχαιολογικό χώρο της Μικρής Δοξιπαραζώνης, γιατί εκεί έχουμε ένα άλλο πολύ μεγάλο έργο που είναι σε εξέλιξη, το μουσείο που κατασκευάζεται. Οπότε τώρα αν έχει ολοκληρωθεί δηλαδή αυτή η αγωνία που υπήρχε να τελειώσει εγκαίρως το Τέμενος και η αποκατάστασή του, τώρα θα μεταφερθεί λίγο πιο πάνω για να συνεχίσουν να τρέχουν και να έχει εξέλιξη και πρόοδο το έργο και πάνω στο μουσείο. Να σας πω δύο πράγματα και για τους ελαιοπαραγωγούς της Μάκρης που χθες είχαν μία συνάντηση εκεί στο κοινοτικό κατάστημα της Μάκρης Αλεξανδρούπολης. Μιλάω για τους πυρόπληκτους.
1: Που τους δίνουν τα χρήματα πίσω ουσιαστικά.
0: Ναι, οι άνθρωποι πήγαν χθες γιατί τους κάλεσαν εκεί να ενημερωθούν από γεωπόνους του ΕΛΓΑ για το πώς θα πάει όλο αυτό με τις αποζημιώσεις τους. Βγαίνοντας πάντως από αυτή τη συνάντηση, δεν φάνηκαν όχι απλά ικανοποιημένοι, μάλλον απογοητευμένοι βγήκαν. Μίλησε ο εκπρόσωπός τους νωρίτερα στην ΕΡΤ, ο κύριος Χατζηνικολάου, ο κύριος Δήμος Θένης Χατζηνικολάου, και είπε ότι η γεωπόνη του ΕΛΓΑ και σε αυτή τη συνάντηση το μόνο που έγινε ήταν μια ανάλυση, λέει απλά, της νέας ΚΙΑ. Δεν μας είπαν κάτι καινούριο. Επανέλαβε πως σημείο αιχμής για τους ελαιοπαραγωγούς είναι η αλλαγή που φέρνει η νέα ΚΙΑ, η οποία τροποποιεί την προηγούμενη στο σημείο που γίνεται, μιλάει για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων. Με την προηγούμενη οικία οι άνθρωποι αυτοί θα αποζημιώνονταν και πήραν και κάποιες προκαταβολές με βάση τα στρέμματα. Τώρα η νέα οικία το αλλάζει, πάει με βάση το δέντρο. Οπότε έχουμε αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν οικονομικά τους ελαιοπαραγωγούς, τους πυρόπληκτους, και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί, λέει, θα απαιτηθούν και χρήματα πίσω και έντοκα.
1: Τα οποία δεν τα έχουν πλέον, έτσι.
0: Δεν τα έχουν, γιατί, λέει, τα έχουν διαθέσει ήδη στις αποκαταστάσεις των ελαιώνων και στη συντήρηση των ελαιώνων. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί αφήνουν τώρα λίγες μέρες, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι λόγω 15 Αυγούστου αρχίζει λίγο το πράγμα και σε όλα τα επίπεδα, νεκρώνει, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, και μετά το 15 Αύγουστο θα πάνε, λέει, και θα προχωρήσουν σε ενέργειες και δράσεις. Μέσα στις ενέργειες είναι και νομικές ενέργειες, από ό,τι είπε ο κ. Χατζηνικολάου. Τώρα για τις δράσεις, αν είναι κάποια κινητοποίηση, αν είναι κάποια διαμαρτυρία, δεν ήθελε ακόμη να δώσει λεπτομέρειες. Θα ενημερωθεί, λέει, ο κόσμος τις επόμενες ημέρες για το τι θα γίνει μετά τον 15 Αύγουστο. Τώρα, για όλη την περιφέρεια η επόμενη είδηση. Έχουμε 37 εκμεταλλεύσεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, οι οποίες είχαν 5.444 ζώα, και λέω είχαν γιατί θανατώθηκαν τα ζώα αυτά λόγω ευλογιάς. Έχει εγκριθεί, έχει ολοκληρωθεί η οριστικοποίηση βασικά των στοιχείων και πάμε για καταβολή αποζημιώσεων για αυτές τις 37 εκμεταλλεύσεις της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Θα μοιραστούν αναλογικά 855.000 ευρώ. Το Υπουργείο λέει ότι έχει δώσει και εντολή για τις πληρωμές και σε 1-2 μέρες τα χρήματα αυτά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε και την ανακοίνωση της ΑΔΕ. Μπήκε σε λειτουργία ΣΑΜΗ από χθες η εφαρμογή της αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Είναι μια καινούργια πλατφόρμα, λέγεται MyAgro, της ΑΔΕ. Και η ΑΔΕ θεωρεί ότι μέσα από αυτήν την εφαρμογή όλα θα γίνουν πιο καθαρά, με λιγότερη χειροκίνητη καταχώρηση, με μεγαλύτερη αξιοποίηση, λέει, των επίσημων δεδομένων και με έγκαιρη ενημέρωση του χρήστη για πιθανά σφάλματα ή ασυμφωνίες. Μέχρι τις 28 του μηνός δεσμεύεται ότι θα ενεργοποιηθεί η κάρτα αγρότη με κωδικό QR. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενιαίας ενίσχυσης 16 Οκτωβρίου και οι προκαταβολές θα δοθούν ανάλογα με το πότε θα υποβάλει ο κάθε παραγωγός την αίτησή του. Σε διαφορετικές ημερομηνίες, δηλαδή, είναι λίγο νωρίτερα η καταβολή των προκαταβολών. Αν πάει λίγο αργότερα, θα πληρωθεί και λίγο αργότερα. Πάμε λίγο τώρα σε αυτό το περιστατικό, Σαμί, που είχαμε με τον 22χρονο. Νομίζω χθες η Μαρία Μανάκα στην κουβέντα που είχατε στην ανταπόκρισή της έκανε μια αναφορά σε αυτό το νεαρό παιδί που έπεσε μέσα σε αυτό το φρεάτιο θερμού ιαματικού νερού και έπαθε εγκάβματα.
1: Και έχει μεταφερθεί κιόλας, έτσι.
0: Ναι, ναι, πήγε πρώτα, μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το λιμενικό στην Αλεξανδρούπολη, από το λιμάνι το πήγαν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εκεί κατάλαβαν ότι θέλει ειδική νοσηλεία και κατευθείαν διασωληνώθηκε και έφυγε για το Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης. Το νεότερο απλά που έχουμε τώρα σε αυτό είναι ότι είχαμε χθες το βραδάκι μια ανακοίνωση, την οποία υπογράφει μια ανακοίνωση, ένα μήνυμα τέλος πάντων, το οποίο υπογράφει ο Δήμαρχος της Σαμοθράκης, ο κύριος Βίτσας, ο οποίος κύριος Βίτσας λέει ότι ο Δήμος βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των συνθήκων υπό τις οποίες συνέβη αυτό το περιστατικό με τον νεαρό. Εκφράζει πρωτίστως, βέβαια, τις θερμότερες ευχές για ταχεία ανάρρωση. Και υπενθυμίζουμε εμείς τώρα ότι, τουλάχιστον έτσι όπως το λέει και ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, είναι και έκκληση παράλληλα προς κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν τις σημάνσεις ασφαλείας, να αποφεύγουν την πρόσβαση σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες και να επιδεικνύουν και τη δέουσα προσοχή με πρώτο γνώμονα την προστασία της σωματικής τους ακεραιότητας. Αυτό ζητάει η Δημοτική Αρχή της Σαμοθράκης και, ξαναλέω, δηλώνει ότι ο Δήμος είναι σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές που διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη αυτό το περιστατικό. Τώρα, θυμίζω κλείνοντας ότι σήμερα και αύριο έχουμε ένα διήμερο εκδηλώσεων στο αμόριο του Δήμου Σουφλίου.
1: Γιατί κάπως γιο.
0: Ναι, ναι, εκεί αυτό θα θυμίσω. Γιατί τελικά οι λάτρεις του καρπουζιού το καλοκαίρι είμαστε πάρα πολλοί. ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ορφέας συμπληρώνει 40 χρόνια και αποφάσισε να κάνει και την πρώτη γιορτή καρπουζιού, γιατί εκεί αυτό το προϊόν παραδοσιακά καλλιεργείται και θεωρείται και σήμα κατά τεθέν. Όποιοι παν θα δοκιμάσουν διάφορα πράγματα που θα έχουν πρώτη ύλη το καρπούζι, και αφού δοκιμάσουν και φαν και γευτούν, μετά θα κάνουν και ένα ωραίο γλέντι στην πλατεία του Αμορίου. Στις 9 το βράδυ θα ξεκινήσει αυτό, ή λίγο μετά τις 9 τέλος πάντων. Θα είναι εκεί η ορχήστρα του Νίκου Ζαπάρτα. Και όχι μόνο αυτό, θα έχει και after party μετά με τον DJ Νίκο Γεράκη. Αύριο εντωμεταξύ το δίμηνο θα ολοκληρωθεί με το μεγάλο πανηγύρι του Αμορίου Σαμί. Τώρα να σας πω, είναι η τελευταία είδηση που θα σας δώσω, είναι πολιτιστική, γιατί ανακοινώθηκε πριν από λίγο, την πληροφορηθήκαμε. Το Σάββατο 8 Αυγούστου ο κινητός θερινός κινηματογράφος MDM, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι αποφάσισαν να δημιουργήσουν αυτόν τον κινητό θερινό κινηματογράφο, συνεργάζονται και με δημοτικές αρχές και κάνουν βόλτες στα χωριά, εκεί που ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να δει σινεμά, και μεταφέρουν, κάνουν προβολές στις πλατείες. Στην Κίρκη λοιπόν θα πάει αυτός ο κινητός θερινός κινηματογράφος στο πλαίσιο του προγράμματος «Ο πολιτισμός ταξιδεύει». Είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πολιτιστικό. Το Σάββατο λοιπόν στις 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ελεύθερη είσοδος, θα προβληθεί η ταινία «Ο άνθρωπος του Θεού». Αυτά, Σαμί.
1: Μπράβο στους ανθρώπους που το κάνουν αυτό, Χρυσούλα. Νομίζω ότι χρειάζεται να γίνει και μια αποκέντρωση, να μπορούν να δουν και οι άνθρωποι στα χωριά κινηματογράφο με την πραγματική έννοια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είναι υψηλής ποιότητας οι προβολές που γίνονται, πρέπει να το σημειώσουμε. Δεν είναι δηλαδή αρπαχτές, να το πω έτσι. Είναι υψηλής ποιότητας προβολές που γίνονται μέσα από ένα πολύ ωραίο τροχόσπιτο, το οποίο είναι ουσιαστικά ένας κινητός θερινός κινηματογράφος.
1: Μπράβο και στο Δήμο Αλεξανδρόπολης που στηρίζει όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσούλα, και να πάμε εμείς κατευθείαν από την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟΥ προς την Περιφερειακή.
2: Το Σερών, θα ξεκινήσω με μια είδηση που κυριαρχεί από χθες το μεσημέρι στο αστυνομικό δελτίο και γενικότερα έτσι έχει προκαλέσει προβληματισμό και στην τοπική κοινωνία, καθώς είχαμε μια ανατροπή σε μια υπόθεση που θεωρούσαμε ότι πρόκειται για έναν φυσιολογικό θάνατο ενός 68χρονου άνδρα, και τελικά η νεκροψία έδειξε ότι ο θάνατος οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Τι έγινε τώρα? Ο 68χρονος εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου νεκρός στο διαμέρισμά του από το γιο του. Οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν τα αίτια του θανάτου, έστειλαν θησαυρό στο νεκροταμείο της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, αυτό που έκανε εντύπωση στους αστυνομικούς ήταν το σπίτι ήταν αναστατωμένο, αλλά είχαν δηλώσει ο ιδιοκτήτης του και ο γιος του κλοπή, που είχε σημειωθεί την περασμένη Πέμπτη. Για το δικαστική έρευνα που έγινε, διαπίστωσε ότι ο θάνατος του άτυχου άντρα οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Συγκεκριμένα, η ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα, πιθανότατα από σφυρί ή ματσόλα στην κοιλιακή χώρα. Τα τραύματα αυτά προκάλεσαν ακατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα, γεγονός που έφεραν τον θάνατο στον άτυχο άντρα. Από τη, με το που έγινε γνωστό αυτό, στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών βρέθηκαν στο διαμέρισμα για πολλές ώρες, το έκαναν φύλο και φτερό, σε μια προσπάθεια να συλλέξουν στοιχεία για τη διερεύνηση του περιστατικού. Ο άτυχος άντρας βρέθηκε νεκρός από το γιο του, όπως σας είπα, το Σάββατο. Είχε να τον δει από την Παρασκευή, δήλωσε ότι δεν είχε κάποιο πρόβλημα στην υγεία του, γεγονός που θα προμήνει το θάνατό του, και φυσικά οι έρευνες συνεχίζονται από την ελληνική αστυνομία σε μια προσπάθεια να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας. Έχουμε γενέθλια για την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Σερών. Έχουμε γενέθλια για την ΔΕΙΑ Σερών, 34 χρόνια λειτουργίας, 34 χρόνια επενδύσεων, ανάπτυξης και προσφοράς στον πολίτη. Ήδη εξέδωσε σχετική ανακοίνωση η διοίκηση της επιχείρησης, όπου καταγράφει τους σταθμούς στην πορεία αυτής της δημοτικής επιχείρησης, τους αριθμούς των επενδύσεων, αλλά και το έργο που μεταφράζεται σε αριθμούς, ότι δηλαδή 100.000 κάτοικοι εξυπηρετούνται καθημερινά, 45.870 καταναλωτές, 42.003 υδρόμετα βρίσκονται υπό την διαχείριση της επιχείρησης, 1.481 χιλιόμετρα συνολικού δίκτυου ίδρυψης αποχέτησης και ένας πολύ μεγάλος όγκος εργασίας, όπως επίσης έχει επενδύσεις που φτάνουν στα 280 εκατομμύρια ευρώ. Η ΔΕΗ ΑΣΕΡΟΝ συνεχίζει να επενδύει στον εξυγχρονισμό των υποδομέων, στις νέες τεχνολογίες, στην εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων, υποστηρίζει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η διοίκηση της επιχείρησης και μάλιστα εκφράζει τις ευχαριστίες της προς όλους όσους συνέφερα συνέβαλαν με τον τρόπο τους, ακόμη και τους πολίτες πέρα από τους εργαζόμενους και τις διοικήσεις, στο να φτάσει εδώ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ ΑΣ.
1: Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, Θάλια, για ανακοίνωση, διότι έχουμε και το νομοσχέδιο που έχει περάσει για τον ΕΕ που αφορά άλλες περιοχές, αλλά νομίζω ότι έχει ανοίξει κουβέντα πλέον.
2: Καλά, προφανώς. Τώρα δεν ξέρω, μακάρι αυτά τα στοιχεία να εντυπωσιάσουν τους υπεύθυνους, αυτούς που καθορίζουν τις τύχες μας, και να μην μπούμε σε συνενώσεις, κάτι που δεν το θέλουν ούτε οι εργαζόμενοι, αλλά ούτε και οι διοικήσεις. Να πάω σε ευχάριστα για τη μεγαλύτερη παιδική χαρά που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία του ΙΚΑ, η οποία ήταν κλειστή από τις 24 Ιουνίου, καθώς εκεί πρόκειται να τοποθετηθεί ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο πέρασε από τη διαδικασία της πιστοποίησης, αλλά όλη η παιδική χαρά, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, έπρεπε να περάσει από μια νέα διαδικασία επαναπιστοποίησης όλων των οργάνων και των εγκαταστάσεων. Παρά το γεγονός, σας το είχα πει άλλωστε, ότι ήταν κλειστή, πάρα πολλοί γονείς κάνανε χρήση της παιδικής χαράς στο προηγούμενο διάστημα. Είχαμε και ένα ατύχημα. Με δική τους ευθύνη μπαίνανε, ενώ υπήρχαν προειδοποιητικές πινακίδες που απαγόρευαν την είσοδο. Τέλος πάντων, έγιναν και μηνύσεις, έγιναν και καταγγελίες. Φτάσανε στο σήμερα, όπου το σήμερα δίνει προς χρήση και πάλι την παιδική χαρά. Με απόλυτη ασφάλεια μπορούν πλέον να δέχεται τα παιδιά και τους γονείς τους, καθώς η αλήθεια είναι ότι και οι χώροι αναψυχής για παιδιά είναι πολύ συγκεκριμένοι το καλοκαίρι και είναι και μια αγωνία των γονιών τι θα κάνουν όλες αυτές τις ώρες με τα παιδιά στο σπίτι, κάπως θα πρέπει δημιουργικά να τα απασχολήσουν. Το καλό είναι ότι πλέον πλήρει όλες τις προϋποθέσεις και μιλάμε για μια παιδική χαρά απόλυτα ασφαλής. Δύο βραδιές γεμάτες σινεμά κάτω από τα αστέρια περιμένουν όλους όσους βρεθούν στο Νέο Πετρίτη. Το Νέο Πετρίτη είναι ένα πολύ όμορφο χωριό και μάλιστα η περιοχή όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε βραβευμένες ταινίες που συμμετείχαν στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Είναι εξαιρετική. Είναι ένα σημείο με ονόβια παλατάνια, δροσιά και χάρη στην πρωτοβουλία του Δραστήριου Πολιτιστικού Φυσιολατρικού Συλλόγου Νέου Πετριτσίου, την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Ερών για δεύτερη συνεχή χρονιά, θα έχουν όσοι αγαπούν το σινεμά να απολαύσουν ένα ξεχωριστό διήμερο κινηματογραφικών προβολών με επιλεγμένες ταινίες του Διεθνούς Φεστιβάλου Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Στο πλαίσιο μάλιστα της διοργάνωσης, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 11 σύγχρονες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που διακρίθηκαν στο φεστιβάλ, ενώ τη δεύτερη βραδιά θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα ειδικό αφιέρωμα στο σωρό δημιουργό Στέλιο Ζιατάρη με την πρωτοβολή δύο δικών του ταινιών. Και επειδή όλο αυτό το διάστημα είναι γεμάτο με εκδηλώσεις, πανηγύρια, χορούς και βέβαια πολύ φαγητό και ποτό, έχω μια άλλη εκδήλωση στην οποία θα κάνω αναφορά. Night Run Series, νυχτερινός δηλαδή, όχι αγώνας δρόμου, αλλά ένα σημείο συνάντησης όπου όσοι το επισημούν, 9.30 σήμερα, μπροστά από το διοικητήριο, θα ξεκινήσει ένας ιδιότυπος αγώνας. Δεν είναι αγώνας, αλλά είναι μια μεγάλη παρέα που θα τρέξει. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής, η διαδρομή θα είναι επίπεδη και όσοι θέλουν έτσι να ξεμουδιάσουν, να δουν τις δυνάμεις τους ή απλά να περάσουν καλά, να κάνουν ένα γρήγορο περπάτημα, το ραντεβού είναι για σήμερα στις 9.30 στο κέντρο της πόλης μπροστά από το κτίριο του διοικητηρίου.
1: Αυτό λοιπόν για τη χαρά της συνάντησης, Θάλια, σήμερα το βράδυ στις Σέρες. Νομίζω αυτό θα μπορούσε να είναι ο τίτλος. Άνθρωποι συναντούνται και περπατάνε για λίγο μαζί ή τρέχουν για λίγο μαζί.
2: Χωρίς ανάλογα επαφρό. Με τις εποχές τους.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πολύ πολύ ωραίες και τις αντιπεριφερειακή νότα των Σερών. Μας δίνει η Θάλια Γαμπρίδου και την Πάσα να κατεβούμε λίγο στην περιφερειακή νότα της Καμπάλας, όπου εκεί θα συναντήσουμε την Εύα Οικονόμου Μπαμπακά. Είναι η διευθυντία του ΔΠΘ Καβάλας αλλά και του Φεστιβάλ Φιλίππων. Έχει κάνει φέτος μια εξαιρετική δουλειά και μέσα στα πολλά πράγματα που έχουν αποκαλύψει ιδιαίτερη εντύπωση ήταν και οι δύο παραστάσεις που είχαμε τη Δευτέρα και τη Τρίτη, το Momentum Space, το οποίο επειδή είχε πάρα πολύ ζήτηση θα ξαναγίνει την Πέμπτη και την Παρασκευή. Νομίζω ότι όσοι δεν έχουν δει την παράσταση και θέλουν να τη δουν οπωσδήποτε έχουν την ευκαιρία τουλάχιστον για την Παρασκευή να βρουν ένα εισιτήριο. Το ρεπορτάζ το ετοίμασε η Ρένα Παταζόλα από την ΕΤ Καβάλας.
2: Είμαι η μικρή προσευχή στις 346. Είναι κάθε χρόνο προσπαθούμε να έχουμε μια ιδιαίτερη παράσταση, site specific. Πέρυσι είχαμε την παράσταση στο πλοίο, πριν 2 χρόνια είχαμε κάνει μια παράσταση σε λεωφορείο και φέτος η ιδιαίτερη παράσταση είναι σε ταράτσα, σε ένα αστικό τοπίο. Βλέπουμε 3 ανθρώπους που για τους δικούς τους λόγους δεν μπορούν να κινηθούν και κάπως μοιάζουν όλους εμάς.
3: Οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να ξυπνήσουμε το βράδυ και να έχουμε τις δικές μας σκέψεις.
2: Ακριβώς αυτό. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής γιατί είχα μια φανταστική ομάδα συντελεστών σε αυτή τη δουλειά. Ευτύχησα σε αυτό. Που έκανε τη μέρα μου πολύ πιο όμορφη. Κάπως ήταν σαν χρυσή αγκαλιά αυτή η πρόβα. Πήγαινα και η ψυχή μου έκανε ανατασσόταν. Και πάνω σε αυτούς έγραψα το κείμενο, δηλαδή με δικά τους υλικά. Οπότε το κείμενο ναι μεν είναι δικό μου, αλλά είναι η αποτύπωση της συνάντησής μας.
3: Μάλιστα.
2: Δηλαδή απλά εγώ είχα την τελική ευθύνη. Αλλά δεν θα ήταν το ίδιο κείμενο αν έλειπε έστω και ένας από αυτούς. Είναι πραγματικά όλοι εξαιρετικά ταλαντούχοι, τους θαυμάζω απεριόριστα και θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναδουλέψω μαζί τους. Είναι ο Ανδρέας Νάτσιος. Ένας καβαλιώτης πολύ πολύ πολύ σπουδαίος ηθοποιός, μεγάλος ηθοποιός, μου προκαλεί ιδέως. Η Δανάη Αρσενία Φιλίδου είναι μια νέα ηθοποιός από την Καβάλα, πάρα πολύ ταλαντούχα, που πιστεύω ότι θα μας απασχολήσει πολύ. Και εγώ νιώθω πολύ τυχερή που στα δικά μου χρόνια ανθίζει και η Δανάη, γιατί εννοείται ότι θέλω να χρησιμοποιήσω ανθρώπους του τόπου και να υπάρχουν τόσο ταλαντούχοι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο, μου δίνει άλλη δύναμη και δίνει και άλλη ποιότητα στις παραγωγές μας συνολικά. Οπότε θεωρώ ότι η Δανάη είναι μέρος της τύχης μου. Είναι η Σόφη Λάης, μια ανερχόμενη μουσικός, δημιουργός, ποιήτρια, που έχει γράψει μουσική και στίχους και τους εκτελεί. Κίνηση, ο Βασίλης Αποστολάτος στα σκηνικά και στα φώτα. Γενικά είναι μια πραγματικά υπέροχη ομάδα. Που δημιουργήσαμε μια παράσταση διαφορετική, ξεχωριστή, ποιητική θα έλεγα, για το πώς οι άνθρωποι καμιά φορά περνάνε τη γραμμή και κάνουν πράγματα για τα οποία μπορεί να μην είναι περήφανοι και αυτό μπορεί να τους θερήσει τον ύπνο τους. Είναι για 50 θεατές.
3: Μα πάλι είναι αρκετά σημαντικός αριθμός.
2: Ναι, οπότε συνολικά μπορούν να δούμε 300 θεατές.
3: Ναι. Οπότε
2: σε αυτή τη φάση, γιατί μετά όλες οι παραγωγές του φεστιβάλ λοιπόν, και οι νοσοτυχές μέσα σε αυτήν, θα ταξιδέψει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Είναι μια συνεργασία που ξεκινήσαμε από πέρυσι και θα την ξανακάνουμε και φέτος και μακάρι να εδραιωθεί και να γίνει θεσμός και να κρατήσει πολλά χρόνια. Γιατί πραγματικά γίνονται πολύ ωραίες δουλειές εδώ και είναι κρίμα αυτές τις δουλειές να παρουσιάζονται άπαξ εδώ και μετά να πεθαίνουν.
3: Είναι
2: δύσκολο να ταξιδέψει κάτι, είναι η αλήθεια, γιατί είναι και το κόστος και η διαθεσιμότητα των ανθρώπων, είναι ένας επιπλέον κόπος. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για την εξωστρέφεια του ΔΠΘ και του φεστιβάλ το ότι επικοινωνούν τα έργα του και τις δουλειές του και με άλλο κοινό, όχι μόνο με το τοπικά γεωγραφικά περιορισμένο της περιοχής συνολικά. Συνομιλούν και μετέχουμε έτσι στο πολιτιστικό τοπίο συνολικά της χώρας, παίρνοντας μερίδιο σε αυτή. Γιατί πραγματικά στην επαρχία γίνονται έργα, στο ΔΠΘ γίνονται έργα. Και αφού το πρώτο μας μέλημα είναι να γίνουν ωραία έργα, και πιστεύω ότι το καταφέρουμε, το δεύτερο μας μέλημα είναι να ταξιδέψουν αυτά τα έργα, έτσι ώστε να αποκτήσει το ΔΠΘ το κύρος και τη δύναμη και το μερίδιο που του αναλογεί. Οπότε όλες μας οι παραγωγές, δηλαδή. Επειδή φέτος είχαμε το φεστιβάλ έγινε λίγο πιο πολυθεματικό. Είχαμε 5 παραγωγές, συν την συναυλία της έναρξης 6, αλλά οι 5 που ήταν αποκλειστικά δικές μας θα ταξιδέψουν στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Είναι 2 θεατρικές παραστάσεις, οι Μεσοδυχίες και ο Σεισμός στη Χιλή, που ακόμα δεν έχει παρουσιαστεί, θα είναι η τελευταία μας, 31 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου. Είναι η όπερα Φαέθων, που ήταν και η ίδια συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή που παρουσιάστηκε στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, που πρώτη φορά το ΔΠΘ έκανε όπερα. Είναι το Κουκλοθέατρο Αντιγόνες, που παρουσιάστηκε στη Στάτου Αγιάννη, που ήταν και για παιδιά και για ενήλικες και συνέδε την ιστορία της Αντιγόνης με την ιστορία μιας Ιρανής που λιθοβολήθηκε και πέθανε, και η ίδια για τις ιδέες της. Και είναι και το installation και δεν ξανακυνήγησα ποτέ, που ήταν για 10 μέρες περίπου στην καπναποθήκη της Καβάλας, στην κεντρική, Ελευθέρης Αθανασιάδης λέγεται τώρα, που ήταν μια εγκατάσταση καυστική εμπειρία για το θεατή, που έμπαινε και σε 4 ορόφους ταξίδευε σε μια εγκατάσταση καυστική που του έδειχνε πώς είναι να είσαι θύραμα. Αυτά λοιπόν θα παρουσιαστούν το Σεπτέμβριο για μία εβδομάδα στην Εθνική Λυρική Σκηνή και είμαστε πολύ περηφανικοί και γι' αυτό. Ήταν πολύ συγκινητικά.
3: Ναι.
2: Πολύ ωραία. Δηλαδή ο κόσμος αρχικά ήταν ασυνήθιστος αυτό, γιατί
3: φυσικά.
2: Ναι, είναι όλη η διαδικασία του ότι μπαίνεις σε μία πολυκατοικία, φτάνεις σε μία ταράτσα, βλέπεις την πόλη σου από μία άλλη οπτική και μετά βλέπεις μία παράσταση εκεί. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι άρεσε πολύ.
3: Ναι.
2: Αυτό το vibe πήρα, ότι κάπως τους ταρακούνησε.
3: Ναι. Οπότε υπάρχει ακόμη δυνατότητα για τον κόσμο που θα θέλει να ζήσει αυτή τη διαφορετική παράσταση να βγάλει εισιτήρια.
2: Ναι, υπάρχουν κάποια διαθέσιμα εισιτήρια για την Πέμπτη και την Παρασκευή. Σήμερα είναι sold out. Mm-hmm. Νομίζω ότι η Παρασκευή έχει τα περισσότερα διαθέσιμα. Μπορεί ακόμα να προσέλθει φυσικά.
1: Αυτή ήταν η Εύα Οικονόμου Βαμβακά, διευθύντρια του ΔΠΘ Καβάλας και του Φεστιβάλ Φιλίππων για την εξαιρετική παράσταση Μεσοτυχής, η μικρή προσευχή, η οποία μαζί με τις παραγωγές του ΔΠΘ θα ταξιδέψουν στη Λυρική Σκηνή στην Αθήνα το Σεπτέμβριο. Για σήμερα το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, η Φυγέγια, η Εναυλίδη είναι η μεγάλη παράσταση. Και εμείς από την περιφερειακή κοινότητα της Καβάλας να μεταφερθούμε στην περιφερειακή κοινότητα του Εύρου. Θα πάμε εκεί στο Πολιτιστικό Σύλλογο Αμορίου Οφέας, οι οποίοι ετοιμάζουν την πρώτη γιορτή Καρπιζιού εκεί πέρα και θα συναντήσουμε την κυρία Άγγελα Δαράκη.
4: Θα είμαστε εκεί ούτως ή άλλως, πάντα περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι ακολουθίες, γιατί γίνεται και εσπερινός επάνω. Οπότε συνήθως από τις 7-8 αρχίζει μαζεύεται ο κόσμος, γύρω στις 9 και 9.30 είναι πλέον συγκεντρωμένος στην πλατεία, οπότε θα είμαστε εκεί πέρα από νωρίς. Θα υπάρχει, θα δουν εκεί πέρα οι επισκέπτες, όπως έρχονται στο χώρο κανονικά, κοντά στην πλατεία. Θα έχουμε έναν πάγκο μεγάλο με κάποιες δημιουργίες, όχι μόνο καρπούζι να γευτούν το ίδιο το προϊόν, αλλά και κάποιες δημιουργίες.
5: Αυτό είναι το ξεχωριστό, οι δημιουργίες. Το καρπούζι το τρώμε έτσι κι αλλιώς, αλλά θα φτιάξετε και κεράσματα από καρπούζι.
4: Ακριβώς. Και θα προσπαθήσουμε λίγο να παντρέψουμε και το παραδοσιακό με το σύγχρονο. Δηλαδή έχουμε και πιο παραδοσιακού τύπου, το γλυκά του κουτελιού, λουκούμια, που είναι λίγο πιο παραδοσιακά. Αλλά θα έχουμε και κάτι λίγο πιο σύγχρονο. Φυσικά σε αυτό βοηθάνε οι εθελοντές που έχουμε και έχουν επιμεληθεί τα γλυκά και το παραδοσιακό κομμάτι και στο σύγχρονο κομμάτι. Οπότε θα υπάρχουν έτσι και κάποιες διαφορετικές γεύσεις που θα μπορεί κάποιος να δοκιμάσει, είτε είναι πιο παραδοσιακό. Είστε πιο τολμηρός και θέλει να δοκιμάσει κάτι πιο σύγχρονο. Να πούμε ότι μαζί μας τους εθελοντές, εκτός από τις γυναίκες του χωριού που πάντα βοηθάνε, ειδικά με το παραδοσιακό κομμάτι, έχουμε και άτομα πιο νέα σε ηλικία που ασχολούνται με τη μαγειρική επαγγελματικά.
5: Μπράβο.
4: Οπότε βοηθάνε και επιμελούνται.
1: Αυτά σήμερα λοιπόν θα συμβούν εκεί στο Πολιτιστικό Σύλλογο Αμορίου, στην περιοχή του Εύρου, μια μεγάλη πρώτη γιορτή του Καρπιζιού με ειδικούς ανθρώπους που ετοιμάζουν πολύ ωραία πράγματα. Τυχεροί όσοι θα παρευρεθούν σε εκείνη την περιοχή. Να δούμε εμείς στην περιοχή της Μαρόνιας. Μνήμες και μελωδίες από τη Θράκη και την πόλη είναι ο τίτλος της συναυλίας που συνδιαγωγούν σήμερα Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Μαρονίας, το Πολιτιστικό Σωμαστήριο Άινος Πλεύσης και ο Σύλλογος Γυναικών Μαρονίας, υπαρχία με την υποστήριξη της Αντιπεριφέρειας Οδόπης και του Δήμου Μαρονίας Σαπών. Οι Λαϊτάδες της Οδόπης θα παρουσιάσουν αυτό το πρόγραμμα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τους δύο αδερφούς, τον Γιώργο και τον Γιάννη Παγκοσδίδη, να δούμε πώς σκέφτηκαν αυτή την εκδήλωση και τι θα εμπεριέχει αυτή η εκδήλωση σήμερα το βράδυ εκεί στη Μαρονιά.
6: Αυτό γίνεται ως μια προσπάθεια να μπορέσει κυρίως οι πολίτες, οι κάτοικοι της περιοχής μας, την ουσία να αντιληφθούν τελικά και τι είναι αυτό που μας αφορά και ποια είναι η μουσική που έχει σχέση με τον τόπο που ζούμε. Μπορεί να είμαστε εδώ στη Θράκη με την ευρύτερη έννοια, δηλαδή να έχουμε μουσικές οι οποίες ακούγονται ευρύτερα και προέρχονται και από την περιοχή του Εύρου κυρίως, που έχει πολύ μεγάλη παράδοση και μουσικοχορευτική. Ωστόσο όμως, υπάρχει ο ήχος της Ανατολικής Θράκης και της πόλης ευρύτερα, ο οποίος δεν πολύ προωθείται ούτε διαδίδεται, κάτι το οποίο εμείς πρέπει να το οφείλουμε, να το αναδείξουμε. Η προσπάθειά μας δηλαδή αυτή έχει σκοπό να αναδείξει την πολιτισμική συγγένεια ανάμεσα στη Θράκη και στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί είναι δύο περιοχές που ήταν για αιώνες ζωντανά κέντρα του ελληνισμού και σταυροδρόμια πολιτισμών. Mm-hmm. Αυτή ήταν δηλαδή η κυρίως, ας πούμε, δική μας έτσι, ανησυχία και προσπάθεια να δώσουμε στο κοινό να ακούσει και να καταλάβει τη μουσική που μας αφορά.
7: Ξέρεις πολύ καλά ότι το ρεπερτόριο των Λαριτάδων όλα αυτά τα χρόνια και τους συνεργάτες που έχουμε αναπτύξει ανά την περιοχή, το ρεπερτόριο μας καλύπτει εδώ την, αυτά που είπε ο Γιώργος, δηλαδή την, ευρύτερα την περιοχή και είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε εμείς είπαμε στην αυριανή συναυλία το όλο το σκεπτικό συνειδητά δεν θα είναι γλέντι με την έννοια του πανηγυριού από το πρώτο λεπτό χόρεψε, κάνε ζαλίσου, πιες, κάνε κτλ. Επιλέχθηκαν 25-30 θέματα τα οποία είναι γνωστά και πολυτραγουδισμένα αλλά εντελώς εγκαταλειμμένα από τις συναυλίες και από το σκεπτικό της περιοχής. Εμείς το γνωρίζουμε αυτό για να τα παρακολουθούμε πάρα πολύ καλά. Και βέβαια ανάλογα με τους συνεργάτες που έχουμε για τη συγκεκριμένη συναυλία διαμορφώθηκε και το ρεπερτόριο. Οπότε θα είναι μια πολύ ωραία συναυλία σε έναν πολύ ωραίο χώρο. Τον ετοιμάζουμε αυτές τις μέρες στη Μαρόνια, λίγο από την πλατεία λίγο πιο πάνω. Θα τελειώσει και νωρίς. Οι Λαλιτάδες Συνδροδότης με τους συνεργάτες, οι Λαλιτάδες Συνδροδότης, η βάση μας είναι οι τρεις μας εδώ της Κομωτινής, ο Κυριάκος ο Πετράς στο βιολί, που για μένα είναι το καλύτερο βιολί, λαϊκό βιολί στην Ελλάδα, αλλά λίγοι το καταλαβαίνουν, ο Γιώργος ο Παγκοτζίδης στα κρουστά, εγώ ο Γιάννης στο ούτι και κάποια κρουστά, και για τη συγκεκριμένη συναυλία Σοφούλας της Χατοπούλου, της κόρης του Χρήστου του Χατζόπουλου, η οποία μόλις τελείωσε το μουσικό μας σπουδών στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Παίζει κανονάκι, είναι ένα υπέροχο παιδί, ένας άνθρωπος που γνωρίζει όλα αυτά τα πράγματα. Και την καλέσαμε και ευχαρίστως δέχτηκε να είναι κομμάτι των Λαλιτάδων για την αυριανή συναυλία. Και ο βασικός μας συνεργάτης στα φωνητικά και θα παίξει και λαούτο, ο Δρόσης ο Κουτσουκώστας, ο οποίος μας έρχεται από την Θεσσαλονίκη. Αυτή θα είναι η βασική ομάδα, όμως σας έχουμε και μια μικρή έκπληξη.
1: Να την ακούσουμε.
7: Θα συνεργαστούμε με μερικές κυρίες από το Σύλλογο Γυναικών της Μαρόνιας, από το Σύλλογο Υπαρχία, με ένα τραγούδι το οποίο αναδείχθηκε από την πολύχρονη έρευνά μας στην περιοχή, που είναι τραγούδι μαρονίτικο, έτσι το θεωρούμε, το οποίο το ενορχιστρώσαμε ο Κυριάκος και εμείς έτσι, που θα το αποδώσουμε ένα τραγούδι προς το τέλος, έτσι τιμής ένα και για την καταχώματα της Μαρόνιας. Mm-hmm. Και βέβαια έχουμε και κάποιες άλλες εκπλήξεις, αλλά σας αφήνουμε για αύριο.
1: Για άλλες εκπλήξεις λοιπόν για σήμερα το βράδυ, μνήμες και μελωδίες από τη Θράκη και την πόλη είναι ο τίτλος της συναυλίας που θα γίνει σήμερα στον χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Μαρονίας, με από τους Λαλιτάδες της Ευρώπης θα γίνει αυτή η συναυλία με υποστήκη αρκετών μουσικών, και κλείνουμε με Μενεξίδες Χρυζουμπούλα, είναι ένα από τα τραγούδια που θα παίξουν σήμερα κάτω σε αυτή τη συναυλία στην Μαρόνια. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζει για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Απολαύστε το τραγούδι και αύριο, αν όλα πάνε καλά, εδώ θα είμαστε.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι. Είναι η αθλητική ενημέρωση, αρκετά πιο σύντομη σήμερα θα είναι, μας έμεινε ένα δεκάλεπτο, καθώς το καλοκαίρι δεν είναι πολλά τα αθλητικά νέα, είναι πάρα πολλές όμως οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και ακούσαμε ρεπορτάζ για αρκετές από αυτές που θα γίνουν στην περιφέρεια από την εκπομπή του Σαμί Καραμπουγιούγκογλου που προηγήθηκε. Να θυμίσουμε ότι είναι η περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ με τους τέσσερις σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή με την Ευαγγελία Θοδωρίδου να βρίσκεται μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Φώτης Ζάντζας είναι στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο και για ένα δεκάλεπτο θα πούμε δεν είναι και πολλά τα καινούργια νέα τα οποία έχουμε. Θα πούμε τόσο για το Ευρωπαϊκό Παιχνίδι του Ολυμπιακού, για το σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League που γίνεται στην Ξάνθη, όπως και τα τελευταία νέα που έχουμε από την Super League 2, την γάμα εθνική και από το μπάσκετ. Τώρα, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός χθες μια εικόνα θα λέγαμε καθόλου καλή, να μην πω ότι η Ναϊμέγεν ήταν πρωτάρα στο Champions League, ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, χωρίς σκορ το παιχνίδι, 0-0, και η πρόκριση θα παιχθεί στην Ολλανδία. Στο τέλος είχαμε και κάποιες χλιαρές αποδοκιμασίες από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που δεν είδαν κάτι το ιδιαίτερο από την ομάδα τους. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος δείχνει ότι χρειάζεται επιγόντως μεταγραφές, καθώς δεν υπάρχουν παίχτες για όλες τις θέσεις. Να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, καθώς με την ισοπαλία που έφερε, ναι μεν πήρε 100 βαθμούς η χώρα μας στη βαθμολογία της UEFA, η Τσεχία όμως πήρε 200, καθώς η Σπάρτα Πράγας με 2 γκολ μέσα 2 λεπτά έκανε την ανατροπή και κέρδισε με 2-1 τη Λιόν. Έτσι οι Τσέχοι που είναι στην 10η θέση πήραν 200 βαθμούς, με τη μεταξύ μας απόσταση να είναι στους 2.613 πλέον. Μειώσαμε το χάσμα από την Πολωνία, καθώς η Πολωνία που είναι στην 10η θέση έχει 43.025 απέναντι στους 41.200 που έχει η Ελλάδα. Τώρα πολλά θα κριθούν αύριο, όπου παίζουν και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, να δούμε τα αποτελέσματα τα οποία θα έχουν και όπου ελπίζουμε η χώρα να κάνει μια καλύτερη πορεία από την περσινή και να μπορέσει να τερματίσει στην 12η θέση. Και να πούμε ότι πολύ σημαντικό θα είναι αν περάσει ο Ολυμπιακός και περάσει και η Σπάρτα Πράγας που κέρδισε την Λιόν, ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον νικητή αυτού του ζευγαριού, δηλαδή απέναντι σε ομάδα χώρας που καταδιώκουμε στην βαθμολογία, εκεί μετράνε διπλή οι βαθμοί. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το Ευρωπαϊκό. Βοηθών διαιτητών της Super League, το οποίο πραγματοποιείται στην Ξάνθη. Είναι και ο πρόεδρος της ΚΕΔΟ, ο Γάλλος Στεφάν Λανουά, ο οποίος τοποθετήθηκε για το τι θα γίνει με την απόφαση αν θα σπηρίζουν Έλληνες διαιτητές τα ντέρμπι στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Προσπαθούμε, είπε, γι' αυτό, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα πάρθει η απόφαση. Διαφωνεί μία ομάδα, ενώ οι άλλες τρεις συμφωνούν. Θα προσπαθήσουμε να πείσουμε και την τέταρτη ομάδα να ψηφίσει υπέρ πριν από την πρώτη αγωνιστική, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ΚΕΔΟ θέλει στον πρώτο γύρο να ορίζονται Έλληνες διαιτητές απαιτητικά παιχνίδια, εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση. Και θα είναι διεθνής, ξένοι διεθνείς, στο ΒΑΡ. Είπε ότι γι' αυτό αυξήθηκαν οι διαιτητές στον πίνακα της Super League, εκεί όπου θα υπάρχει μια νέα φιλοσοφία. Ένας στόχος είναι να υπάρχουν λιγότεροι διαιτητές, οι οποίοι θα παίρνουν περισσότερα παιχνίδια με βάση την απόδοσή τους. Και την προηγούμενη περίοδο, όπως υπόθηκε, είχαν καλή παρουσία, έφτασαν να σπηρίξουν ως 24 αγώνες, ενώ οι μέτριες αξιολογήσεις κινήθηκαν περίπου σε 9 ως 12 παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, μία από τις άλλες αλλαγές, πρέπει να υπάρχουν σταθερές διαιτητικές ομάδες, όπως ανέφερε ο κύριος Λανουά. Μένει να το δούμε αυτό στην πορεία, αν θα εφαρμοστεί και αν θα συμφωνήσει και ο Ολυμπιακός, γιατί αυτή η ομάδα που διαφωνεί, έτσι ώστε
να επανέλθουν μετά από αρκετά χρόνια οι Έλληνες διαιτητές στα παιχνίδια της Super League, να σφυρίξουν ντέρμπι, γιατί αν δεν σφυρίξεις ντέρμπι δεν μπορείς να θεωρείσαι διαιτητή σε επέδειο. Εκείνα είναι τα παιδευτικά παιχνίδια. Θυμόμαστε τη μεγάλη καχυποψία που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και κάτι το οποίο ακόμη υπάρχει, όχι όμως σε τόσο μεγάλο βαθμό. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, στη Super League 2, άτυχος ο Αντώνης Δερμιτζάκης, περίπου ένα μήνα εκτός δράσης, ο οποίος επέστρεψε στον Έστω Χρυσούπολης από τον Καμπανιακό, στάθηκε άτυχος αφού υπέστη μικρό κάταγμα στο 5ο μετατάρσιο. Έτσι λοιπόν θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης, όπως είπαμε, για το επόμενο διάστημα, ένα μήνα, οπότε θα χάσει και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, γιατί ακόμη κι αν έχει επιστρέψει, δύσκολα θα είναι έτοιμος. Να πούμε ότι το τρίτο και πιο δυνατό φιλικό παιχνίδι δίνει σήμερα ο Πανθρακικός, όπως είπαμε και χθες, στις 7.30 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Περιμένει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις ο Κώστας Γεωργιάδης, μετά τη νίκη στη Βουλγαρία με την ομάδα του Χάσκοβο με 2-0, την ισοπαλία 1-1 με τον Έστα Χρυσούπολης και στα δύο παιχνίδια όπως ο Σαραντίδης σκόραρε για τον Πανθρακικό. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι εικόνα θα παρουσιάσει απέναντι σε μία από τις 5 μεγάλες ομάδες της Super League, η ομάδα της Κομωτινής που επανήλθε στις επαγγελματικές κατηγορίες. Και βέβαια να πούμε ότι λίγες μέρες μετά ακολουθεί και ο Πανσεραϊκός, ο οποίος θα παίξει και αυτός με την ομάδα του Άριου. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος ξεκίνησε με τη νίκη με 2-0 επί του Απόλλων Παραλιμνίου, το Σάββατο 8 του μηνός θα παίξει με τον Άρη στο Κλεάν της Βικελίδης. Τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρχει εικόνα κάπου, δεν το διάβασα, είτε τηλεοπτικά είτε διαδικτυακά για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα δούμε, θα το ψάξουμε το απόγευμα αν υπάρχει εικόνα από τον αγώνα, έτσι ώστε να μεταφέρουμε στην αυριανή εκπομπή. Τώρα για την ΓΑΜΑ Εθνική, στο πλευρό του Κώστα Νιφαντάκη, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωση ΑΟΚ, θα βρίσκεται ο Ιορδάνης Κιολεΐδης, που θα είναι στο προπονητικό team της ομάδας για δεύτερη διαδοχική χρονιά, Νέσης Αλεξούδης σε αυτό το ρόλο για τέταρτη χρονιά και οι δύο είναι κάτοχοι διπλώματος UEFA Beta. Επίσης, το τεχνικό επιτελείο παραμένει για τέταρτη σερή χρονιά ο Μανώλης Μουστάκης, που διατηρεί τη θέση του ως προπονητής τερματοφυλάκων, και χρέη προπονητή φυσικής κατάστασης θα έχει για δεύτερη χρονιά ο Γιάννης Πολυμέρης, ο οποίος είναι απόφοιτος του ΤΕΦΑ του Δημοκρατίου με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα θα συνεχιστούν και οι μεταγραφές για τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής. Άλλωστε έχουμε αρκετό καιρό, γύρω στις 10 Σεπτεμβρίου, 9 με 10 θα γίνουν οι πρώτοι αγώνες για το κύπελλο Έρας Τεχνών και το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 26 Σεπτεμβρίου. Η Δοξαδράμα σε φιλικό παιχνίδι που έδωσε ιτήθηκε 2-1 από την K19 του ΠΑΟΚ, αν και άνοιξε το σκορ με τον Κατσαμάγκα, ένα από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα. Από εκεί και πέρα όμως, με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου έγινε 7 αλλαγές, άλλαξε ομάδα και έτσι πέτυχε 2 γκολ η ομάδα του ΠΑΟΚ Β' και πήρε την νίκη στο συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι. Για το μπάσκετ να πούμε ότι ανακοινώθηκε ότι κυκλοφορούν τα εισιτήρια διαρκείας για τους Πάνθυρες για τη σεζόν την επόμενη, που θα αγωνίζεται στην Α1, η γυναική ομάδα της Καβάλιας, 50 και 150 ευρώ στα premium, οι δύο πρώτες σειρές και κεντρικές θέσεις, και τα υπόλοιπα εισιτήρια θα είναι στα 50 ευρώ οι κάρτες διαρκείας. Καλούν τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα σε αυτό τον αγώνα, τον οποίο θα δώσει στην Α1 κατηγορία, όπου ανέβηκε παίρνοντας την wildcard. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο Άγιος Αθανάσιος Δράμας θα είναι ο αντίπαλος της Καβάλας το Σάββατο στις 18:30. Αυτά είναι τα τελευταία φιλικά τα οποία βλέπω. Και όσον αφορά το σεμινάριο των διαιτητών της Super League, να πούμε ότι θα ολοκληρωθεί αύριο αυτό στην Ξάνθη. Περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε κάποια
άλλη είδηση, εκτός από τα διαιτητών της Super League, να πούμε ότι θα ολοκληρωθεί αύριο αυτό στην Ξάνθη. Περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε κάποια άλλη

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζιου, στη στήριξη. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στην αρχαία Ολυμπία, από την Κομωτινή και Βαλονιά και η Παρισία, η Φράκη, γνωστή από ιστορία, αυτό είναι ο Οδύσσια. Τετάρτη 5 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από την περιφέρεια σε τίτλους. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Ψάθα, μάχη πυροσβεστών με τις αναζωπυρώσεις. Κυκλοφοριακό χάος στο τελωνείο των Ευζώνων, αναστολή βιομετρικών μέτρων. Στην Κρήτη συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές, συνελήφθη ανήλικος διακινητής. Στο Μιστρά, 55χρονος κρατούσε επί 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του για να παίρνει τη σύνταξή του. Προσωρινά κρατούμενος ο 41 ετών άνδρας για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

Λοιπόν, καλύτερη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πριν από λίγες ημέρες, στις 31 Ιουλίου στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εφησυχασμού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με αναζωπυρώσεις και σημεία που υπήρχε ακόμη καπνός, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας 4 ελικόπτερα ξεκίνησαν να επιχειρούν στην περιοχή. Τα 3 κύρια

0: Οι ασημεία που εξακολουθούν να απασχολούν την πυροσβεστική εντοπίζονται μεταξύ Ψάθας και Λούμπας προς το Κανδύλι Μεγάρων και στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νεκταρίου. Στην Ψάθα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και η κατάσταση εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη. Υπάρχουν ενδεχομένως πολύ μικρές εστίες, ωστόσο τις εντοπίζουν οι χειριστές των πυροσβεστικών ελικοπτέρων και κάνουν ρήψεις. Μάλιστα τα πρώτα ενέργεια μέσα άρχισαν να πετούν πάνω από την περιοχή νωρίς το πρωί, πραγματοποιώντας αρχικά αναγνωριστικές πτήσεις και ελέγχοντας τις ελάχιστες θερμές εστίες που έχουν, όπως είπαμε και νωρίτερα, απομείνει. Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν τακτικές περιπολίες σε σημεία του κεντρικού οδικού άξονα, έχουν στηθεί μάλιστα και προσωρινά μπλόκα. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, αλλά οι αστυνομικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε να προχωρήσουν άμεσα σε διακοπή της κυκλοφορίας αν υπάρξει αναζωπήρωση. Πάμε τώρα στον Μπάμπη Πλάγο από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι. Και στην περιοχή σας πάνω από 70 στρέμματα κάηκαν στο Τραγανό Ποινιού.
1: Πάρα πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Είχαμε μία-δύο πυρκαγιές τις προηγούμενες μέρες εδώ στο νομό μας. Μία από τις σημαντικότερες ήταν αυτή στο Τραγανό Ηλίας, όπου αποτρεφορώθηκαν πάνω από 70 στρέμματα τελικά. Δεν ήταν πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί αποφεύχθηκε η μεγαλύτερη καταστροφή χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τόσο από αέρος όσο βέβαια και από εδάφους. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι η φωτιά απείλησε προς στιγμήν με μεγαλύτερη καταστροφή και γι' αυτό είχε διακοπή για κάποιες ώρες και η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο στην Ολυμπία Οδό και στο κομμάτι από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο.
0: Ναι, στο μεταξύ έχετε και καλά νέα βέβαια στην περιοχή σας. Εγκρίθηκαν περισσότερο από 14 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών από τις θεομηνίες.
1: Σωστά. Αυτά είναι τα καλά νέα. Μακάρι να μην, καλά την νέα. Ανάγκη, να μην είχαμε την ανάγκη να έχουμε αυτά τα κονδύλια, να μην είχαμε δηλαδή τις θεομηνίες, τις καταστροφές. Αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα, οι φυσικές καταστροφές έγιναν την περασμένη χρονιά σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Μεταξύ αυτών των νομών ήταν και ο νομός Ηλίας και εγκρίθηκε ένα συνολικό πακέτο προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ για τη Δυτική Ελλάδα από την Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτό ανακοίνωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Οικοδομών και Έργων, ο κύριος Βασίλης Γιαννόπουλος, ο οποίος μίλησε και σήμερα στην ΕΡΤ Πύργου. Είπε ότι οι παρεμβάσεις αφορούν και τις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας, με την Ηλία όμως να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων, ναι, καθώς προγραμματίζονται συνολικά 8 μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 14,8 εκατομμυρίων ευρώ. Και είναι έργα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε ποτάμια και παραρεμάτιες περιοχές, αλλά και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η Ηλία δηλαδή θα απορροφήσει περισσότερο από το 55% του συνολικού προϋπολογισμού για την Δυτική Ελλάδα. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται τα μεγάλα υδατικά συστήματα της περιοχής, με την περιφέρεια να προχωρά στην αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Αλφιό, ναι, είναι ο προϋπολογισμός εκεί 4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θα γίνουν και αντίστοιχα έργα και στην Έδα, που το ύψος των έργων θα φτάνουν τα 900.000 ευρώ εκεί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Και μιας και μιλάμε για πυρκαγιές, να πούμε ότι το Πόρτο Γερμανό επισκέφθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, με την έναρξη των αυτοψιών από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και ενημερώθηκε και από τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας για την πρώτη εικόνα των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στις κατοικίες της περιοχής. Πάμε στην Κρήτη, καθώς συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές με περίπου 150 άτομα να διασώζονται σε Ιερά Πέτρα και Καλούς Λιμένες σε ένα 24ωρο. Μάλιστα, είχαμε και τη σύλληψη ενός ανηλίκου ως διακινητή, ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ιάσο, να καλώσουμε μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αλλά νομίζω ότι τα νούμερα μας ξεπερνούν σε κάθε περίπτωση, διότι συνολικά μόνο στην Ιερά Πέτρα μέσα στις 24 ώρες είχαμε 181 αφήξεις.
0: Αυξήθηκαν, ναι.
1: Ναι, δηλαδή είχαμε τις 50 τους τελευταίους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιεσμένα. Πολύ πιεσμένα για τη Δημοτική Αρχή της Ιερά Πέτρας που καλείται να διαχειριστεί αυτό το συμβάν. Συνολικά η πρώτη άφηξη καταγράφηκε χθες με 50, χθες το πρωί, με 50 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο παλιό δημοτικό σχολείο της Μακρελιάς, έφτασαν μέχρι τις ακτές της Ιερά Πέτρας. Αμέσως μετά το μεσημέρι της Τρίτης, 44 μετανάστες εντοπίστηκαν πάνω στην νήσο Χρυσή και μεταφέρθηκαν στην Ιερά Πέτρα τα ξημερώματα της Τετάρτης, με 45 άτομα τα οποία επίσης οδηγήθηκαν στην πόλη. Λίγο αργότερα, μια λεύωση με 42 άτομα έφτασε μέχρι την αυτή σε σημείο ανάμεσα στη Γραλιδιά και το Στόμιο. Αυτές οι περιοχές είναι στην Ιερά Πέτρα. Λοιπόν, συνολικά 181, αντιλαμβάνεστε ότι το σχολείο της Μακρυλιάς, ένα παλιό σχολείο και στην περιοχή που ήταν σε καλύτερη κατάσταση από τα άλλα σημεία τα οποία μεταφερόταν μετανάστες σε όλο αυτό το διάστημα. Ωστόσο και αυτό δέχεται πίεση. Η δημοτική της Ιερά Πέτρας έχει ξεπεράσει τα ριά της. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί τέτοια νούμερα.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα βέβαια αναμένεται μέσα σε 2-3 μέρες να ολοκληρωθεί η διαδικασία προκειμένου να μεταφερθούν σε κάποια δομή της υπηρετικής χώρας.
0: Και συνεχίζονται φυσικά οι άσονα όσο είναι καλές οι καιρικές συνθήκες. Και θα συνεχιστούν.
1: Ναι, και να πω ότι το χειρότερο απ' όλα είναι ότι βρέθηκε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο όπου διακινητές δείχνουν μετανάστες να έχουν φτάσει στην Ιερά Πέτρα με μια φουσκωτή βάρκα και μάλιστα αναφέρουν στη διαφήμιση, ας το πούμε έτσι, την οποία κάνουν μέσα από την ανάρτηση αυτή, ότι μόλις αφηχθείς, μόλις πατήσεις το πόδι σου στην Κρήτη, έχεις άδεια για 60 μέρες εργασία.
0: Απίστευτο. Απίστευτο, πραγματικά.
1: Απίστευτο και όμως αληθινό. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο θησαυρίζει με τους ανθρώπους αυτούς, πολλοί εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους και βέβαια δεν συμβαίνει αυτό πραγματικά που διαφημίζουν.
0: Ακριβώς, δεν συμβαίνει φυσικά αυτό που διαφημίζουν, αλλά έχουν θράσος και το κάνουν από ό,τι φαίνεται. Δεν σταματάνε πουθενά οι άσχημα.
1: Δεν είναι μόνο βέβαια ιδιώτες. Σίγουρα υπάρχει ένα γεωπολιτικό σύστημα το οποίο οθεί τον κόσμο προς τα δω. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση.
0: Έτσι.
1: Με θύματα τους μετανάστες και την Ιερά Πέτρα και τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Είσαι η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, η κυρία Βολουδάκη, μιλώντας στο ΕΡΤ News, με αφορμή και τις εξελίξεις που είχαμε στην Θέουτα. Θέουτα είναι μια παραλία του Ισπανικού Βορειοαφρικανικού Θυλάκου. Εκεί λοιπόν οι τοπικές αρχές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, γιατί την Δευτέρα εκατοντάδες μετανάστες έστησαν καταβλισμό στην παραλία της Θέουτα. Και φυσικά η κυρία Βολουδάκη αναφέρθηκε και στη συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Να την ακούσουμε.
2: Αυτή ήταν μια πολιτική που εμείς σαν χώρα εφαρμόσαμε από την πρώτη στιγμή, από το 2019, και μάλιστα επικριθήκαμε εντός και εκτός, δηλαδή και από κάποιους από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί εφαρμόσαμε μια δίκαιη μεν αλλά πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μηχανισμούς τέτοιους, ώστε όταν έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά, γιατί σήμερα είναι η Ισπανία, αύριο μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε χώρα πρώτης γραμμής, έτσι. Οπότε αυτό οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε, όχι σπασμωδικά, ούτε κάθε μια χώρα από μόνη της, αλλά ευρωπαϊκά. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια περιστατικά, ναι, έχουμε το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, που πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες συνόρων, όπως λέμε, αλλά όταν έχουμε τέτοια περιστατικά, να μπορούμε να εφαρμόζουμε την αναστολή της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και να γίνουν και άμεσα επιστροφές. Δεν μπορεί η κάθε χώρα να αποφασίζει μόνη της πώς θα διαχειριστεί το μεταναστευτικό. Ναι, μπορούμε να είμαστε λιγότερο ή περισσότερο αυστηροί. Okay, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά δεν μπορεί η μία χώρα να εφαρμόζει το χ νομοθετικό πλαίσιο και η Ισπανία άλλο. Γιατί τελικά δεν θα επιβαρυνθεί μόνο η Ισπανία από όλους αυτούς τους μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στη χώρα.
0: Πάμε και σε ένα άλλο επίσης μεγάλο θέμα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς επικρατεί πραγματικά κυκλοφοριακό χάος στο τελωνείο των Ευζώνων. Προχώρησαν βέβαια οι αρχές σε αναστολή των βιομετρικών μέτρων. Τίμος Φακαλής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος βρίσκεται και στο σημείο. Τίμο, καλώς σου μεσημέρι. Η αναστολή των βιομετρικών ελέγχων ουσιαστικά δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει βοηθήσει. Εξακολουθούμε και μιλάμε για ουρές.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, βέβαια, έχει βελτιωθεί κάπως η εικόνα, ναι, στο ρεύμα εισόδου, να πούμε την αλήθεια. Νωρίς το πρωί είχαμε και εκεί μεγάλες ουρές από τουρίστες, οι οποίοι ξεκίνησαν από νωρίς τα ξημερώματα, δηλαδή από τις 2-3 τα ξημερώματα από Βελιγράδι και άλλες βαλκανικές πρωτεύουσες, όπως το Βουκουρέστι, προκειμένου να αποφύγουν το ποτηλιάρισμα μέσα στην ημέρα. Πάντως η κίνηση στο ρεύμα εξόδου δεν περιγράφεται. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι άνω των 2 χιλιόμετρων. Τα αυτοκίνητα ουσιαστικά είναι σταματημένα εδώ στους Ευζώνους, με τον κόσμο να βγαίνει έξω από αυτά, να κατεβάζει παράθυρα, προκειμένου να περιμένει να περάσει τα σύνορα εδώ, το τελωνείο των Ευζώνων. Να σου πω ότι καθημερινά περνούν περίπου 35.000 διελέψεις, έχουμε 35.000 διελέψεις πολιτών από το τελωνείο των Ευζώνων. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και αυτές οι καθυστερήσεις και η δυσαρέσκεια των τουριστών, των Βαλκάνιων τουριστών, αποτυπώνονται και στην κίνηση της Χαλκιδικής. Όπως μας έλεγε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, ο κ. Τάσιος, έχουμε μια πτώση 5% σε ό,τι αφορά τον οδικό τουρισμό, και αυτό γιατί το σκέφτονται μία και δύο και τρεις φορές πριν ξεκινήσουν, και πλέον αρκετοί είναι αυτοί που επιλέγουν πακέτα διακοπών με αεροπλάνο.
0: Έτσι ακριβώς, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία και φαντάζομαι και οι άνθρωποι που έχεις εσύ απέναντί σου είναι αγανακτισμένοι, προσπαθούν να έρθουν για διακοπές αλλά έχουν εγκλωβιστεί στο τελωνείο τόσες ώρες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο.

0: Θα μιλήσουμε και εμείς λίγο αργότερα με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο για να μας δώσει λιγάκι μια εικόνα και τι επιπτώσεις έχει φυσικά όλο αυτό στους ξενοδόχους της Χαλκιδικής και γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα. Πάμε τώρα στον Νίκο Γιαπρακά από την Έρτα Πάτρας, καθώς χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να βγάλουν διαβατήρια με τις παλιές ταυτότητες. 3.000 εκδόσεις μέσα σε ένα μήνα είχαμε στην Αχαΐα. Πάμε, Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και αυτός ο αριθμός ο οποίος είπες είναι ο
0: τριπλάσιος. Δεν θέλουν να εκδώσουν τη νέα αστυνομική ταυτότητα, έτσι?
1: Ακριβώς, είναι ο τριπλάσιος από τα διαβατήρια τα οποία έβγαιναν έναν οποιοδήποτε μήνα του χρόνου από το Γραφείο Διαβατηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης του νομού Αχαΐας. Γιατί συνέβη αυτό τώρα τον Ιούλιο? Γιατί πολύ απλά μέχρι την Δευτέρα, προχτές, ήταν η τελευταία ημέρα όπου κάποιος είχε το δικαίωμα να βγάλει διαβατήριο κάνοντας χρήση της παλιάς μπλε ταυτότητας. Από τη Δευτέρα λοιπόν η διαδικασία αυτή έχει σταματήσει. Για να βγάλει κάποιος διαβατήριο θα πρέπει να έχει την καινούργια ταυτότητα, αυτή με το τσιπάκι. Και επομένως ήταν πολλοί ο κόσμος ο οποίος έσπευσε να χρησιμοποιήσει την παλιά του ταυτότητα για να βγάλει διαβατήριο, το οποίο προφανώς και θα χρησιμοποιήσει αντί για τις ταυτότητες για να αποδεικνύει το ποιος είναι. Μάλιστα αυτό το οποίο μας λέγανε οι αστυνομικοί είναι ότι στους 10 πολίτες οι οποίοι πήγαιναν στο γραφείο για να εκδώσουν νέο διαβατήριο,
0: ναι,
1: τα 2 άτομα ήταν αλλοδαποί οι οποίοι θέλαν να θεωρήσουν το διαβατήριό τους, και ένα μόνο άτομο ήταν αυτό το οποίο ήθελε να ταξιδέψει προς το εξωτερικό. Οι υπόλοιποι ήθελαν απλά να έχουν ένα διαβατήριο, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς, οι οποίοι χρειάστηκε να δουλεύουν όλο τον Ιούλιο, ακόμα και 12ωρο και Σάββατα, να σπάσουν τις άδειές τους και να έρθει και έκτακτο προσωπικό στο Γραφείο Διαβατηρίων, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο όγκος των πολιτών, όπου πολλοί πήγαιναν για να πιάσουν σειρά από τις 3 και 4 ώρα τα ξημερώματα, προκειμένου να προλάβουν να εξυπηρετηθούν πριν λήξει η προθεσμία για την παλιά ταυτότητα.
0: Αν είναι δυνατόν, πραγματικά ακούγεται απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Πάμε τώρα στον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Καλώς σας μεσημέρι, πρόεδρε, και σας ευχαριστούμε θερμά. Μιλούσαμε νωρίτερα με τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται στο Τελωνείο των Ευζώνων. Ατελείωτες οι ουρές. Έχουμε αναστολή των βιομετρικών ελέγχων, έτσι ώστε να μπορέσει να αποσυμφορηθεί όλη η κατάσταση. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε, κάποιος που θέλει να έρθει στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να έρθει ο δικός, θα πάρει ένα αεροπλάνο και θα πάει σε έναν άλλο προορισμό. Δεν θα επιλέξει τη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου, όπως καταλαβαίνουμε, να αποφύγει όλη αυτή την ταλαιπωρία.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε επισημάνει από τον Απρίλιο το ζήτημα που έχουμε στους συνοριακούς σταθμούς, τους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς από τις λεγόμενες τρίτες χώρες.
0: Ναι.
1: Προφανώς και είναι κάτι το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο σε σχέση με τη συνθήκη Σέγγεν. Και όλοι πρέπει να δώσουν τα βιομετρικά στοιχεία. Το δυστυχές είναι ότι δεν μπορέσαμε να αναβαθμίσουμε, να εξυγχρονίσουμε χώρο ταξικά τους συνοριακούς σταθμούς, εκτός των κήπων του Εύρου που υπάρχει τώρα εργολαβία,
0: ναι,
1: για να μπορέσουμε να έχουμε πολύ περισσότερες γραμμές για τον έλεγχο και φυσικά για το διαχωρισμό. Αυτό λοιπόν έχει αυτή τη στιγμή, αυτό το ανά 6 ώρες, την ημέρα να μπορούν να ανοίγουν τα σύνορα χωρίς να συλλέγουμε τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, που είναι ό,τι μπορεί maximum και προβλέπεται από την νομοθεσία. Αυτό όμως πολύ συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: σαν επίπτωση είναι προφανώς από χώρες όπως τη Ρουμανία κυρίως, αλλά η Ρουμανία μπορεί να περνάει από τη Βουλγαρία, κυρίως από τη Σερβία και από άλλες χώρες, να πάρουν αεροπορική σύνδεση και να κατευθυνθούν προς για παράδειγμα, Ελλάδα είναι και εκεί, καλό,
0: ναι,
1: κάνει στη χώρα μας. Μιλάμε όμως για τη Χαλκιδική, για την Βόρεια Ελλάδα περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Από τη μία, από την άλλη, έχουμε μια μεγάλη δυσαρέσκεια των πελατών. Μην ξεχνάτε ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει επαναλαμβανόμενους οδικούς τουρίστες σε πάρα πολλές περιοχές και σε οποιαδήποτε είδους καταλήματα. Και αυτή είναι η αγανάκτηση προφανώς βγαίνει και στο ξενοδοχείο, αλλά και στην πορεία, στη σκέψη αν θα το ξανακάνουν. Κλείνοντας,
0: ναι,
1: στις επιπτώσεις να πω ότι οι κρατήσεις τελευταία στιγμή έχουν πέσει, ιδιαίτερα στη σεζόν που διανύουμε, μας πέρασε ο Μαΐος χωρίς να έρχονται κάποια Σαββατοκύριακα, γιατί σου λέει αν κάνω 5 ώρες στα σύνορα και 5 να επιστρέψω.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι τα δεδομένα για τους συνοριακούς σταθμούς. Το ρεπορτάζ νομίζω τα επιβεβαιώνει όλα, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς έχετε δίκιο. Υπάρχουν ακυρώσεις.
1: Ακυρώσεις δεν υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν. Και σου λέει δεν θα πάω.
0: Μάλιστα.
1: Ή πάει πιο πίσω την κράτησή του, ή μπορεί να μην την κάνει καθόλου και να πάει αλλού. Όλα είναι πάνω στο παιχνίδι της, του last minute, του μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα.
0: Έτσι. Και να κλείσουμε με κάτι τελευταίο. Με τα ξενοδοχεία, και τα ξενοδοχεία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα και λόγω των Airbnb, έτσι, και στη Χαλκιδική το βλέπουμε αυτό, δεν το βλέπουμε μόνο στις πόλεις.
1: Σαφέστατα υπάρχουν επίσημα στοιχεία πια. 9.962 ακίνητα στη Χαλκιδική είναι. Με 51.000 κλίνες είναι αυτή τη στιγμή στη διάθεση,
0: ναι,
1: ενώ έχουμε 49.000 κλίνες με 489 επιχειρήσεις ξενοδοχείων. Δηλαδή έχει περάσει βραχυχρόνια τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μόνο αυτό τα,
0: ναι,
1: λέει όλα.
0: Όντως,
1: τόσο
0: πρέπει
1: για τον υπερπληθυσμό που δημιουργείται στους δύο αυτούς μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κυρίως, διότι,
0: ναι,
1: απευθύνεται όλο αυτό το ιδιόμορφο κατάλημα, απευθύνεται κυρίως στους Βαλκάνιους οδικούς τουρίστες. Και από εκεί και πέρα φυσικά βλέπουμε ότι επί δύο σχεδόν είναι η παραξενοδοχεία. Παρακολουθούμε φέτος τη βουλγαρική αγορά, η οποία δεν πάει όπως τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί στη δεκαετία που έχουμε διανύσει, πολλοί έχουν αγοράσει σπίτια.
0: Έτσι.
1: Και παράλληλα, εκτός από τον εαυτό τους, θα διαθέτουν σε φίλους ή μέσω πλατφορμών στις όμορες γειτονικές χώρες. Και έτσι δημιουργείται άλλο ένα πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι τελικά δεν αντέχουν υποδομές και το καθεξής.
0: Κύριε Τάσια, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε
1: καλό
0: πάρα
1: μεσημέρι.
0: Πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα σε μια υπόθεση που πραγματικά συγκλονίζει, καθώς ένας 55χρονος στο Μιστρά κρατούσε επί 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Είναι μια μακάβρια αποκάλυψη.
2: Ειρηνία, να σου φάνηκε απίστευτη είδηση με τις ταυτότητες από την Πάτρα. Δεν ξέρω πώς σου φανεί πραγματικά αυτή η είδηση,
0: ναι,
2: που έχει συγκλονίσει ολόκληρο πραγματικά, όχι μόνο εδώ την μικρή τοπική κοινωνία του Μιστρά και της Πάρτης, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο, και αποκαλύφθηκε ουσιαστικά εχθές. Μιλάμε για έναν 55χρονο άμερα, ο οποίος έκρυβε για τουλάχιστον 2,5 χρόνια, σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία, τον νεκρό πατέρα του σε έναν καταψύκτη. Τώρα να δούμε πώς ξεκλήθηκε όλη αυτή η ιστορία. Εδώ οι κάτοικοι της περιοχής του Μηθρά είχαν για πολλά χρόνια να δουν τον ηλικιωμένο άνδρα. Γεννηθείς του 1936, θα ήταν σήμερα 90 ετών αν ζούσε. Και αυτό τους οδήγησε στο να προχωρήσουν και σε κάποιες καταγγελίες, ειρήνη, προς την αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας. Οι αστυνομικοί τώρα από τη Σπάρτη έφτασαν σε παρακολούθηση την συγκεκριμένο ξενώνα, ο οποίος είναι κλειστός τα τελευταία χρόνια στην περιοχή του Μηθρά, από το περασμένο Σάββατο τουλάχιστον. Και κάποια στιγμή κάλεσαν και τον 55χρονο να δώσει τις δικές του, να τον κάλεσαν χωρίς να του αναφέρουν το λόγο για τον οποίο τον θέλουν. Αυτός βρισκόταν στην Αθήνα, όταν γύρισε χθες το πρωί, βρέθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας, οπότε εκεί τον ρώτησαν για το που βρίσκεται ο πατέρας του. Αυτός αρχικά ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται στην Αθήνα, όπου κατοικεί με μια οικιακή βοηθό. Γρήγορα αποκαλύφθηκε ο ψευδής ισχυρισμός του. Τότε παρουσία και δικαστικού λειτουργού τον οδήγησαν στον ξενώνα στην περιοχή του Μηθρά και εκεί σε έλεγχο που έκαναν στην έρευνα στο υπόγειο σε επαγγελματικού τύπου καταψύκτη βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο έβριμα τον πατέρα, τον ητησορό του ηλικιωμένου να βρίσκεται μέσα στον καταψύκτη για τουλάχιστον 2,5 χρόνια όπως είπε ο ίδιος, έχοντας ο πατέρας του πεθάνει με παθολογικά αίτια και δίνοντας την εξήγηση ότι το έκανε αυτό για αντιμετώπιση οικονομικά προβλήματα και ήθελε να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη που έπαιρνε ο πατέρας του, καθώς μαζί και της θανούσας μητέρας του. Φυσικά κλείθηκε ιατροδικαστής στο σημείο, βέβαια λόγω της προχωρημένης κατάψυξης της ορού δεν μπορούσε να προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνη, είναι κάτι που αναμένουμε τις επόμενες ημέρες, να δείξει και το, να αποσαφινιστεί και το χρονικό διάστημα, το πότε δηλαδή ήρθε ο θάνατος του ηλικιωμένου, αλλά και το αν προήρθε από παθολογικά αίτια. Ο 55χρονος πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων με καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Λίγο πριν τη μία, σήμερα εδώ το μεσημέρι στην πόλη της Σπάρτης, βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον των δικαστικών αρχών. Το πιθανότερο είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Οι ισχυρισμοί του φαίνεται ότι είναι τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε. Πάντως κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, για απάτη κατά εξακολούθηση, αλλά και για παράνομη οπλοφορία, καθότι βρέθηκε στην κατοχή του ένα όπλο τύπου αεροβόλου. Και γι' αυτό κατηγορείται και με αυτήν την κατηγορία. Φυσικά, αν η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη βρει και άλλα ευρήματα, θα το απαγγελθούν και ακόμα πιο βαριές κατηγορίες, όπως αντιλαμβάνεσαι, Ειρήνη. Πάντως, είναι μια ιστορία, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει σοκάρει τους πάντες εδώ στην μικρή περιοχή που δεν μας έχει συνηθίσει. Έχουμε ακούσει και άλλες φορές τη χώρα. Δεν ξέρω το χρονικό διάστημα, αν το έχουμε ξανακούσει. Τόσο χρονικό διάστημα.
0: 2,5 ολόκληρα χρόνια, Κώστα. 2,5 χρόνια.
2: Τουλάχιστον 2,5. Εδώ οι μαρτυρίες μιλάνε για περισσότερα από 4 και 5 χρόνια. Ωστόσο, 2,5 είναι σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, εφόσον ο ίδιος λέει την αλήθεια. Μάλιστα. Είναι κάτι που θα αποσαφινιστεί σε κάθε περίπτωση από την ιατροδικαστική πραγματονομοσύνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Σύρο και στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι. Προσωρινά κρατούμενος τελικά ο 41 ετών άντρας που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της διασώστριας.
3: Ακριβώς, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου αποφάσισε χθες, διέταξε χθες το μεσημέρι την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου για το θάνατο της γειτονική επίθεση στη διασωστρία του ΕΚΑΒ. Ο κατηγορούμενος παρέμενε όλες τις προηγούμενες ημέρες σε κατοίκον περιορισμό μετά την διαφωνία που μεταξύ εισαγγελέως και ανακρίτρια και γι' αυτό τελικά η υπόθεση οδηγήθηκε στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, το οποίο, όπως είπαμε, διέταξε την προσωρινή του κράτηση. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες στο σοφρονιστικό κατάστημα της Χίου. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους που αφορούν στην υποχρεωτική παρουσία της σε κάθε πρώτη του μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Σύρου, καθώς και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Τώρα ο κατηγορούμενος, να πούμε ότι εμένει σε όσα είχε από την πρώτη στιγμή υποστηρίξει, ότι δηλαδή βρισκόταν σε άμυνα, ότι φοβήθηκε πως απειλείται η ζωή τη δική του και τη συντρόφου του και έφερε το μοιραίο χτύπημα μέσα στο σπίτι του, στο θύμα, ενώ η πολιτική αγωγή υποστηρίζει πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός της οικίας. Αυτό το στηρίζει στο βιντεολειπτικό υλικό που δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει από το σπίτι τρέχοντας με συμπεριφορά και κινήσεις που δεν φανερώνουν ότι είχε δεχθεί ήδη κάποιο χτύπημα και ότι τελικά η επίθεση με το μαχαίρι έγινε εκτός του σπιτιού σε σημείο που δεν κατέγραφε η κάμερα. Γι' αυτό το λόγο η πολιτική αγωγή έχει ζητήσει να έχει τηθεί την μεταβολή του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία και όπως υποστηρίζουν έχουν και κάποια στοιχεία τα οποία θα προσκομίσουν άμεσα στις αρχές, τα οποία υποστηρίζουν ουσιαστικά το ότι ο δράστης έφερε τελικά το χτύπημα εκτός του σπιτιού στο θύμα. Το επόμενο διάστημα περιμένουμε και το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων και με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου θα έχουμε και κάποια στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν τα εμπλεκόμενα μεταξύ τους πρόσωπα. Η ανάκριση συνεχίζεται, οπότε περιμένουμε από τις επόμενες εβδομάδες να έχουμε κάποια νέα στοιχεία που ίσως θα διαλευκάνουν την υπόθεση.
0: Λίνα, πάμε και στην Μύκονο που είχαμε μια υπόθεση υπεξαίρεσης πολλών χιλιάδων ευρώ.
3: Ακριβώς, χθες στη Μύκονο, ένας 35χρονος συμμεδαπός, ο οποίος εργαζόταν στη Μύκονο ως οδηγός τρανσφερ, μετέφερε έναν 29χρονο κάτοικο Πολωνίας σε έναν προορισμό που κατά τη διάρκεια της μεταφορές του ζήτησε ως αντίτιμο, μάλλον ως εγγύηση, μέχρι να του καταβληθεί το αντίτιμο της διαδρομής, τα προσωπικά αντικείμενα του επιβάτη. Σε μια ολιγόλεπτη στάση, ο 29χρονος επιβάτης βγήκε από το αυτοκίνητο και ο οδηγός διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα προσωπικά αντικείμενα. Μιλάμε για αντικείμενα αξίας περίπου 75.000 ευρώ, μία τσάντα αξίας 15.000 ευρώ και ένα ρολόι 60.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί της Μυκόνου εντόπισαν το μεσημέρι τον οδηγό, τον συνέλαβαν, κατέσχεσαν τα αντικείμενα τα οποία αφού αναγνωρίστηκαν επιστράφηκαν στον δικαιούχο, ενώ για τον δράστη έχει σχηματιστεί δικογραφία για υπεξαίρεση και θα οδηγηθεί σήμερα εδώ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Προθεσμία τώρα για αύριο έλαβαν από τις δικαστικές αρχές του Ναυπλίου οι δύο Ινδοί κατηγορούμενοι ηλικίας 20 και 24 ετών προκειμένου να απολογηθούν για την στιγερή δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δικηγόρου ενός εκ των κατηγορουμένων, η διαδικασία πήρε αναβολή καθώς η υπεράσπιση ζήτησε και έλαβε το απαραίτητο χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία και να προετοιμάσει τις απολογίες. Οι δύο νεαροί ηλικίας 20 και 24 ετών κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου και σε βάρος του έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για ανθρωποκτονία, ληστεία, παράβαση περί νομοθεσίας για τα όπλα. Γιατί υπήρχαν και όπλα στην διαδικασία αυτή. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, και οι δύο ομολόγησαν την πράξη τους κατά την προανακριτική διαδικασία. Ωστόσο, οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Να πούμε εδώ ότι στην προανακριτική διαδικασία του εγκλήματος σύμφωνα με αυτά που είπαν στην προανάκριση. Άρα πρέπει και αυτό να διερευνηθεί γιατί κανείς από τους δύο δεν δέχεται ότι είναι ο ηθικός αυτούργος. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: Μια νέα αστυνομική επιχείρηση είχαμε στο Ρέθυμνο της Κρήτης που έφερε στο φως φυτίες κάναβης. Περισσότερο θα μας πει ο Βασίλης Φουτουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Μια νέα αστυνομική επιχείρηση όντως είχαμε στο Ρέθυμνο η οποία έφερε στο φως 17 φυτίες κάναβης και συνολικά 143 δενδρύλια, τα οποία εντόπισε χθες η αστυνομία μετά από την εκτεταμένη αυτή επιχείρηση που έγινε σε διάφορα σημεία στην περιοχή του Μυλοποτάμου και πιο συγκεκριμένα στους Δήμους Μυλοποτάμου και στον Δήμο Ανογείων. Είναι και οι δύο βέβαια περιοχές στον Μυλοπόταμο. Τα δενδρύλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε συγκεκριμένη υπόθεση. Ωστόσο, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης υπήρξε μια σύλληψη ενός Έλληνα 38 ετών, ο οποίος συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της μίας εκ των 17 φοιτιών. Οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες 16 φοιτίες που προς το παρόν παραμένουν ορφανές.
0: Βασίλη, πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα. Στο φαράγγι της Σαμαριάς, να μην επικαλείται την Αντιπεριφέρεια Χανίων όταν ανακοινώνει την απόφαση να κλείσει το φαράγγι λόγω καιρικών συνθήκων. Καλεί ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κ. Καλογερής, στη διοίκηση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Μάλιστα, ο Αντιπεριφερειάρχης καλεί τον ΟΦΠΚΑ σε σύγκληση σύσκεψης για να υπάρξει ένας πιο ορθολογικός τρόπος λειτουργίας του Φαραγγιού, το οποίο βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι, προσελκύει καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες.
6: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και είναι και ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στους επιχειρηματίες της περιοχής, ιδίως στην Αγία Ρουμέλη Σφακίων, που είναι η έξοδος του Φαραγγιού Σαμαριά, διότι επικαλούνται πολλές φορές ότι λανθασμένα κλείνει το Φαραγγί Σαμαριάς λόγω κακών καιρικών συνθήκων, καθώς ο ΦΠΚΑ επικαλείται το δελτίο καιρού της επόμενης ημέρας. Οπότε σε νέα διαβούλευση και σύσκεψη των αρμοδίων φορέων καλεί και η Αντιπεριφέρεια Χανίων μετά την διαφωνία της σχετικά με τους όρους που αποφασίζεται το άνοιγμα και το κλείσιμο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριά από τον ΟΦΠΚΑ. Μάλιστα, με νεότερη ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχης Χανίων ο κ. Καλογερής, που είχε κάνει γνωστή και εντός της σύσκεψης που είχε πραγματοποιηθεί ενός μήνα για το ίδιο θέμα, εκφράζει την άποψη της περιφέρειας ότι κακώς ευρωπαϊκά επικαλείται την περιφέρεια Κρήτης όταν και εφόσον βγάζει τα δελτία τύπου που αφορούν το άνοιγμα ή το κλείσιμο του φαραγγιού της Σαμαριάς για την επόμενη ημέρα. Μάλιστα, ό,τι λαμβάνεται υπόψη, ό,τι αναφέρεται στα δελτία τύπου, δεν τα έχει ψηφίσει σύμφωνα με τον κύριο Καλογερή η περιφέρεια, παρά μόνο οι δύο συναρμόδιοι δήμοι, δηλαδή Σφακίων και Πλατανιά. Όπως εξηγεί ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, έχει εκφραστεί πολλαπλώς η διαφωνία της περιφέρειας στη διαχείριση του ανοίγματος και κλεισίματος, που συχνά έχει φέρει και τις σφοδρές αντιδράσεις που είπαμε και νωρίτερα, και καλεί σε μια σύσκεψη όλων των φορέων για να υπάρξει λύση στο συγκεκριμένο θέμα και να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες σε ό,τι αφορά, καλύτερες αποφάσεις καλύτερα σε ό,τι αφορά το άνοιγμα ή το κλείσιμο του φαραγγιού Σαμαριάς, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, φιλοξενεί χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, ειδικά το καλοκαίρι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε θέμα και πάλι. Πάμε στην Καστοριά και στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάρια, καλώς σου μεσημέρι. Τώρα στην Καστοριά είχαμε τη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος πήγαινε σε σούπερ μάρκετ, σε κεντρικά καταστήματα γνωστών αλυσίδων και είχε μια προτίμηση να κλέβει ακριβά προϊόντα.
7: Καλό μεσημέρι, Δήμη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Τέλος στη δράση ενός επιτίδιου ποντικού έβαλε το τμήμα ασφάλειας Καστοριάς. Ο άνδρας, ο οποίος είχε βάλει στο στόχαστρο κεντρικά σούπερ μάρκετ γνωστών αλυσίδων, συνελήφθη επαυτοφόρων. Το σχέδιο του ήταν καλά οργανωμένο. Έμπαινε στα καταστήματα με μια ειδικά διαμορφωμένη τσάντα, στόχευε σε ακριβά προϊόντα όπως ξυλιστικές μηχανές και αφαιρούσε με δεξιοτέχνια, τα αντικλεπτικά και τα barcodes, ώστε να μην χτυπήσει ο συναγερμός την έξοδο του από το σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, αγόραζε ένα φθηνό προϊόν για ξεκάρφωμα, όπως λένε, πριν περάσει το ταμείο. Η ηλιά του σε κάθε περίπτωση, η Ειρήνη, άγγιζε τα 500 με 600 ευρώ σε κάθε σούπερ μάρκετ που έμπαινε. Στο πλευρό του είχε βεβαίως και συνεργό με όχημα διαφυγής, ο οποίος αναζητείται. Ενώ οι αρχές ερευνούν αν το δίδυμο κρύβεται και πίσω από άλλες κλοπές στη Δυτική Μακεδονία.
0: Μάλιστα, η ηλιά του 500 με 600 ευρώ έβγαζε μεροκάματο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Ακόμη 37 ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών μονάδων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που επλήγησαν από την ευλογιά των εγωπροβάτων και των οποίων περισσότερα από 5.000 ζώα οδηγήθηκαν στην αναγκαστική θανάτωση, αποζημιώνονται στο πλαίσιο του τέταρτου κύκλου κρατικής αρρωγής έναντι των επιζηωτιών. Ταυτόχρονα σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαδικασίες αποζημίωσης γεωργών της Ροδόπης, των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν ζημιές από καιρικά φαινόμενα και πυρκαγιές. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής, που έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών η οριστικοποίηση των στοιχείων για την καταβολή του τέταρτου κύκλου αποζημιώσεων συνολικού ύψους για όλη την επικράτεια 4,2 εκατομμυρίων ευρώ σε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, των οποίων 75.316 ζώα θανατώθηκαν εξαιτίας των ζωονόσων. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποζημιώνονται με ποσό συνολικό 855.000 ευρώ, 37, όπως είπες, κτηνοτροφικές μονάδες, που έχασαν συνολικά 5.444 ζώα. Από τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου έχει δοθεί ήδη σχετική εντολή πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Την ίδια ώρα, μετά από συνάντηση του βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ με τη διεύθυνση του ΕΛΓΑ Θράκης, όπου και ενημερώθηκε σχετικός ο βουλευτής από την προϊσταμένη Ιωάννα Σταυροπούλου, έγινε γνωστό ότι για τα κεράσια σε προανθικό στάδιο που επλήγησαν από παγετό το 2025 δηλώθηκαν 1.400 αγροτεμάχια και 125.000 δέντρα. Η διαδικασία αποζημίωσης βρίσκεται στην τελική φάση έκδοσης ΦΕΚ. Για τα σκληρά σιτάρια ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις των απολειών παραγωγής και μόλις κλείσει το σύστημα ΟΣΔΕ στο τέλος του έτους θα πάρουν και αυτά το δρόμο της πληρωμής τους. Για τα ελαιόδεντρα τώρα που κάηκαν από τις πυρκαγιές του 2023 πρέπει να γίνουν δηλώσεις αποκατάστασης φυτικού κεφαλαίου από τους δικαιούχους για να λάβουν τη δεύτερη δόση περί τα τέλη του έτους. Για τα καπνά εκκρεμούν οι περσινές αποζημιώσεις για τις οποίες υπάρχουν θετικές εισηγήσεις, όχι ακόμη όμως σχετική απόφαση. Τέλος, για τη μυδική, για το τριφύλι δηλαδή, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και τα πορίσματα θα σταλούν προς πληρωμή αποζημίωσης. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα και στη Λάρισα, καθώς εκεί είχαμε σύσκεψη φορέων με τη διοίκηση του ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις από τη χαλαζόπτωση. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση αυτή έγινε μεταξύ κλιμακίου από την περιφέρεια Θεσσαλίας με τον κεφαλή στον Περιφερειάρχη, αλλά και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Ήταν παρόν και ο δήμαρχος της Νάβολα και οι υπηρεσιακοί παράγοντες της περιφέρειας. Ο Περιφερειάρχης επέδωσε αναλυτικό υπόμνημα με προτάσεις για την επιτάχυνση των αποζημιώσεων, την ενίσχυση του εισοδήματος στους αγρότες και την αξιοποίηση διαθέσιμων εργαλείων από την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και ζήτησε και τη λήψη μόνιμων μέτρων πρόληψης και αντιχαλαζικής προστασίας για να αποφεύγονται έτσι τόσο επιταμένες καταστροφές. Η συνολική εικόνα βεβαίως αφορά τους Δήμους Τυρνάβου, τους Δήμους Ελασσόνας, τον Δήμο Κυρελέν και τον Δήμο Λαρισαίων, δηλαδή τους 4 από τους 6 δήμους στο νομό της Λάρισας και πλήγησαν τόσο δεντρώδες καλλιέργειες, αμπέλια, αλλά και καπνοκαλλιέργειες, καλαμπόκια, σιτηρά και βιομηχανική ντομάτα σε όλους αυτούς τους δήμους και στους 4 δήμους που προανέφερα. Οι βασικές προτάσεις που κατέθεσε ο κ. Κουρέτας περιλαμβάνουν την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών για να προχωρήσει ταχαίωση καταβολή των αποζημιώσεων, να ισχύσει επίσης η εφαρμογή τη σχετική νομοθεσία που όπως έγινε με τον Τάδιο με τις πλημμύρες για να γίνουν καταληθούν πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις. Επίσης, να προβληθεί ειδική ενίσχυση για τα αναπόλια εισοδήματος για τους παραγωγούς της δεντρώδης καλλιέργειας που οδηγούνται σε ανασύσταση, να ενεργοποιηθεί το άρθρο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση έκτακτης εισοδηματικής στήριξης στους πηγαίνοντες. Υποθέτηση αντιχαλαζικών δικτύων και λοιπόν συστημάτων προστασίας για τις καλλιέργειες. Και πρότεινε επίσης ο κ. Κουρέτας την αναδιαμόρφωση του πίνακα ασφαλιζομένων αξιών και οργά με επικαιροποίηση τόσο των τιμών για την αποζημίωση όσο και για τη μέση παραγωγή ανακαλλιέργεια. Ο κ. Λεκουρέτας από την Ελλάδα, το πρώτο του ΕΛΓΑ, είπε ότι μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας οι διαδικασίες καταγραφής, εκτίμησης και αποζημίωσης των ζημιών της χαλαζόπληκτης περιοχής επιταχύνονται προκειμένου να καταληφθούν το συντομότερο δυνατόν οι ενισχύσεις στους πληγέντες παραγωγούς. Με τη νέα ρύθμιση, όπως είπε ο κύριος Λεπορέντος, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ εφαρμόζεται για τις χαλαζόπληκτες περιοχές το ειδικό καθεστώς που ίσχυσε και στον Ντάνιελ, το οποίο προβλέπει αποζημίωση του 100% της ασφαλιζόμενης αξίας. Ωστόσο, οι αγρότες ζητούν να αυξηθεί αυτό το ποσοστό, γιατί υπολείπεται βεβαίως της πραγματικής ζημιάς που έχουν υποστεί.
0: Και να δοθεί άμεσα, Γιάννη, γιατί βέβαια έχουν ανάγκη τα χρήματα οι άνθρωποι αυτοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στην Κέρκυρα τώρα από τη Λάρισα, καθώς μεικτά κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, της επιθεώρησης εργασίας και του ΕΦΚΑ πραγματοποιούν ευνηδιαστικές εξορμήσεις σε επιχειρήσεις τουριστικών προορισμών. Μάλιστα, έχουν ενταθεί ιδιαίτερα σε γνωστές παραλίες και θέρετρα. Λικούργος Κιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Το σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει τουλάχιστον 4.000 επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, με ιδιαίτερη βαρύτητα στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Οι κοινές εξορμήσεις στοχεύουν ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Τα μεικτά συνεργεία πραγματοποιούν ευνηδιαστικούς ελέγχους σε εστιατόρια, καφέ, beach bars, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα καταλήμματα, επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και σκαφών, τουριστικά γραφεία και λοιπές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τον τουρισμό. Η ΑΔΕ ελέγχει την έκδοση αποδείξεων, τη σωστή λειτουργία και διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, τη διαβίβαση των συναλλαγών στο My Data και την συμφωνία των δηλωμένων εσόδων με τα ηλεκτρονικά δεδομένα. Παράλληλα, η επιθεώρηση εργασίας εξετάζει την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, τα δηλωμένα ωράρια, την αδήλωτη υποδηλωμένη εργασία, ενώ ο ΕΦΚΑ ελέγχει την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και την καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.
0: Μάλιστα, και εμένα να δούμε τι θα αποδώσουν τελικά, αυτό που λέμε ταμείο, να δούμε τι θα γίνει στο τέλος, τι έχουν δείξει αυτοί οι έλεγχοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Βόλο περισσότερα από 100 εγκαταλειμμένα και δυνητικά επικίνδυνα κτίρια εκτιμάται ότι βρίσκονται σήμερα μέσα στον αστικό ιστό. Την ανησυχητική αυτή εικόνα παρουσίασε η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Ο Γιάννης Ξινόπουλος όμως από την ΕΡΤ του Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ που με καλέσατε. Το θέμα έγινε ως εξής. Πριν 3 περίπου ή 4 ημέρες έπεσε ένα στίχος μιας μονοκατοικίας, προκαλώντας τεράστιο πρόβλημα. Βεβαίως δεν ήταν σε εξωτερικό τοίχο, έτσι ναι, ώστε να προκαλέσει ατύχημα, αλλά αυτό αποτέλεσε την έρευνα να δούμε τι γίνεται με τα σπίτια αυτά. Έτσι λοιπόν επικοινώνησα με την κυρία Καπούλα, γιατί είχα διαβάσει δημοσίευμα παλαιότερο ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο είχε ασχοληθεί με τα εγκαταλειμμένα κτίρια. Έχει καταγράψει λοιπόν περισσότερα από 100 στο αστικό ιστό του Βόλου και παρουσίασε μια κατάσταση πραγματικά δύσκολη. Δηλαδή, το εγκατελειμμένο κτίριο είναι γιατί κυρίως υπάρχουν κληρονόμοι αρκετοί. Δεν συμφωνούν και παρατιέται το σπίτι στην τύχη του.
0: Ναι.
11: Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να επέμβει ούτε ο Δήμος ούτε κανείς άλλος, γιατί δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να διασφαλίζει όλο αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί κάποιος να επέμβει στην περιουσία του άλλου, να την καταδαφίσει, ας πούμε, ή να την κάνει το οτιδήποτε. Βεβαίως είναι υγειονομική και βόμβα. Όχι μόνο για τους πολίτες, για τους διερχόμενους, αλλά και για τους γειτόνους. Φαντάσου ότι μέσα εκεί μαζεύονται σκουπίδια, δεν μπορεί να καθαριστεί. Αλλά κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Ούτε και ο Δήμος. Ο Δήμος θα μπορούσε, λόγου χάρη, να πάρει ή να αξιοποιήσει αυτά τα κινητά για να στεγάσει υπηρεσίες του, για να κάνει το οτιδήποτε. Να έχει επιχειρηματική δράση με αυτά. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Φανταστείτε ότι ακόμα και η πολεοδομία, αν κάνει αυτοψία ή συντάσσει πρωτόκολλο επικινδυνότητας, πάλι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, διότι δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες. Δεν μπορεί να γίνουν όλα αυτά έτσι, ο καθένας κάνει ναι, ό,τι θέλει. Σημαντικό
0: μάλιστα,
11: είναι να πούμε ότι οι Δήμοι δεν έχουν πόρους, ούτε ξεκάθαρο πλαίσιο για αυτό το ζήτημα. Επίσης να σας πω ότι όσα είναι διατηρητές, πάλι εκεί υπάρχει ζήτημα. Γιατί ναι, μεν το Υπουργείο λέει είναι διατηρητέο αυτό το κτίριο, δεν μπορείς να το πειράξεις. Αλλά από την άλλη δεν μπορεί να γίνει και τίποτα πάνω σε αυτό.
0: Και είναι και πολλά τα κονδύλια και αυτά που χρειάζεται ακόμη και ο ιδιώτης αν έχει στη διάθεσή του ένα διατηρητέο είναι.
11: Συμφωνώ,
0: πολύ μεγάλη
11: γι' αυτό
0: η αξία.
11: Και η πρόεδρος του ΤΕΕ, η κυρία Καπούλα, συστήνει σε όλες τις δημοτικές αρχές, αλλά
0: ναι,
11: στο Δήμο του Βόλου, λόγου χάρη, να γίνεται καταγραφή, να γίνεται η ανάρτηση και να μπορούν να έχουν προσωρινά μέτρα.
0: Μάλιστα.
11: Όπου υπάρχει άμεση κίνδυνο να βάζουν ταινίες κτλ. Βεβαίως αυτά από το Δήμο του Βόλου γίνονται. Δεδομένου ότι ο αντιδήμαρχος πολεοδομίας, κ. Μουλιάς, έδωσε συνέντευξη και εξήγησε αυτά τα πράγματα, το σημαντικό είναι ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει όλα τα στοιχεία. Όποιος θέλει μπορεί να τα αναζητήσει εκεί. Και αυτό που τονίζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας
0: ναι,
11: είναι ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα.
0: Αντίστοιχα
11: κίνητρα όπως το εξοικονομώ, το ανακαινίζω.
0: Σωστά, σωστά.
11: Έτσι ώστε ακόμη και τα πολυκληρονομικά να υπάρχουν κτίρια, να μπορούν όλοι αυτοί οι κληρονόμοι χωρίς
0: να τα επισκευάσουν,
11: να συντηρήσουν ένα
0: κίνητρο
11: και να το δώσουν είτε για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για το οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
11: Έτσι έχει το ζήτημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και από το Βόλο στη Λέσβο τώρα, καθώς οι τυροκόμοι του νησιού ζητούν να δίνονται απευθείας στους παραγωγούς οι αποζημιώσεις για το κατεστραμμένο λόγω του αυτόδους πυρετού γάλα. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Πράγματι τονίσω ότι το κατεστραμμένο γάλα, γιατί από ένα σημείο και μετά είχε δοθεί εντολή στους ακτινοτρόφους το παραγόμενο γάλα να καταστρέφεται. Αυτό λοιπόν το γάλα, όπως τονίζουν οι τυροκόμοι, θα πρέπει να αποζημιωθεί απευθείας στους παραγωγούς και δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν σε όλα τα επίπεδα ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική στήριξη των πληγών των κτηνοτρόφων. Επίσης τονίζουν ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο άμεσων μέτρων προκειμένου να διατηρηθεί η βιώσιμη κτηνοτροφία στο νησί, αλλά και να αποτραπεί το ενδεχόμενο της συνολικής κατάρρευσης της λεσβιακής τυροκομείας. Μεταξύ των βασικών ετοιμάτων περιλαμβάνονται η τάχιστη αποζημίωση για τα ζώα που οδηγήθηκαν σε σφαγή. Ήδη θα πρέπει να σας πω ότι αποζημιώνονται 70 ακτινοτρόφοι για τα θανατοθέντα ζώα με το ποσό των 2.800.000 ευρώ. Η κάλυψη λοιπόν της απώλειας εισοδήματος όλων των ακτινοτρόφων που πλήττονται από την κρίση. Επίσης τονίστηκε από τους τυροκόμους η ανάγκη της άμεσης τελέχωσης στην ιατρικής υπηρεσία του νησιού, αλλά και στη δημιουργία του παρατήματος Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς στη Λέσβο, ώστε να επιταχυνθεί η ιχνηλάτηση της νόσου και να υπάρξει μια σαφής εικόνα της εξέλιξης της νόσου στο νησί.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Πάμε τώρα στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ της Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό από το Επιμελητήριο της Δράμας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που πλησιάζει, θα λέγαμε.
13: Ακριβώς. Τον ιδιότυπο συγκοινωνιακό αποκλεισμό της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας επισημαίνει το Επιμελητήριο σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τονίζει την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό, ναι, κάτι που αποτελεί πλέον τροχοπέδι στην επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Η Δράμα, μια περιοχή με σπάνιο παραγωγικό πλούτο, εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και ισχυρή ιδιωτική πρωτοβουλία, συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με χρόνιες υστερήσεις που παρακρατούν τις αναπτυξιακές της δυνατότητες, επισημαίνει στην επιστολή του το Επιμελητήριο Δράμας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη Δράμα διακινείται το 80% των εξαγωγών μαρμάρου με τμήμα του βασικού οδικού άξονα Δράμας Αμφίπολης που χρησιμοποιείται να καθυστερεί 3 χρόνια. Ενώ σε προτεραιότητα το Επιμελητήριο θέτει και τον οδικό άξονα Καβάλας Δράμας λόγω της μεγάλης αύξησης της κίνησης. Στην επιστολή υπάρχουν επίσης και άλλα χρόνια ζητήματα όπως η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη Δράμα Αλεξανδρούπολη, προτάσεις για τις επιχειρήσεις αλλά και το δημογραφικό. Ωστόσο, η οδική σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό σε Αμφίπολη και Καβάλα είναι αυτά που θα τεθούν σε προτεραιότητα στον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα.

0: Στόχος η ισχυροποίηση του αιτήματος για άμεση ενίσχυση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Χάρη Ζαφουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Οι εργαζόμενοι περιγράφουν μια ιδιαίτερη δύσκολη κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι η υποστελέχωση του νοσοκομείου παραμένει οξύ πρόβλημα παρά τους κατά καιρούς κυβερνητικές δεσμεύσεις για ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τώρα, όπως αναφέρουν, οι ελλείψεις προσωπικού όχι μόνο δεν έχουν καλυφθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ενταθεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, το νοσοκομείο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά κενά σε βασικές ιατρικές ειδικότητες. Αναφέρουν μεταξύ αυτών καρδιολογία, παθολογία, παιδιατρική, ψυχιατρική, ακτινοδιαγνωστική, νευρολογία, πνευμονολογία, γαστροεντερολογία, ογκολογία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς είναι η κατάσταση. Η ανάλογη, όπως επισημαίνεται, είναι η εικόνα και στην νοσηλευτική υπηρεσία. Αυτό το κάνουν μέσα από την συλλογή των υπογραφών. Τέλος, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την άμεση πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού, καθώς και λοιπού προσωπικού με την προκήρυξη όλων των κενών θέσεων. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ο Σύλλογος τώρα Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου καταγγείλει ότι οι εργαζόμενοι του Δήμου γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων, απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες δημοτικές υπηρεσίες. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζακύνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Φαντάζομαι περισσότερο θα τα ακούν αυτοί που βρίσκονται στα γραφεία.
2: Ναι, συνήθως οι πολίτες ξεσπούν στους υπαλλήλους σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι σύνηθες φαινόμενο, με τη μονή διαφορά ότι ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου έχει αρκεστεί σε μια και μόνο ανακοίνωση και δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση, ούτε κάνει δυνατότητα δημόσιων δηλώσεων, για παράδειγμα του Προέδρου του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, παρά το γεγονός ότι επικοινωνήσα μαζί του προκειμένου να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, μετά και τα πρόσφατα περιστατικά που ήρθαν σε γνώση του, εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του προς όλους τους συναδέλφους που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων και απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Οι εργαζόμενοι του Δήμου, αναφέρει ο Σύλλογος, επιτελούν το έργο τους με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και σεβασμό προς τους δημότες υπό συχνά ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Η διατύπωση παραπώνων ή διαφωνιών είναι απολύτως θεμητή σύμφωνα με τον Σύλλογο.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να εκφράζεται με εκφοβισμό, προσβολές, ύβριση ή απειλές. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν στη διατήρηση ενός κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας, καθώς μόνο μέσα από το διάλογο και την αλληλοκατανόηση μπορούν να επιλύονται τα προβλήματα της καθημερινότητας. Παράλληλα, ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου ζητά από τη Δημοτική Αρχή να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιοπρεπής άσκησης των καθηκόντων των εργαζόμενων, ώστε κανένας συνάδελφος να μην νιώθει απροστάτευτος στον χώρο εργασίας του απέναντι σε φαινόμενα λεκτικής ή και άλλης μορφής βίας. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου τονίζει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά στον πλευρό όλων των δημοτικών υπαλλήλων, υπερασπιζόμενος το δικαίωμά τους να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον με αξιοπρέπεια, σεβασμό και χωρίς φόβο. Να δούμε και την αντίδραση της Δημοτικής Αρχής που ξέρει αυτά τα περιστατικά σίγουρα. Απλά επαναλαμβάνω και πάλι δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση με ευθύνη του Συλλόγου, του συνδικαλιστικού οργάνου.
0: Μάλιστα.
2: Για να σας δώσουμε και περισσότερες και πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες.
0: Μένει να δούμε όμως τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Και πάμε στην Ήπειρο και την Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς εκεί έχουμε χρηματοδότηση άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση 39 έργων αγροτικής οδοποιίας. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Τα έργα περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις, αποκαταστάσεις φθορών και βελτιώσεις βατότητας, με στόχο την ασφαλέστερη και ευκολότερη πρόσβαση των παραγωγών σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Στη χρηματοδότηση συμμετέχουν 12 Δήμοι, μεταξύ άλλων οι Δήμοι Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Ιωαννιτών, Πογονίου Ζήτσα, Ιγουμενίτσα, Φιλιατών, Σουλίου, Ζηρού, Πάργας και Κεντρικών Ζουμέρκων. Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, οι Δήμοι αναμένεται να διαθέτουν ένα πιο λειτουργικό και ασφαλές δίκτυο αγροτικών δρόμων, που θα εξυπηρετεί τόσο τους επαγγελματίες του πρωτογενού τομέα, όσο και τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο παιδινές όσο και πιο ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική για την οικονομική δραστηριότητα των τοπικών κοινωνιών. Όπως είπες και στην αρχή, η χρηματοδότηση είναι άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ για 39 έργα και αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την αγροτική οδοποία της περιοχής, της Ηπείρου, με το επόμενο στίχημα να είναι η ταχεία υλοποίηση των έργων και η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα πρόσβασης.
0: Μάλιστα, αυτό είναι και το σημαντικότερο. Αλεξάνδρα, να γίνουν τα έργα, να προχωρήσουν και να γίνουν γρήγορα, είναι αρκετά τα χρήματα.
3: Πραγματικά, μάλιστα. Ειδικά σε θέμα οδοποίησης χρειάζεται τέτοιου είδους έργα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό πριν κλείσουμε. Προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά και θα σημειωθούν πιθανώς τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: με το μέγεθος της περιβαλλοντικής καταστροφής να αποκαλύπτεται, με τον γκρίζο και τη μυρωδιά των καμένων να καλύπτουν τα πάντα στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα, η σκητάλη περνάει στην επόμενη μέρα, στην καταγραφή δηλαδή των ζημιών και τις αποζημιώσεις, αφού οι άνθρωποι που έχασαν σπίτια και περιουσίες μέσα σε μια νύχτα δεν έχουν περιθώριο να περιμένουν. Όπως δεν έχουμε περιθώρια και όλοι εμείς οι υπόλοιποι δηλαδή, που θα βρούμε μπροστά μας πολύ γρήγορα τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στη ζωή μας. Ανησυχία την επόμενη μέρα, προβληματισμός και βέβαια ερωτήματα, πολλά ερωτήματα που ζητούν άμεσα απαντήσεις. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου του 2020. Περιακού σταθμού στη ΣΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκο Σιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις σφυρόπυλες περιοχές της Δυτικής Αττικής. 7 κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες, ενώ στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελος Τουρνάς. Διυπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη των πυρόπληκτων σε Αττική και Βιωτία. Στο επίκεντρο οι αποζημιώσεις για κατοικίες, επιχειρήσεις, αγρότες και εκτινοτρόφους, καθώς και η άμεση έναρξη αντιδιαβρωτικών έργων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση αναζωπηρώσεων. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόν που εντοπίστηκε χθες τη νύχτα κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης για την κακοποίηση χελωνών που βρέθηκαν με τα καβούκια τους βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά στην Ευκαρπία. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Και ο καιρός ζέστηκε μελτέει με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα του απολογισμού, κυρίες και κύριοι, για τις πυρόπληκτες περιοχές Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας έφτασε, εκεί όπου η εικόνα βέβαια της Μεγάλης Πυρκαγιάς παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν σκληρή μάχη για έκτη μέρα, παρακαλώ, προκειμένου να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωοπυρώσεις. Διάσπαρτες εστίες βεβαίως και είναι σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσφατο ανάγλυφο, αλλά και σε Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή από την πλευρά των Βιλίων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ρεπόρτερ μας για να μεταφέρουν τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη σειρά μέτρων στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές

0: πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία, που ανακοινώνει το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο συνεδρίασε νωρίτερα από την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιαμπαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει. Αυτή την ώρα όμως, με ειδοποιούν, κάνει δηλώσει από το Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Να τον ακούσουμε.
1: Αυτή τη εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά έγινε μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει να αναλυθούν από εδώ και στο εξής. Αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και αναφέρομαι στα αντιδιαβρωτικά και στα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία παγίως γίνονται μετά από τέτοιου είδους φωτιές. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν μια τέτοια πυρκαγιά. Έγινε επίσης και μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που αφορούν το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και της αποζημίωσης των συμπολιτών μας, οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από την πυρκαγιά αυτή. Εντός των επόμενων εκτιμώ 48 ώρων θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση του ακριβούς αριθμού των σπιτιών. Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Θα έχουμε πλήρη εικόνα μέχρι την Παρασκευή. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Hellenic Energy, διότι μόλις ενημερώθηκα ότι θα προβεί σε μια πολύ σημαντική δωρεά πράξη, μια δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για να υποστηριχθεί η πολιτεία ως προς τις δράσεις αποκατάστασης μετά τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Προφανώς η έμφαση θα δοθεί στην Δυτική Αττική, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο, ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά η περιβαλλοντική ήταν πολύ μικρότερη και αυτό αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης. Διότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και θα παρακαλούσα αύριο, Υπουργέ μου, αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο προς την Αττική, να παρουσιαστούν άμεσα. Τέλος, θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη Χαλέπη, ο Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική και θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μια αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
0: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, μόλις την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διευθυντική Επιτροπή για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Συγκρατήσαμε δύο σημεία βασικά από το είπε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του Άγη. Το ένα είναι ότι θα κινηθούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις και το δεύτερο ότι θα δοθεί μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Καλό μεσημέρι.
2: Ουσιαστικά είχαμε το κλείσιμο από πλευράς του Πρωθυπουργού μετά την ενημέρωση που είχε αλλά και τη συζήτηση που έγινε από τις 11 το πρωί. Αυτές οι δηλώσεις που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό έγιναν στο κλείσιμο λοιπόν της συζήτησης. Ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά δεσμεύτηκε για διαδικασίες fast track με fast track ρυθμούς έτσι ώστε οι πληγέντες να στηριχθούν άμεσα αλλά και να ακολουθήσουν δράση την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβροτικά έργα, την κρατική αιρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και τις αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Αυτά ήταν και τα ζητήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης. Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά ενημερώθηκε για τα ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της έκτασης. Συνολικού αγροτικού, όπως διορίζει τουλάχιστον μέχρι στιγμής, 111.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων δάσος ήταν τα περίπου 46.000 στρέμματα, με σημαντικά τμήματα εντός του που διασώθηκαν χάρη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και στα έργα πρόληψης που είχαν προηγηθεί, αλλά και στις ενέργειες της πυροσβεστικής. Έγινε ουσιαστικά η πρώτη αποτίμηση λειτουργίας των έργων και με το πρόγραμμα πρόληψης αντινέρω, που πρωτοβλήθηκε από το 22 έως και φέτος και λειτουργήσε αποτελεστικά για την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε ανατολικές και νότιες περιοχές, αλλά και βέβαια συζητήθηκαν αναλυτικά και τα ζητήματα της κρατικής αλλαγής με έμφαση στην επιτάχυση των σχετικών διαδικασιών. Γι' αυτό το λόγο αποφασίστηκε με το άνοιγμα της Βουλής να κατατεθεί προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε πως ανακοινώθηκε και ότι θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ισοριστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληθυριασμών για 12 μήνες στη συγκεκριμένη περιοχή. Ενώ μετά και από τη συζήτηση που έγινε και με τους δημάρχους που συμμετείχαν στην σύσκεψη αυτή, αποφασίστηκε το μέτρο για τις επιχειρήσεις να επεκταθεί στην Ψάθα και το Αλεποχώρι. Αντίστοιχες οδηγίες, θα πρέπει να πούμε, δόθηκαν και στον ΕΛΚΑ για τις αγροτικές αποζημιώσεις και τις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Να σημειώνουμε πως όλα αυτά θα γίνουν αναλυτικά γνωστά σε σχετικές ανακοινώσεις το επόμενο 24ωρο από τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Αποζημιώσεις εξπρές λοιπόν το ένα, ειδικά μέτρα για τις επιχειρήσεις το δεύτερο, μεγάλη σημασία στα έργα πρόληψης το τρίτο και βεβαίως κρατάμε και την επισήμανση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε στο τέλος ότι σε μια αποστροφή του πως όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα.
2: Ακριβώς. Μιλάμε για την αναδάσωση αλλά και για την διαδικασία που έχει, τη φυσική διαδικασία, τη φυσική αναγέννηση που έχει το δάσος, ειδικά σε ό,τι αφορά τα πευκοδάση. Μάλιστα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός από τους αρμόδες να ανακοινώσουν και τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται εντύπωση πως όλα τα δάση της Αττικής έχουν καταστραφεί και τη ζημιά αυτή είναι μία αναστρέψιμη. Μάλιστα, σημείωσε πως μιλάμε για μία μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να σημειώσουμε, να υπενθυμίσουμε ουσιαστικά ότι βάσει του πλαισίου της κρατικής αρρωγής που έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα, καλύπτεται το 100% της ζημιάς για την ανακατασκευή ή επισκευή κτηρίων με βάση το τιμό κατάλογο του Υπουργείου Υποδομών, ενώ χορηγείται και βοήθημα προσωρινή στέγαση από 300 έως 500 ευρώ τον μήνα, εφόσον η κύρια κατοικία κρίθηκε προσωρινά ή μόνιμα κατάλληλη, ενώ προβλέπεται υποζημίωση οικοσκευής. Ξεχωριστό πλαίσιο μέρημα υπάρχει για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές ως προς το μηχανολογικό εξοπλισμό της φροντισύλης κτλ. Και βέβαια το κρίσιμο μέγεθος είναι η αποτίμηση ζημιάς, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Το επόμενο 48 θα έχουμε πλήρη εικόνα. Όλα αυτά βέβαια και ως προς τις...
0: Βεβαίως, περιμένουμε. Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Στις πληγήσεις τώρα από το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς περιοχές ξεκίνησε ήδη η αυτοψία και καταγραφή των ζημιών με στόχο την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Στο Πότο Γερμανό, ο καταπράσινος παραλιακός παράδεισος Δυτικής Αττικής στους πρόποδες του Κιθερώνα χτυπήθηκε σκληρά από το πέρασμα της φωτιάς. Τα κατεστραμμένα σπίτια, τα κουφάρια των καμένων πεύκων και η ερημιά προκαλούν θλίψη και απογοήτευση. Από το πρωί βρίσκονται εκεί κλιμάκια στην περιοχή, τα οποία ξεκινούν τους ελέγχους στις πληγήσεις ιδιοκτησίες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στο Πόρτο Γερμανό και θα μας δώσει ρεπορτάζ για τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα, παρών και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό, όπου από σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών που άφησε πίσω τη μεγάλη πυρκαγιά. Κλιμάκια μηχανικών πραγματοποιούν ελέγχους στα σπίτια που επλήγησαν, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των καταστροφών και να χαρακτηριστούν τα κτίρια ανάλογα με την κατάστασή τους. Να σου πω ότι για τους κατοίκους η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα, καθώς από τα αποτελέσματα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η πορεία των αποζημιώσεων και των μέτρων κρατικών. Η έρευνα θα δείξουν αν τα σπίτια μπορούν να κατοικηθούν, αν χρειάζονται επισκευές ή αν έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές. Η εικόνα στην περιοχή, να σου πω ότι παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Καμένες κατοικίες, κατεστραμμένες περιουσίες με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Τα σπίτια που είναι προς κατεδάφιση χαρακτηρίζονται με κόκκινο χρώμα. Αυτά που είναι μη κατοικήσιμα επισκευάσιμα με κίτρινο. Και όσα μπορούν να κατοικηθούν με πράσινο χρώμα. Να σου πω ότι εδώ στο Πόρτο Γερμενό είναι περισσότερα από 40 με 50 σπίτια αυτά που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και άλλα που έχουν υποστεί ολική καταστροφή. Είναι πραγματικά μια αποκαρδιωτική εικόνα με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους.
0: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτοψία στο Πρώτο Γερμενό πραγματοποίησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Να ακούσουμε τη δήλωση στις κάμερες.
4: Συνεχίζουμε με το Δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν, στην προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται, και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια, την επόμενη μέρα δηλαδή, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει. Έχουν έρθει εδώ 7 συνεργεία της ΕΚΔΑΕΦ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Εδώ είμαστε παρέα μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτή την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες, αλλά και για το περιβάλλον.
0: Επιχειρούν σε σημεία που καπνίζουν ακόμα, ενώ στην περιοχή επιχειρούν επίσης και ένα αέρια μέσα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δαρσινός.
5: Βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Ψάθας, εδώ που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις γι' αυτό και δεν έχει ξεκινήσει και η διαδικασία εκτίμησης των όποιων ζημιών εδώ στην περιοχή. Συνεχίζουν οι ρήψεις από αέρος. Είχαμε από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε τις υδροληψίες και τις ρήψεις σε διάφορα σημεία στον ορεινό όγκο, ο οποίος βρίσκεται νότια εδώ της περιοχής. Να πούμε πως ευτυχώς δεν υπήρξε αναζωπήρωση ούτε χθες ούτε σήμερα το πρωί. Μερικά μικρά καντιλάκια τα οποία αναλαμβάνουν να σβήσουν είτε τα ελικόπτερα όπου είναι δύσβατη η περιοχή, είτε τα πεζοπόρα τμήματα τα οποία κινούνται ανά ομάδες εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε επίσης πως υπάρχει μεγάλη κόπωση στην πυροσβεστική δύναμη, καθότι πολλοί από τους πυροσβέστες έχουν παραμείνει αρκετές ώρες εδώ στο σημείο.
0: Πολύ καλύτερη εικόνα λοιπόν στα μέτωπα, ειδικά στην Ψάθα. Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστα Τσίγκας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Να ακούσουμε τι είπε στη Μαρία Γεωργίου.
6: Μπορούμε όμως να πούμε ότι είμαστε στην καλύτερη κατάσταση που έχουμε βρεθεί από την αρχή αυτής της πυρκαγιάς. Δεν υπάρχουν φλόγες σε καμία. Σε κανένα σημείο απόλυτη την πυρκαγιά, γιατί αυτή τώρα, για να θυμηθούμε, δεν είναι μόνο εδώ στην Αττική. Η πυρκαγιά αυτή δουλεύεται και στην ουρά της, να το πούμε έτσι πιο απλά, από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή. Από το σημείο εκείνο που δυστυχώς για πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα, και με αποτέλεσμα η καύση μήλη που υπήρχε στη διαδρομή της να δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα δυστυχώς που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες. Τα εναέρια μέσα από πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι επίγειες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, αλλά και να είχαν με την ένταση που είχε δημιουργήσει αυτή η πυρκαγιά, δεν μπορούσε να πλησιάσεις στα 200 και 300 μέτρα και από την ακτινοβολία και από τις κάφτρες που διεκδικούνταν παντού.
0: Τώρα από καρδιωτικές εικόνες από μας έρχονται από τη Δυτική Αττική, ανυπολόγιστη η οικολογική καταστροφή. Ο Δόκτωρ Ιωάννης Πανός, Διευθυντής Ερευνών και Αντιπρόεδρος Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, μίλησε και αυτό στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή και ρωτήθηκε πόσο εύκολα μπορεί να ξαναγεννηθεί το δάσος στις καμένες περιοχές.
7: Το δάσος θα ξαναγίνει, αλλά θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Το δάσος βέβαια θα ξαναγεννηθεί. Αυτά τα οικοσυστήματα έχουν ένα πλεονέκτημα ότι αναγεννούνται οι χαλέπες και τρέχει μετά την πυρκαγιά. Mm-hmm. Το πρόβλημα ποιο είναι? Στα 10 με 15 έτη, αν γίνει δεύτερη πυρκαγιά, δεν θα έχει επάρκεια κόνων και θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρξει το δάσος, οι χαλέπες και τρέχει πέφτει. Έχει η ίδια φύση προσαρμοστεί. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Άμεσα η αποκατάσταση ανήκει στη δασική υπηρεσία. Πρέπει να κάνουμε, το πρώτο είναι τα αντιπλημμυρικά έργα που λέμε. Να απομακρύνουμε τους κορμούς, τους κερδοκομμένους κορμούς.
8: Βέβαια, για το φθινόπωρο ακολουθεί.
7: Μπράβο. Άμεσα να κάνουμε κορμοδέματα, κορμοπλέγματα από ψηλά για να μην για τις πλημμύρες.
0: Με όλες αυτές λοιπόν τις πυρκαγιές, με όλα αυτά τα πύρινα μέτωπα, λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία και προβληματισμός στην κοινή γνώμη και στον κόσμο για το πόσο μπορεί να έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα, ειδικά εδώ στο Λυκανοπέδιο, από τις φωτιές και τους καπνούς. Ο Δημοσθένης Αργιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μιλώντας στο News 105,8, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν το Μελιτέμι, το οποίο πνέει, μεταφέρει τις εικόνες και τις τάχτες σε όλη την Αττική, σε όλο το Λυκανοπέδιο. Για να τον ακούσουμε.
9: Επειδή ο άνεμος που ο κυρίαρχος άνεμος αυτές τις μέρες ήταν νοτιοδυτικός, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν το μετέφερε στην Αττική. Αν δείτε τις τιμές και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ αυξημένες, ενώ σε άλλες πυρκαγιές πριν από δύο χρόνια είχαμε 200, ας πούμε, μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο. Τώρα έχουμε 15 σε PM2,5. Με όρια ασφαλείας στα 10, που σημαίνει είμαστε στα όρια ταξιολογικά της Αθήνας εδώ. Αλλά βέβαια αυτό το πλούμνιο, όπως λέγεται, δηλαδή το νέφος του καπνού, πηγαίνει προς τα κάτω, προς την Ανατολική Πελοπόννησο, και μετά περνάει, πηγαίνει, πρακτικά φτάνει μέχρι τη Λιβύη στην πραγματικότητα, περνώντας από το πλάι, από την δυτική πλευρά της Κρήτης. Δεν φτάνει στην Κρήτη, mm-hmm. δεν περνάει πάνω από την Κρήτη, αλλά στη θάλασσα, έξω από την Κρήτη.
8: Οι τιμές δηλαδή στην Πελοπόννησο είναι αυξημένες?
9: Οι τιμές στην Πελοπόννησο σε σχέση με τις φυσιολογικές τιμές είναι αυξημένες, ναι.
8: Μάλιστα.
9: Αλλά όχι τόσο, όχι πάρα πολύ, γιατί ακριβώς μιλάμε για σωματίδια τα οποία έχουν περάσει σε ένα μεγάλο βαθμό σε ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, που σημαίνει ότι μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις, είναι πιο ψηλές στη θαλάσσια περιοχή έξω από την Κρήτη παρά στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, πάμε στο Ζώη Κακαβά τώρα, τον αστυνομικό μας συντάκτη, γιατί πριν από λίγο είχαμε μια νέα φωτιά εδώ στο Λυκανοπέδιο, αυτή τη φορά στο Κοροπή. Ζώη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και στην περιοχή Δρύγκια Κοροπίου. 2:15 ενημερώθηκε η πυροσβεστική κατασκευή το συγκεκριμένο νέο, τη νέα αστεία πυρκαγιά. Είναι μεγάλη κινητοποίηση. Ενισχύθηκαν πριν από λίγο οι δυνάμεις. 63 οι πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 20 οχήματα και από αέρος υπάρχει κινητοποίηση με 2 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα. Ένα για το συντονισμό τους. Βεβαίως στην όλη επιχείρηση συνδράμει και με υδροφόρηση και ο Δήμος Κροπίας. Το τελευταίο είναι ότι 2 λεπτά μετά τις 2 είχαμε και από το ήχηση και το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα, όχι να απομακρυνθούν, να είναι σε ετοιμότητα.
0: Μάλιστα, μακάρι να λήξει.
10: Εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν είναι μένετε σε χωράφια, δεν απειλούνται για την ώρα κατοικημένες περιοχές. Αυτή την εικόνα μας δίνει για την ώρα από την πυροσβεστική.
0: Μακάρι να τεθεί γρήγορα από όλο και αυτό το μέτωπο, γιατί υπάρχει και η κούραση των προηγούμενων ημερών για τους άντρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής. Τώρα, έχουμε αυτοψίες στα σημεία πτώσης των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα Ζώη, τις οποίες πραγματοποιούν αρμόδια κλιμάκια, σε μια προσπάθεια να πέσει φως σε ακριβείς συνθήκες σύγκρουσης. Και μάλιστα το Ερνιούς είχε εξασφαλίσει και μια φωτογραφία ντοκουμέντο από το ένα ελικόπτερο που κατέληξε μέσα στη Χαράδρα.
10: Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. 2 είναι τα σημεία στα οποία μεταξύ άλλων επικεντρώνονται οι έρευνες. Το ένα είναι στον δρόμο που είναι κατά συντρίμιο το ενός ελικόπτερου, το δεύτερο είναι μέσα στη θάραδρα όπου έχουμε αυτή την φωτογραφία, όπως προείπες, ότι έχει απομείνει από το άλλο, το δεύτερο ελικόπτερο. Την όλη προανάκριση, Γρηγόρη, έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήδη έχουν οριστεί τρεις πραγματογνώμονες, έγιναν αυτοψίες, λαμβάνονται καταθέσεις από όλους τους εμπλεκομένους, ενώ θα αξιοποιηθεί και το οπτικό υλικό. Χθες το πρωί έγινε αυτοψία με τη συνδρομή ντρόν για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου και αποκλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής. Γρηγόρη.
0: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Ερνιού παρουσιάζονται τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που τεκμηριώνουν το πόρισμα και περιέχονται στην έκθεση του πραγματογνώμονα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ο Γιώργος Γεραφέντης.
11: Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνονται τα ίχνη που άφησε στα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η επαφή που είχαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα και ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έφτασε στη Δυτική Αττική. Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο φέρει μακροσκοπικά ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου, όπως τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Στη δεύτερη φωτογραφία, στο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, βλέπουμε έντονη θερμική αλλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Τα δύο καλώδια, σύμφωνα με την έκθεση της πυροσβεστικής, είχαν παράλληλη διάταξη και από τον δυνατό αέρα ταλαντώθηκαν, ενώθηκαν και προκλήθηκε το βραχυκύκλωμα.
12: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι σπινθήρες λόγω του δυνατού αέρα εκτινάχθηκαν σε απόσταση 10 έως 30 μέτρα μακριά και αφού ήρθαν σε επαφή με τη χαμηλή ξηρή βλάστηση, προκλήθηκε η πυρκαγιά.
11: Στο πόρισμα της πυροσβεστικής καταγράφονται τα τμήματα καλωδίων που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και αποτέλεσαν πιστήρια για να κατηγορηθούν οι δύο συλληφθέντες.
0: Τώρα, άνοδο της θερμοκρασίας και μελτέμια στο Αιγαίο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες, Όλγα. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ ισχυρών ανέμων, κατά τόπους ισχυρών ανέμων στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφυρέα, στις Κυκλάδες και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Παράλληλα, έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα θα φτάσουμε έως 38 βαθμούς Κελσίου, ιδίως στη Δυτική Ελλάδα, εκεί προς την Άρτα, η Τελοκαρνανία, σε τμήματα της Πελοποννήσου. Και καθώς οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία θα αυξάνει περαιτέρω. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο αναμένουμε τοπικά να δούμε ίσως και 39 και πιθανώς και 40 βαθμούς Κελσίου σε ευάλωτες περιοχές στη ζέστη. Εστιάζει κυρίως προς τη Δυτική Ελλάδα. Να πούμε ότι αυτοί οι βοριάδες θα παραμείνουν όλες αυτές τις μέρες 6 με 7 μποφόρ με μικρές αυξομοιώσεις. Θα απλώνεται λίγο η επιρροή τους εκεί και στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή και προς την Ανατολική Αττική που τώρα έχουμε και την πυρκαγιά, και στην Νότια Εύβοια. Εκεί θα βλέπουμε 6 με 7 μποφόρ, ακόμα και σε αυτές τις περιοχές.
0: Δεν βοηθούν αυτές οι συνθήκες, Όλγα, σε καμία περίπτωση.
13: Καθόλου, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ πάντως για την ενημέρωση. Να έχουμε το νου μας όλοι για το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Τώρα, σε ποιες περιοχές είναι και σήμερα σε επιφυλακή πυροσβεστική? Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστας Τσίγκας, μίλησε εδώ στη Μαρέα Γεωργίου και στο News Radio 105,8. Να τον ακούσουμε.
14: Εστιάζουμε λίγο περισσότερο με μεγαλύτερη ενίσχυση στις περιοχές όπου ο χάρτης επικινδυνότητας αποτυπώνει δείκτες υψηλούς, πολύ υψηλούς κύκλους και καταστάσεις συναγερμού όπως έγινε στο παρελθόν. Σήμερα, σε αυτή την κατηγορία δηλαδή, βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια και βρίσκεται και η Μυτιλήνη μαζί με το Χίο. Χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι άλλες περιοχές από την Ανατολική Μακεδονία, νησιάνο, Λιπόνισο, Στερεά Ελλάδα, που βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου με δείκτη 3, δηλαδή το κίτρινο χρώμα, δεν θα συμβεί κάτι το οποίο δεν θα φέρει δυσκολίες. Έχουμε πει και στο παρελθόν και μαζί σας ότι καμία πυρκαγιά δεν επεκτείνεται αν δεν ξεκινήσει, και δυστυχώς καθημερινά έχουμε πάρα πολλές ενάρξεις με διοικητικά πρόστιμα, με αυτόφορες διαδικασίες. Χθες ένας συνάνθρωπός μας, ένας πολίτης στη Χαλκιδική, έκανε θερμές εργασίες με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.
8: Και κάποιοι εδώ στην Αττική άναψαν μπάρμπεκιου χθες.
14: μπάρμπικ και στην Κηφισιά και στο Ήλιον, όχι σε αστική περιοχή, σε περιοχή πλησίων δασικής έκτασης. Είναι εγκληματικό.
8: Δηλαδή κυριολεκτικά σκέφτεσαι τι έχουν μέσα στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι.
14: Το περιγράψαν ακριβώς όπως το σκεφτόμουν και εγώ, αυτό αποτυπώνει. Δηλαδή στη Ραφίνα είχαμε μπάρμπικιου, στο Ήλιον παλικάρβουνα μπάρμπικιου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως απορεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν κατοικούν εδώ, δεν ενημερώνονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λες τι σύνδεσμα με αυτή τη θερμοκρασία όταν είναι έξω σε εξωτερικό χώρο, δεν αντιλαμβάνονται τι μπορεί να συμβεί από τη στιγμή που έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο.
0: Έλαντε εύλογη απορία από τον κύριο Τσίγκα, λοιπόν, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Τώρα, τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό επισκέφτηκε ο Νίκος Ανδουλάκης, ο οποίος ενημερώθηκε από κατοίκους, πυροσβέστες και ενωπρόεδρες κοινότητες για τις καταστροφές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Πάμε στον Διονύση Μποτώνη, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το τι είπε ο πρόεδρος του Πασόκ, Διονύση.
15: Καλό απόγευμα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στο Πόρτο Γερμανό βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, που μίλησε με πολίτες, με κατοίκους της περιοχής αλλά και αρμόδιους φορείς για το πώς έφτασε αυτή η στιγμή και έπαθε αυτή τη μεγάλη καταστροφή περιοχή. Μιλάμε για βιβλική καταστροφή και πρέπει, όπως είπε ο κύριος Ανδουλάκης, να δοθεί η πρώτη αρρωγή και όχι μόνο, αλλά και όλες οι αποζημιώσεις που εμπλέκονται οι πυρόπληκτοι σε αυτή την δοκιμασία. Επίσης, ζήτησε ο κύριος Ανδουλάκης να ενημερωθεί η Βουλή για τα προγράμματα τα οποία και τα κονδύλια έχει που έρθει στη χώρα μας και πώς αυτά έχουν αξιοποιηθεί και ποιος τα αξιοποίησε. Αλλαγή του μοντέλου επίσης ζήτησε ο κύριος Ανδρουλάκης της πολιτικής προστασίας. Δεν αποδίδει αυτά που θέλουμε. Έργα και όχι λόγια, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Διονύση Μποτώνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η πολιτική προστασία λοιπόν στη χώρα πρέπει να αποκτήσει άλλο δόγμα, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
16: Το κράτος πρέπει να το στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες όπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής. Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα. Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές, γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλες πολιτικές αντιδράσεις. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
17: Γρηγόρη, αναμονή των αντιδράσεων από τα κόμματα σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια. Να πούμε όμως ότι ακούσαμε πριν από λίγο τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Ανδουλάκη, ο οποίος επεσήμανε την αλλαγή που πρέπει να υπάρξει στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας. Να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύουν και ένα ακόμα ζήτημα. Το βασικό πρόβλημα, λένε ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης, από το ΠΑΣΟΚ είναι ο συντονισμός. Εκ του αποτελέσματος, είπε, φαίνεται ότι η προετοιμασία έγινε, δεν ήταν αρκετή. Και δεν ήταν αρκετή και φαίνεται από αυτό το οποίο είχαμε. Να σου πω ότι και από την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα βρέθηκε ο κύριος Χατζηγιαννάκης στα Καμένα. Σήμερα και στο Πόρτο Γερμανό και στη Μάνδρα είχε συνάντηση μάλλον με τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, βρέθηκε στα Βίλια. Οι δηλώσεις από εκεί λένε του κ. Χατζηγιαννάκη ότι θα πρέπει να γίνει γρήγορα, να γίνουν γρήγορα απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου ο κόσμος να ανακουφιστεί και να προστατευτεί. Δυστυχώς, είπε ο κ. Χατζηγιαννάκης, στη χώρα μας τη βρίσκουν πάντα προετοίμαστοι οι φυσικές καταστροφές. Κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης είχαμε και από το ΚΚΕ και από τον κ. Βελόπουλο και από τον κ. Κωνσταντοπούλου. Ο κ. Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας, είπε ότι το ΚΚΕ είχε επανειλημμένα και έγκαιρα προειδοποίηση για τους κινδύνους. Είμαστε, είπε, γεμάτη οργή, γιατί η κυβέρνηση ήξερε όλα αυτά και δεν παρολάμβανε τα ίδια λόγια και τις ίδιες δικαιολογίες. Και ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι για τις αποζημιώσεις πώς η κυβέρνηση θα τις αμφισβήτησε αν θα τρέξουν τόσο γρήγορα και η κριτική είχαμε, όπως είπαμε, και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αλλά αναμένουμε και τις αντιδράσεις.
0: Βέβαια, τι θα πούν για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στάση αναμονή στηρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου με το βλέμμα στις νέες διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Νωρίτερα πάντως η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα $80 το βάρελι, ενώ εδώ στην Ελλάδα τα δηληστήρια ήδη ανακοίνωσαν χαμηλότερες τιμές για όλα τα καύσιμα κίνησης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
19: Η πτώση στην τιμή χοντρικής θα συνεχιστεί και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Εκτιμάται μάλιστα ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε σημαντικά χαμηλότερες τιμές και στην Αντλία. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Σήμερα το πρόσημο στις διεθνείς αγορές είναι θετικό. Είναι ξεκάθαρο από την πορεία που θα δούμε των τιμών το τελευταίο διάστημα ότι το βλέμμα είναι στραμμένο εξ ολοκλήρου στον περσικό κόλπο και οι αγορές ετοιμολογούν τις προσδοκίες για μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού. Στις 9 Ιουλίου το Brent υποχώρησε στα $76. Μερικές μέρες αργότερα, λόγω της κλιμάκωσης και πάλι της έντασης, εκτοξεύτηκε στα 100, ενώ μετά από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις πτωτικές κινείται στην περιοχή των $80 το βαρέλι. Μάλιστα νωρίτερα σήμερα είχε υποχωρήσει και κάτω από αυτό το φράγμα. Η αποκλιμάκωση τώρα αυτή αρχίζει να αποτυπώνεται, όπως είπαμε, και στις δηληστηριακές τιμές των καυσίμων. Έχει ξεκινήσει καλά από ό,τι φαίνεται ο Αύγουστος για τους καταναλωτές. Θα δούμε λοιπόν τις σημερινές τιμές. Με αυτές τις τιμές εφοδιάζονται τα πρατήρια από σήμερα. Μόλιβδη 1,42 με πτώση 2,5% από τις αρχές του μήνα. Το ντίζελ με μεγαλύτερη πτώση 7,8%.
0: Προβληματισμός σε κάθε περίπτωση για την ακρίβεια με φόντο της εξελίξης στη Μέση Ανατολή. Τώρα στην τελική ευθεία εισέρχεται η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, καθώς κλιμακώνεται η διαπραγματεύση μεταξύ των επιχειρήσεων και της πολιτείας για το τελικό πακέτο προϊόντων που θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία από τις 31 Αυγούστου. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτη Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άκη.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτό που απομένει είναι να ολοκληρωθούν δύο λίστες. Η πρώτη λίστα είναι με τους προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ που θα συμμετέχουν. Τα σούπερ μάρκετ είναι υποχρεωτικά, είναι όλα. Οι προμηθευτές, αν και δεν είναι υποχρεωτικό για όλους, θα συμμετέχουν σχεδόν όλοι. Δηλαδή οι μεγάλοι προμηθευτές, όπως μαθαίνουμε, θα συμμετέχουν. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή σε μια πρόχειρη λίστα που υπάρχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, είναι γραμμένοι περίπου 60 με 65 προμηθευτές. Είναι μεγάλες εταιρείες κυρίως τροφίμων, αλλά όχι μόνο τροφίμων, και ειδών νοικοκυριού, ειδών προσωπικής υγιεινής. Είναι αυτοί δηλαδή οι οποίοι δίνουν στα σούπερ μάρκετ τα προϊόντα τα οποία πηγαίνουμε εμείς μετά ως καταναλωτές και τα αγοράζουμε. Θα συμμετέχουν και όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Οι κωδικοί τώρα διαμορφώνονται και αυτοί μεταξύ τους, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές συναποφασίζουν ποιους κωδικούς θα βάλουν. Με 1.100 κωδικούς συμπεριλαμβανομένων και κωδικών που έχουν να κάνουν με σχολικά είδη, γιατί η περίοδος εφαρμογής της συμφωνίας, όπως πολύ σωστά είπες, είναι από 31 Δεκεμβρίου μέχρι 31, από 31 Αυγούστου.
0: Συγγνώμη, 31 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Ναι.
20: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Άρα είναι μέσα και ο μήνας που ανοίγουν τα σχολεία, μεγάλες οι ανάγκες των νοικοκυριών για τα παιδιά τους, άρα είναι μέσα και πάνω από 100 κωδικοί που είναι σχολικά ήδη. Τώρα, τι μειώσεις θα πρέπει να περιμένουν οι καταναλωτές? Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως φτιάχθηκε στην αρχή η συμφωνία, από 5% μέχρι 20%, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι καταναλωτές ελπίζαμε ότι θα πάμε στο 20%. Φαίνεται όμως ότι τελικά η αγορά, για πολλούς και διάφορους λόγους, καταρχάς γιατί υπάρχουν πιέσεις από την ενέργεια. Τα κάψιμα δηλαδή δεν λένε να πέσουν σε τέτοιο βαθμό που να μπορέσουν να γίνουν καλύτερες προσφορές. Και άρα και το μεταφορικό και όλο το παραγωγικό κόστος είναι μεγάλο. Αυτό λοιπόν που θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες μιλάνε για τελική μείωση στο ράφι περίπου στο 7% συν πλην, μέσο όρο. Κάποιοι θα είναι και κάτω από 7, κάποιοι θα είναι και πάνω. Mm-hmm. Θυμίζω ότι το ελάχιστο ποσοστό είναι το 5%. Άρα ό,τι μείωση δούμε θα είναι πάνω από 5%. και να κλείσω λέγοντας ότι θα υπάρχουν όλες οι κατηγορίες που είναι βασικές για το νοικοκυριό. Δεν θα δούμε δηλαδή μέσα προϊόντα τα οποία είναι περιττά. Θα δούμε βασικά τρόφιμα, βασικά είδη καθαρισμού του σπιτιού και βασικά είδη ατομικής υγιεινής.
0: 800 κωδικούς μέχρι στιγμής, ο δόσης κωδική περιλαμβάνει
20: και
0: το πακέτο.
20: Και πάμε για 1000 με 1100.
0: Ναι, και γύρω στο 7, λίγο πάνω, λίγο κάτω της 100 η μείωση. Από τις πληροφορίες. Άκια Θανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επικαλούμενος πρόσφατα στοιχεία έρευνας της ΠΑΛΣ για το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Γιάννης Χατζηδοδοσίου, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και είπε ότι το 97% των ερωτηθέντων αναδεικνύει ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα της καθημερινότητας. Όπως εκτίμησε, χωρίς άμεσες παρεμβάσεις, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ο Αύγουστος να εξελιχθεί σε ένα μήνα με ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του πληθωρισμού. Αναφορά και στο ζήτημα του κόστους των καυσίμων.
1: Για την ακρίβεια, το 83% απάντησε ότι τους απασχολεί από πάρα πολύ έως πολύ και 14% μέτρια. Δηλαδή, φυσικά όλο μαζί είναι 97%. Είναι υψηλότερο από τις προηγούμενες χρονιές, γιατί όλα τα χρόνια είναι ψηλά. Όταν λοιπόν φτάνει το 97% να απασχολεί την ακρίβεια, αυτό σημαίνει και σε μεσαία και σε υψηλά εισοδήματα αποτελεί σοβαρό θέμα. Το δε θέμα της ακρίβειας, να σας πω κύριε Μπαλτατζή, θα είναι χειρότερο μέσα στο μήνα Αύγουστο, όπως δήλωσα πρόσφατα.
8: Γιατί
1: αυτό που επηρεάζει την ακρίβεια είναι οι τιμές των καυσίμων. Έχω ξαναπεί τα προϊόντα για να παραχθούν.
8: Εκεί είναι ένα σανσέρ όμως, κύριε Χατζη Θεοδοσίου. Δηλαδή, οι τιμές των καυσίμων είναι ένα σανσέρ. Και εξαρτώνται ευθέως, βλέπουμε, από αυτό την τεράστια εκκρεμότητα του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου με το Ιράν.
1: Ναι, με μια διαφορά. Το πρόβλημα των καυσίμων στην Ευρώπη, ίσως για όλο τον πλανήτη. Η διαφορά είναι ότι απαντάω στο θέμα του πληθωρισμού, ότι εφόσον δεν μπορείς να αντιθασέψεις την τιμή, τότε είναι επακόλουθο ότι θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια, μεγαλύτερο πληθωρισμό, ότι όλα για να παραχθούν χρειάζονται καύσιμα και να μεταγενηθούν καύσιμα. Mm-hmm. Αν ρωτάτε τι μέτρα πρέπει να πάρει, γιατί απαντούσα, γιατί η ακρίβεια είναι υψηλή και θα είναι ακόμα υψηλότερη.
0: Τώρα και όλα αυτά με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, πρόοδος διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα του Στρέιτ του Ορμούζ, διαπιστώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία μπορεί να είναι άμεση. Ωστόσο, το Ιράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται μόνο με το Ομάν για την προσωρινή διευθέτηση διαχείρισης των στενών. Πάμε στην αυτοσύνταξη και στην Ελένα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το καυτό αυτό ζήτημα που αφορά τον πλανήτη ουσιαστικά. Ελένα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Στις τελευταίες δηλώσεις, λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ με το Ιράν, η οποία μπορεί να είναι άμεση ακόμη και σήμερα, είπε μέσα σε 48 ώρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε σε διαφορετική περίπτωση με σκληρό χτύπημα το Ιράν. Είπε μάλιστα ότι γνώριζαν ότι αν δεν γίνονταν διαπραγματεύσεις, τότε ήμασταν έτοιμοι για τη μεγαλύτερη επίθεση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και γι' αυτό ήθελαν τις διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά του βεβαίως το Ιράν εξακολουθεί να λέει ότι συνομιλεί μόνο με το Ομάν για μια προσωρινή διευθέτηση της διαχείρισης των στενών του Ορμούζ και λέει ότι το αν θα είναι μόνιμο το άνοιγμα των στενών εξαρτάται από τον τρόπο συμπεριφοράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει πάντως ότι η συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και Ομάν προβλέπει τη διέλευση των πλοίων από το βόρειο διάδρομο, δηλαδή κοντά στις ακτές του Ιράν και την έξοδό τους νοτιότερα. Με κάποιας μορφής διόδια και η συμφωνία αυτή προβλέπεται να είναι για 60 ημέρες.
0: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ανησυχία για την ασφάλεια του Αμερικανού Προέδρου, Ελένα, προκαλεί εμφάνιση ενός ενόπλου σε χώρο λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια.
21: Ναι, η σύλληψη αυτού του ανθρώπου του άνδρα έγινε το Σαββατοκύριακο και σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά συνελήφθη στους χώρους γηπέδου Γκόλφου που πρόκειται να το επισκεφτεί σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Καλιφόρνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος τέτοια θέματα ασφάλειας. θυμόμαστε και την επίθεση εναντίον του στην προεκλογική του εκστρατεία πριν από τις προεδρικές εκλογές του 24, αλλά και τη σύλληψη άλλου άνδρα, ο οποίος σχεδίαζε να επιτεθεί με όπλο κατά του Αμερικανού Προέδρου σε γήπεδο γκολφ στην Φλόριντα.
0: Τώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο με τον Ουκρανικό πόλεμο. Είχαμε νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στο Κίεβο, με απολογισμό 17 νεκρούς. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι Ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της Ρωσίας, όμως, από την άλλη πλευρά.
21: Ακριβώς. Πρόκειται για μια νέα σφοδρότατη επίθεση των Ρώσων κατά του Κιέβου, με τουλάχιστον 17 νεκρούς και 44 τραυματίες, όπως αναφέρουν οι Ουκρανικές αρχές. Στόχος έγιναν αποθήκες αλλά και ένα 20-όροφο κτίριο. Μάλιστα, τα σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμια. Επίσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι, ανέφερε ότι σε σχέση με πέρσι η προμήθεια της Ουκρανίας σε αντιοροπορικό υλικό, πυράβλους, είναι 3 φορές χαμηλότερη, και ζήτησε και πάλι να υπάρξει η βοήθεια προς την Ουκρανία για την αντιοροπορική της άμυνα, κυρίως σε ό,τι αφορά τους βαλιστικούς πυράβλους. Από την πλευρά της, η Ουκρανία επιτέθηκε εκ νέου με ντρόουν στο έδαφος της Ρωσίας, αυτή τη φορά στην περιφέρεια Τούγλα, νότια της Μόσχας, όπου και πάλι έγιναν στόχος αποθήκες της εταιρείας διαδικτυακού λιανικού εμπορίου Wildberries. Αυτή τη φορά δεν υπήρξαν τραυματίες, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.
0: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, με τα όσα έγιναν στη Γερμανία, εκεί όπου οι αρχές ερευνούν περιστατικό με σύγκρουση εμπορικού αεροσκάφους με υπτάμενο αντικείμενο στο αεροδρόμιο της Λειψίας χθες το βράδυ, Έλενα.
21: Ναι, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, πρόκειται για 2 σοβαρά περιστατικά στο ίδιο αεροδρόμιο της Λειψίας. Αναχαιτίστηκε ένα ντρόουν, όπως επιβεβαιώνει και το ΝΑΤΟ, κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, ενώ σε ένα άλλο περιστατικό υπήρξε και η πρόσκρουση εμπορικού αεροσκάφους, επίσης κατά τη διάρκεια της απογείωσής του, με υπτάμενο αντικείμενο. Αυτό το αεροσκάφος υπέστη πολύ μικρές ζημιές και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ανόβερο. Τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνουμε, οι έρευνες για την προέλευση αυτών των αντικειμένων. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, το ένα από αυτά τα ντρόουν έφερε εκρηκτικό μηχανισμό και πυροκροτητή, ενώ για ορισμένες ώρες έκλεισε το αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ κλειστός παραμένει ένας διάδρομος απογείωσης.
0: Πολύ σοβαρό το περιστατικό αυτό. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
18: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια απίστευτη ιστορία στην περιοχή του Μιστρά. Γιος κρατούσε στην κατάπτυξη του νεκρό πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξη. Σοκαρισμένη βεβαίως η τοπική κοινωνία. Για 2,5 χρόνια έψαχνε κανείς τον άνθρωπο αυτό. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο.
2: Του Μεστά και της Σπάρτης, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο. Όλα αυτά άρχισαν να ξετυλίγονται χθες ουσιαστικά, όταν οι αστυνομικοί, έχοντας καταγγελίες το τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες μας, είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τον 55χρονο τις τελευταίες ημέρες. Τον κάλεσαν προκειμένου να του ζητήσουν κάποιες εξηγήσεις, χωρίς να του αναφέρουν το λόγο, τα γραφεία της αστυνομικής διεύθυνσης στην Σπάρτη. Εκεί, όταν έφτασε, τον ρώτησαν για τον 55χρονο πατέρα του, ο ίδιος αρχικά ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του διαβίει στην Αθήνα και μένει, τον φροντίζει μια οικιακή βοηθός. Όταν πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι είναι ψευδής αυτός ο ισχυρισμός, τότε παρουσία δικαστικού λειτουργού τον οδήγησαν σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά, όπου διατηρεί, ο οποίος βρίσκεται κλειστός τα τελευταία χρόνια, διατηρεί ο 55χρονος, αλλά τον χρησιμοποιούσε και ως κατοικία. Και εκεί, κάνοντας έρευνα στο υπόγειο, σε έναν επαγγελματικού τύπου καταψύκτη, βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο έβριμα, καθώς
20: εκεί βρέθηκε ισορρός του ηλικιωμένου άνδρα, γεννηθεί το 1936 ο συγκεκριμένος άνδρας. Τώρα εκεί ομολόγησε, όπως αντιλαμβάνεσαι Γρηγόρη, την πράξη του, ισχυρίστηκε στις αρχές ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου 2,5 χρόνια από παθολογικά αίτια και ο ίδιος προέβη σε αυτή την πράξη γιατί αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και προκειμένου να λαμβάνει, να συνεχίσει να λαμβάνει παρανόμως.
0: Και δεν αναζήτησε κανείς τον άνθρωπο, ούτε η αδελφή του 55χρονου.
20: Αδελφή του, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κάνει κάποιες ενέργειες αναζητώντας τον πατέρα της. Φαίνεται ότι είναι στο πλαίσιο της προανάκρισης, παίζει ρόλο και η δική της κατάθεση. Σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, Γρηγόρη, είχε άσχημες σχέσεις με τον αδερφό της. Μάλιστα, μας προξένησαν ιδιαίτερη εντύπωση και τα πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας που είχε πάρει ο συγκεκριμένος. Πάντως, να σου πω ότι πέρασε την. Έξω από τον ξενώνα εννοώ, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων σήμερα. Παρέμεινε για περίπου μία ώρα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, σύμφωνα με τον δικηγόρο του. Έλαβε προθεσμία για την Παρασκευή. Παίζει καθοριστικό ρόλο, πάντως, να πούμε, κλείνοντας με αυτό, η πραγματογνωμοσύνη του ιατροδικαστή που θα καθορίσει τόσο τον ακριβή χρόνο του θανάτου, όσο και τα ακριβή αίτια, καθώς το κατηγορητήριο θα αλλάξει, αν δεν είναι φυσικά τα αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου.
0: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τη δήλωση ο κύριος Άγης Κοκορός, είναι ο δικηγόρος του 55χρονου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Ρινιούς Ρέντ 105,8 και στο Μάκη Πολάτο.
3: Είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο υπόθεση. Πρόκειται να λάβει προθεσμία, όπως δικαιούται, έχει νόμιμο οικονομικό δικαίωμα. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο από το ότι η υπόθεση δυστυχώς έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό διαστρεβλωθεί.
4: Εννοείται έχει διαστρεβλωθεί από τα μέσα ενημέρωσης, από τις αστυνομικές αρχές. Μπορείτε να
3: καμία περίπτωση από τις αστυνομικές αρχές και όχι ηθελημένα από τα μέσα.
4: Ναι.
3: Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση.
4: Μπορείτε να μας βοηθήσετε ακριβώς για να βάλουμε την υπόθεση στις πραγματικές της διαστάσεις. Ο 90χρονος βρέθηκε πράγματι σε καταψύχτη.
3: Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω στην παρούσα φάση. Καταλαβαίνετε, είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο.
4: Ναι.
3: Θα είμαι σε θέση μετά τα περισσότερα στάδια της διαδικασίας.
0: Απίστευτη πραγματική ιστορία, πραγματικά ιστορία. Φεύγουμε το Μυστήρα και πάμε στη Σύρο τώρα και στο έγκλημα που έχει συγκλονίσει το νησί, της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που τη σκότωσε προφυλακίστηκε, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες καθώς υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για την τραγωδία. Συνδεόμαστε με τη Σύρο και τη Λίνα Θεολογίου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε προσωρινή κράτηση ήταν και τελικά εχθές ο κατηγορούμενος για το διχονική επίθεση στη Σύρο που κόστησε τη ζωή της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ. Το Συμβούλιο Επιμελητικών συνεδρίασε μετά τη διαφωνία που είχαν εισαγγελέα και ανακρίτρια την προηγούμενη εβδομάδα και τελικά αποφάσισαν, όπως είπαμε, την προσωρινή του κράτηση. Ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό όλες τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, τώρα με την απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές της Κύου. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη με κάποιους περιοριστικούς όρους. Να πούμε τώρα ότι τα νεότερα αυτά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Συμβούλιο φαίνεται να εξετάζει τελικά, να άκουσε τους ισχυρισμούς της πολιτικής αγωγής, οι οποίοι υποστηρίζουν, οι δικηγόροι της οικογένειας του θύματος υποστηρίζουν πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός της οικίας. Και αυτό, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύεται και από το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει, που δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει τρέχοντας από το σπίτι σε κατάσταση με κινήσεις και συμπεριφορά που δεν δείχνουν να είναι τραυματισμένη.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις αυτές και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, Λίνα, για τα όσα έγιναν στο νησί της Μυκόνου, εκεί δίπλα από εσάς, εκεί όπου ένας τουρίστας έπεσε θύμα κλοπής με ένα πολύ περίτεχνο τρόπο, ας το πούμε έτσι.
22: Ναι, μια ιδιαίτερη υπόθεση στην Μύκονο εχθές, όταν 35χρονο συμμεταπός, οδηγός σε τρανσφερ οχήματος, μετέφερε έναν αλλοδαπό 29χρονο κάτοικο Πολωνίας ενάντια συμφωνημένου αντιτίμου στον προορισμό του. Ο οδηγός κράτησε ως εγγύηση μέχρι να του καταβληθεί το αντίτιμο κάποια προσωπικά αντικείμενα του 29χρονου, τα οποία ωστόσο σε κάποια ολιγόλεπτη στάση του οχήματος όπου ο 29χρονος αποβεβάστηκε από το όχημα, ο οδηγός διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα αντικείμενα αυτά αξία συνολικής 75.000 περίπου ευρώ. Πρόκειται για μια τσάντα, επώνυμη τσάντα και ένα ακριβό ρολόι. Οι αστυνομικοί της Μυκόνου τον εντόπισαν στη συνέχεια, τον συνέλαβαν, καταστρέφηκαν τα αντικείμενα και στη συνέχεια τα επέστρεψαν στο δικαιούχο και ο δράστης αντιμετωπίζει την κατηγορία της υπεξαίρεσης και θα οδηγηθεί σήμερα στην εισαγγελία πρωτοδικών.
0: Λίνα Θεολογίου, τους ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μπαράζ αποχωρήσαν από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά τη διαγραφή του Θανάση Ευγερινού, που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος για τις αιχμές που άφησε η απαράκεντρα. Νέες αποχωρήσεις είχαμε από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Ευγενία Λούζο θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μία αποχώρηση διαδέχεται την άλλη στο μόλις δύο μηνών κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, μετά και την προημερών αποχώρηση του εκπροσώπου τύπου Θανάση Αβερίνου. Χθες αποχώρησε και παρουσιάστρια της ιδρυτικής διακήρυξης στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Μουτσάτσου, καθώς και δύο ακόμη στελέχη, η Μαρία Ιωαννίδου και συνδικαλιστής Τάκης Κοτσόργος. Μάλιστα, ο κ. Κοτσόργος, μέλος του αγροτικού τομέα, δήλωσε στην επιστολή παραίτησής του πως δεν αποχωρεί από το κόμμα για την Δημοκρατία, αλλά αποχωρεί για μία αυταπάτη σχετικά με την καταπάτηση κάθε έννοιας δημοκρατίας στο εσωτερικό του συγκεκριμένου κόμματος. Μάλιστα, χθες, Γρηγόρη, στην ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος έγινε λόγος για απόπειρα σφετερισμού και διάσπαση άδειλων συμφερόντων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιοι προσπάθησαν να απομακρύνουν την κυρία Καριστιανού από την ηγεσία του κόμματος, φωτογραφίζοντας το διαγραφέντα Θανάση Αυγερινό, ο οποίος μάλιστα συνεχίζει να αναρτά σκληρές αιχμές με στόχο την κυρία Καριστιανού αλλά και την κυρία Γρασία. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαν προηγηθεί προμηνώς και καταγγελίες του πραγματογνώμονα Βασίλη Κοκοτσάκη για το ίδιο θέμα, για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος. Σήμερα, δεν μιλώντας στην ΕΡΤ News, σημειώσει πως δεν πρόκειται για ένα προσωποπαγές κόμμα.
0: Και εξαπέλυση βεβαίως πειρά ανάμεσα.
5: Ναι, και για τις δύο Μαρίες του
0: Ωραία.
5: Κόμματος.
0: Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά, Ευγενία Λούση. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτου.
6: Δυστυχώς όμως, στην πορεία διαπίστωσα, μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά στη συνέχεια από ό,τι φάνηκε και πολλοί άλλοι, ότι η κατεύθυνση αυτή αφήσε ουσιοδός από την εξαγγελθήσα συνεχώς ως αίτημα. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση κλπ., διαμορφώθηκε ένα πολύ συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα κάτω της μιας παλάμης. Συγκεκριμένα δύο πρόσωπα. Και με λογικές απλών μηχανισμών, παρασκηνιακών ανταγωνισμών.
4: Ποια είναι αυτά τα δύο πρόσωπα, κύριε Κοκοτσάκη?
6: Είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού και η κυρία Μαρία Γρατσία. Αυτά ήταν τα δύο πρόσωπα που πρωταγωνιστούσαν σε κάθε. Υπήρχε άλλωστε και η περιβόητη συζήτηση, τι κουβεντιάζεται, ένα το πούμε στη Μαρία. Δηλαδή, είχε διαμορφωθεί αυτό το μοντέλο συζήτηση. Ό,τι και αν ήταν, ό,τι αν συζητούσαν και τα όργανα τα οποία έγιναν, ήταν άτυπα όργανα. Δημιουργήθηκαν δηλαδή από εμάς τους ίδιους. Και το οποίο τώρα αμφισβητείται κιόλας, ότι θέλαμε να υπαρπάξουμε κάτι με αυτό.
4: Λέτε δηλαδή ότι δεν είναι ένα κόμμα αρχών, αλλά ένα προσωποπαγές κόμμα,
6: Όμοιό του δεν νομίζω ότι έχει ξαναγεννηθεί στη χώρα.
0: Τώρα, συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θαδωρή Λιβάνου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία Μιχάλη Μπεκίρη, είχε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έκανε λόγο για ένα έργο που θα αλλάξει την εικόνα της πόλης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η νέα ΔΕΘ θα είναι έτοιμη το 2030. Ενώ ο κ. Αγγελούδης χαρακτήρισε μεγάλο ζητούμενο τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 στρεμάτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ταχείας υλοποίηση του σχεδιασμού. Θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030 και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των διάλογων που είχαν μπροστά στις

0: Η χρονική συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς έχουμε κάνει πια μια πολύ σημαντική πρόοδο στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και θέλω να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε, διότι πιστεύω ότι έχει πια βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός ο οποίος καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης, αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή, και νομίζω ότι πράγματι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί.
1: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή, αλλά και για τη συνεργασία. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Άρα το στοίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει την μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, ενώ οι φορείς με τον Δήμο, προκειμένου να υλοποιηθεί στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.
2: Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, για τον τρίτο προκριματικό γύρο Champions League, Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος χωρίς γκολ απέναντι στην Αϊμέγγεν στο Γιώργος Καραϊσκάκης, και βέβαια όλα θα κριθούν την ερχόμενη Τρίτη στη ρεβάνα της Ολλανδίας, ενώ απόψη σκητάλη παίρνει ο Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Conference League. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. 9:30 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού εδώ στο ΑΚΑ, κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Φαβόρι μεγάλο, θα έλεγα. Ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να κερδίσει απόψε, και μάλιστα θα έλεγα με ένα καθαρό. Σκόρο στη ρεβάντς να είναι πιο εύκολη. Ο Ολυμπιακός χτες το βράδυ, όπως και είναι παίκτης Πανέμου και ο Λιβάη Γκαρσία, χτες τα ξημερώματα μετά τις 12 ανακοινώθηκε από τους πράσινους η μεταγραφή με δανεισμό του πρώην παίκτη της ΑΕ και νυν της Σπαρτάκ Μόσχας, ενώ ο Ολυμπιακός χτες το βραδάκι στο Καραϊσκάκης δεν κατάφερε με δανεισμό του πρώην παίκτη της ΑΕ και νυν της Σπαρτάκ Μόσχας, ενώ ο Ολυμπιακός χτες το βραδάκι στο Καραϊσκάκης

Επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί αγροτές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, 981 και 91,2 για την Κομωτινή και για το υπόλοιπο δίκτυο

στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 96,3 στην Καβάλα, 101,5 στις Σέρες, 103,5 στην Οριστιάδα, 101 FM στο Βόρειο Εύρο και φυσικά και από το Ερτέκο εκπέμπουμε κανονικά μέσω του διαδικτύου. Σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μπορείτε να ακούτε όχι μόνο εμάς, αλλά και οποιοδήποτε ραδιόφωνο περιφερειακό ή κεντρικό της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το Bar RT είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι, 3 με 4, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Και ξεκινήσαμε έτσι τα κοκτέιλ με δυνατά κοκτέιλ, μεσημεριάτικα, με Phil B, ένα από τα αγαπημένα μου τουλάχιστον τραγούδια του Ιρλανδού ροκ κιθαρίστα και τραγουδοποιού του Rory Gallagher. Ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο ένατο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Top Priority. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1979 μεν, αλλά έγινε γνωστό και διάσημο τη δεκαετία του 90 δε. Ο τίτλος και οι στίχοι εμπνέονται από τη ζωή του Kim Philby. Είναι ένας διαβόητος Βρετανός διπλός κατάσκοπος που αυτομόλυσε στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Ο Γκάλαχερ ήταν φαν αυτών των ιστοριών και τέτοιων μυθιστορημάτων κατασκοπίας, συνωμοσιών κλπ. Λοιπόν, αυτός ο διπλός κατάσκοπος αυτομόλυσε στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Και φυσικά εδώ ο Γκάλαχερ απέδωσε αριστοτεχνικά την κλειστοφοβική ατμόσφαιρα της παρανοϊκότητας, της προδοσίας. Και κάτι που θα παρέπεμπε έτσι στη Μόσχα και στην Ανατολή γενικότερα. Ο Γκάλαχερ χρησιμοποίησε στο κομμάτι ένα ηλεκτρικό σιτάρ, Coral Electric Sitar, έτσι το γράφει πάνω στο δίσκο, το οποίο το δανείστηκε από τον Pete Townshend, τον Who, και συνδυάζοντας το με το ηλεκτρικό blues rock στυλ του, σηματοδότησε κιόλας με το Top Priority, όλο το άλμπουμ, μια επιστροφή σε ένα πιο σκληρό κιθαριστικό hard rock ήχο για αυτόν τον Ιρλανδό μουσικό και ανέδειξε τη συνεργασία του με το συμπαγές τρίο που αποτελούσαν ο ίδιος, ο διαχρονικός μπασίστας του ο Τζέρι Μακαβόη και ο ντράμερ ο Τεντ Μακένα. Και παίζοντας έτσι το Phil B και ακούγοντας το καμιά 5-6 φορές πίσω στο γραφείο της παραγωγής, εκεί που σχεδιάζεται όλη η εκπομπή, βρήκα και άλλα πράγματα τα οποία είτε είναι επηρεασμένα από τον Γκάλαχερ είτε επηρέασαν τον Γκάλαχερ. Και αυτό εδώ το σχήμα που θα σας πω και αυτό το τραγούδι είμαι σίγουρος ότι έχει επηρεάσει τον Γκάλαχερ, αν και θα τους ακούσουμε σε μια διασκευή. Θα μας πούν το One More Heartache. Είναι μια διασκευή της κλασικής επιτυχίας του Marvin Gaye και των Miracles, την οποία την είπε έτσι με χαρακτηριστική παθιασμένη φυσαρμόνικα και χαρακτηριστικά παθιασμένα φωνητικά ένας εξαιρετικός Αμερικανός μουσικός, ο Paul Butterfield. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στον τρίτο δίσκο του συγκροτήματος του Butterfield με τίτλο The Resurrection of Big Boy Crash Hole. Κυκλοφόρησε το 1967 αυτό το άλμπουμ και σηματοδότησε μια κομβική καμπή στην καριέρα της μπάντας. Ο τίτλος του άλμπουμ κάνει αναφορά στο ψευδώνυμο που υιοθέτησε ο κιθαρίστας Elvin Bishop, ενώ η ηχογράφηση αποτυπώνει την αλλαγή πλεύσης του όλης της μπάντας που λεγόταν Paul Butterfield Blues Band, από το αμυγός ηλεκτρικό Chicago Blues προς ένα πιο πλούσιο soul και rhythm and blues ήχο. Και αυτή η ηχητική διεύρυνση επιτεύχθηκε με την προσθήκη ενός ολοκληρωμένου τμήματος πνευστών, στο οποίο μάλιστα συμμετείχε και ο νεαρός τότε σαξοφωνίστας ο Dave Sanborn. Και προσέδωσε στο group όλο αυτό το θέμα με τα πνευστά, μια νέα εκρηκτική ενέργεια που συνδυάζει την αυθεντική blues ρίζα με τη soul της Motown, από την οποία βγήκε το κομμάτι και φυσικά και ο Marvin Gaye.
Λοιπόν, όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar Earth και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι για πολλά καλά δυνατά rock μουσικά κοκτέιλς σήμερα μέχρι τις 4.

Αυτό ήταν το Blue Mist και είναι ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και χαρακτηριστικά κομμάτια των Mama's Pride. Η Mama's Pride είναι ένα αμερικάνικο συγκρότημα από το Νότο και μάλιστα έχουν έτσι ένα σύμπλεγμα country και rock. Δημιουργήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 70 στο Σεντ Λούις, στο Μιζούρι, από τα αδέρφια Pat και Danny Liston και φυσικά ο Max Baker ήταν και αυτός ένας από τους βασικούς συντελεστές. Το τραγούδι περιλαμβάνεται το Blue Mist, ακούσαμε, στον ομώνυμο ντεμπούτο δίσκο τους, ομώνυμος προς το όνομά τους, στο όνομα του συγκροτήματος, Mama's Pride δηλαδή, κυκλοφόρησε το 1975 και είχαν στην παραγωγή το σπουδαίο Arif Mardin, που ήταν ο παραγωγός των Allman Brothers. Με τον Blue Mist η μπάντα αποτυπώνει ένα εξαιρετικά μελωδικό laid-back νότιο ήχο. Συνδυάζουν δίπλες κιθάρες, ταξιδιάρικα φωνητικά και δεύτερες φωνές και πλούσιες αρμονίες. Και έτσι σου έρχονται στο νου συγκροτήματα όπως η Marshall Tucker Band, η Lynyrd Skynyrd, η Outlaws και φυσικά ο Rory Gallagher. Στα ακουστικά του βέβαια παίξηματα. Για τη συνέχεια έχουμε το Life on the Line, ένα δυναμικό ηλεκτρισμένο blues κομμάτι από έναν Ολλανδό κιθαρίστα, ο οποίος ο Julian Sass είναι αυτός για τον οποίο γίνεται ο λόγος. Το κομμάτι αυτό περιλαμβάνεται στο ομώνυμο άλμπουμ του Life on the Line. Είχε κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ 2002. Ο Sass είναι ένας από τους πιο σεβαστούς δεξιοτέχνες της κιθάρας στην ευρωπαϊκή blues σκηνή και έχει επηρεαστεί βαθιά και το έχει δηλώσει και ο ίδιος δηλαδή από θρύλους όπως ο Rory Gallagher, ο Jimi Hendrix, ο Stevie Ray Vaughan και αυτό το πράγμα θα το ακούσετε να αποτυπώνεται καθαρά στα εκρηκτικά του solo, στο επιθετικό του slide παίξιμο και στη βραχνή παθιασμένη ερμηνεία του. Το Life on the Line αλλά και ολόκληρος ο δίσκος εμπυκνώνουν την ουσία του Hard Driving Power Trio ήχου που είναι γεμάτος από ακατέργαστη ενέργεια, δυνατά κιθαριστικά σόλα και στίχους που πραγματεύονται τις δυσκολίες, το ρίσκο και την αφοσίωση στη ζωή ενός περιοδεύοντος μουσικού που παίζει τα πάντα και πάντα στα όρια. Έτσι είναι το Life on the Line. Εσείς τώρα, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με τον Μπαρέρτ και με την ΕΡΤ Κομωτινής και με το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μπορείτε να το κάνετε αφόβα και ανέξοδα από το λογαριασμό σας στο Messenger και το λογαριασμό της ΕΡΤ Κομωτινής φυσικά στο Messenger. ΕΡΤ Κομωτινής, έτσι αναζητήστε μας. Το ΕΡΤ βέβαια με κεφαλαία γράμματα όπως και το πρώτο κάπα από το Κομωτινή. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Εντάξει, τι να πει κανείς για αυτό το συγκρότημα. Είναι αυτοί που συνέβαλαν από τη δεκαετία του 60, έτσι, σε αυτό που λέγανε British Invasion. Βέβαια, εδώ αυτό το τραγούδι, το Lover of the Bayou, αυτή η σκοτεινή ηλεκτρισμένη διασκευή ενός κλασικού τραγουδιού, των Birds, εγώ αυτούς άκουγα από τη δεκαετία του 60. Αυτό το τραγούδι το έγραψαν ο Roger McQueen και ο Jack Levy από τους Birds. Τη διασκεύασε λοιπόν ένα αμερικάνικο νότιο ροκ συγκρότημα, η Mad Tracks, η Mad Kratz. Ήταν η αρχική μπάντα και αυτή τη σύνθεση ακούσατε, που σχημάτισε ο Tom Petty στο Greensville της Φλόριντα στις αρχές του δεκαετία του 70, μαζί με τον Mike Campbell, τον Ben Montek, τον Tom Lydon και τον Randall Marsh. Αυτή ήταν η Mad Kratz. Το κομμάτι αυτό, αγαπημένο, περιλαμβάνεται στο ομώνυμο debut του άλμπουμ τους, το οποίο ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε το 2008. Μέχρι τότε, δηλαδή στην πρώιμη καριέρα τους, βγάζαν μόνο single. Οπότε μετά από 33 χρόνια περίπου αποχής, ενώθηκαν για να καταγράψουν επιτέλους το υλικό που δεν είχαν κυκλοφορήσει ποτέ στα νιάτα τους και δεν το είχαν κυκλοφορήσει συγκεντρωμένο. Ο Tom Petty στα βασικά φωνητικά και τον μπάσο και τις χαρακτηριστικές αιχμηρές κιθάρες των Campbell και των Lydon. Η εκτέλεση αυτή αποδίδει με ακατέργαστη ενέργεια και νομίζω Swamp Rock αισθητική την ιστορία ενός μυστηριώδους περιφερειακού χαρακτήρα που ζει στους βάλτους της Λουιζιάννα για να γλιτώσει τη φρίκη του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου. Πάνω λοιπόν σε αυτούς τους στίχους και αυτή την ιστορία επένδυσαν ο Tom Petty και η παρέα του και έγραψε αυτό το κατ' εμέ αριστούργημα, το Lover of the Bayou. Τώρα θα πάμε πάλι σε μια διασκευή, κιθαριστική διασκευή στο κλασικό αριστούργημα του Fleetwood Mac και μια σύνθεση του Peter Green, το Oh Well. Εμείς θα σας τη δώσουμε σε μια διασκευή από ένα αμερικάνικο hard rock συγκρότημα, τους Rockets, από το Detroit, το οποίο σχηματίστηκε από τα πρώην μέλη ενός σχήματος που λέγονταν Mitch Ryder and the Detroit Wheels. Τον κιθαρίστα Jim McCarty, τον drummer τον Johnny B. Bandajack, και το κομμάτι περιλαμβάνεται στον ομώνυμο δίσκο τους, ως προς το όνομά τους ομώνυμος, Rockets δηλαδή, που κυκλοφόρησε το 1979 και συμπυκνώνει απόλυτα τον ακατέργαστο και αμετανόητο Detroit ήχο της εποχής, που ήταν και της μόδας δηλαδή, με τις κατηγιστικές κιθάρες του McCarthy, τα στιβαρά ρυθμικά μέρη και τα δυναμικά φωνητικά του David Gilbert. Η μπάντα κατάφερε να δώσει μια φρέσκα επιθετική και γεμάτη ενέργεια πνοή σε αυτό το καταπληκτικό κομμάτι του Fleetwood Mac, μετατρέποντάς το σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα κομμάτια του ρεπερτορίου τους.

Αυτό ήταν το Am I Grooving You, μια εκρηκτική, γεμάτη funk και rhythm and blues ρυθμό διασκευή του τραγουδίου του Bert Burns και Jerry Ragavoy, που έγινε γνωστό από τον Fred Scott και τους Them, την οποία εδώ πέρα την ακούσαμε από τον Βρετανό κιθαρίστα Ronnie Wood, και μάλιστα όταν είχε κάνει το debut του προσωπικού του άλμπουμ με τίτλο I've Got My Own Album To Do. Εν μεταξύ, ο Ronnie Wood είναι από τους αγαπημένους μου Stones, μάλλον ο αγαπημένος. Λοιπόν, έκανε το προσωπικό debut του άλμπουμ του με τίτλο I've Got My Own Album To Do, κυκλοφόρησε το 1974. Το κομμάτι, όπως και ολόκληρος ο δίσκος, αντικατοπτρίζει την ακατέργαστη πάρτι ατμόσφαιρα των ηχογραφήσεων στο σπίτι του Ronnie Wood, στο Wee Cottage, έχοντας δίπλα του μια εκλεκτή παρέα σπουδαίων μουσικών. Δηλαδή ο Keith Richards από τους Rolling Stones, εντάξει, λογικό, στις κιθάρες και τα συνοδευτικά φωνητικά, στα φωνητικά του Mick Jagger και στην κιθάρα, το Mick Taylor, το Rod Stewart, που είχαν μαζί και τους Faces, το Willie Wicks στον μπάσο, και με αυτό το σκοτεινό ρυθμικό κιθαριστικό στυλ και τα βραχνά φωνητικά του Wood, αλλά και το ασυναγόνιστο groove της μπάντας, το τραγούδι αποτύπωσε στην εντέλεια την ατόφια ανέμελη rock and roll χημεία αυτού του μείγματος των Faces και των Rolling Stones, λίγο πριν ο Wood γίνει και επίσημα μέλος των Rolling Stones. Τώρα, το Junior's Wailing, και μάλιστα εμείς θα το ακούσουμε στην έκδοση του 21ου αιώνα, 21st Century Version, είναι η σύγχρονη επανεγχογραφημένη εκδοχή του εμβληματικού blues κομματιού που συνέθεσαν αρχικά ο κιθαρίστας Martin Pugh και ο τραγουδιστής Kieran White για το debut άλμπουμ των Streamhammer το 1969. Η νέα αυτή εκτέλεση περιλαμβάνεται στο δίσκο επιστροφής του βρετανικού συγκροτήματος με τίτλο Wailing Again, που βγήκε το 2022, ο οποίος σηματοδότησε την αναβίωση της μπάντας δεκαετίες μετά την αρχή της διαδρομή, με τον ιδρυτή του Martin Pugh να ηγείται μιας ανανεωμένης σύνθεσης στην οποία συμμετέχουν ο σπουδαίος μπασίστας ο Peter Sears, γνωστός από τους Jefferson Starship, και ο τραγουδιστής ο Phil Colombato, με το πασίγνωστο εκρηκτικό κιθαριστικό του στυλ, το οποίο έγινε ακόμα πιο διάσημα όταν το διασκεύασαν οι Status Quo. Αυτή η εκδοχή διατηρεί τον ακατέργαστο ηλεκτρικό δυναμισμό και τη βαριά blues αισθητική του πρωτοτύπου, προσφέροντας μια πιο όρημη, στιβαρή και σύγχρονη παραγωγικά προσέγγιση σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια αυτού του βρετανικού γκρουπ. Όλα αυτά φυσικά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μας ακούτε από την Καβάλα στους 96,3, από τις ΕΡΤ στους 101,5, από την Ορεστιάδα στους 103,5 και από το Βόρειο Εύρος στους 101 FM, και από την Κομωτινή στους 98,1 και 91,2, αλλά και από το ΕΡΤΕΚΟ, από όποια γωνιά του πλανήτη και βρίσκεστε, μέσω του ίντερνετ. Μας ακούτε όχι μόνο εμάς, αλλά και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Αυτό ήταν το Morning Star, φυσικά ο Philip Size. Ήταν πραγματικά αυτός ο κιθαρίστας από την Ουαλία και τον Καναδά, δεξιοτέχνης, και πραγματικά σου παίρνει τα μυαλά με την κιθάρα του. Τσακίζει κόκαλα που λέμε. Και το Morning Star περιλαμβάνεται στον τέταρτο προσωπικό του δίσκο με τίτλο Stream Roller. Κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος το 2012 σε παραγωγή του σπουδαίου παραγωγού Dave Cobb. Έχει σαρώσει τα βραβεία Grammy. Ο Size όμως, ο οποίος έγινε ευρύτερος γνωστός από τη συνεργασία του με τον θρυλικό Jeff Healey αλλά και ως κιθαρίστας της Melissa Etheridge, ξεχωρίζει για το επιθετικό στυλ αυτό που, με το οποίο παίζει κιθάρα και τη βαθιά επιρροή του από ιερά τέρατα όπως ο Jimi Hendrix, ο Stevie Ray Vaughan, ο Rory Gallagher που σας είπα και ο Freddie King. Εδώ στο Morning Star συνδυάζει την ακατέργαστη ηλεκτρική δύναμη με πολύ δυνατά κιθαριστικά σόλο, φλεγόμενα θα έλεγα, και αποδίδει αυτό το κατηγιστικό μοντέρνο blues rock ήχο που χαρακτηρίζει ολόκληρο το άλμπουμ και αναδεικνύει την τεχνική και την συναισθηματική του ένταση. Όπως έχετε καταλάβει από το σηματάκι, πάμε για τελευταίο κομμάτι. Keep It Out of Sight, ένα κομβικό κατηγιστικό κομμάτι ενός βρετανικού συγκροτήματος του Dr. Phil Good, το οποίο συνέθεσε ο εμβληματικός κιθαρίστας Wilco Johnson και περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο Down by the Jetty που είχε βγει το 1975. Με αυτό το κομμάτι θα σας χαιρετήσουμε και θα ευχηθούμε καλό απόγευμα και ακούμε ένα καλύτερο βράδυ. Εσείς βέβαια το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, γιατί αμέσως μετά το Keep It Out of Sight θα σας πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στην εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη προς τη μεριά του ανέμου. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο.
0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Οι αυτοψίες στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά άρχισαν σήμερα το πρωί. 7 κλιμάκια της διεύθυνσης αποκατάσταση επιπτώσεων φυσικών καταστροφών πραγματοποιούν καταγραφές σε κατοικίες και άλλες πληγήσεις ιδιοκτησίες προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές και να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης και αποκατάστασης των πληγέντων. Στο Πόρτο Γερμανό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμανό έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40 έως 50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες και ελαιόδεντρα. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμανό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το κόμμα που εισήγαγε την πράσινη απάτη και την ώρα που έκοβε μισθούς και συντάξεις ως κυβέρνηση μοίραζε δισεκατομμύρια για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, πήγε στον τόπο του εγκλήματος να μιλήσει για αλλαγή δόγματος, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε μισή ώρα παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφεται στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα θα υπογραφεί τριμερή συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Great Sea Interconnector και Nexas για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος της DGL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανώβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Σπάρτης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επέστρεψε υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας, όπου θα παραμείνει μέχρι την απολογία του. Έσβησε φωτιά στο Κοροπή.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ευρέως καιρός αύριο, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Βρωμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
3: Χαίρετε φίλες και φίλοι του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ για την κεντρική Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη, δηλαδή της ΕΡΤ Σερών, της ΕΡΤ Καβάλας Κομοτηνής αλλά και της ΕΡΤ Ορεστιάδας, που συνενώνονται και αυτήν τη δεύτερη απογευματινή ώρα για να ταξιδέψουμε μουσικά. Με τον Γιάννη Σκερλίδη αυτή την ώρα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 5, ο Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Σε αυτή τη μεγάλη βόλτα που κάνουμε κάθε απόγευμα μέσα από τις συχνότητες και τη συντροφιά όλων εσάς, αν αναζητείτε τις συχνότητες μας, τότε θα μας βρείτε στον ομό Σερών στους 101,5, στον ομό Καβάλας και Δράμας στους 96,3, για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 98,1.

91,2 για τον Εύρο, στους 101 στο βόρειο κομμάτι του, τους 103,5 στο νότιο. rteco.gr, όπου και αν είστε φυσικά, μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά με όποια ψηφιακή χρησιμοποιείτε συσκευή. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 25-52-022-751-52 και προς τη μεριά του ανέμου ή Γιάννης Κερλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες για να ανταμώσουμε στο Facebook. Χωρίς συνέντευξη και σήμερα, αύριο δεν θα είμαστε μαζί για μία μέρα μόνο, Παρασκευή που θα επιστρέψω, θα είναι μαζί μας μια εξαίρετη διακεκριμένη σοπράνο και σολίστ πιάνου και λογοτέχνης η ίδια και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου της UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστήμων Ελλάδος, η κυρία Μπάνια Βλαχογιάννη. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε τραγούδια από διαφορετικές εποχές που και διαφορετικές γενιές δημιουργών, μπορώ να πω, αλλά και ερμηνευτών. Τραγούδια που χωρίς να το καταλαβαίνουμε σε πολλές των περιπτώσεων, έτσι από την πρώτη αν θέλετε ακρόαση, μιλούν τελικά για εμάς. Μιλούν στις καλές και στις δύσκολες στιγμές και μέσα από αυτό όλα εξακολουθούν να μας θυμίζουν και κάτι, και το πρώτο κομμάτι που επίλεξα για να ακούσουμε σήμερα κυκλοφόρησε το 1979 στα τραγούδια της Χαρούλας. Μάνος Λοΐζος, Μανώλης Ρασούλης. Και είναι συγκλονιστικό το τραγούδι αυτό, γιατί δεν μιλάει για τη μνήμη με μεγάλες λέξεις, με απλά πράγματα μιλάει, εκείνα δηλαδή που μένουν γύρω μας και ξαφνικά αποκτούν τη μορφή του ανθρώπου που λείπει.

Ακολουθεί ένα τραγούδι που κουβαλά μέσα του μια ολόκληρη ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής, σε μουσική Λάκη Παπαδόπουλου, σε στίχους Κυριάκου Ντούμου και πρώτη ερμηνεία, όπως εδώ θα ακούσουμε, από την Ισιδώρα Σιδέρη. Αυτό το τραγούδι συνδέεται, φίλες και φίλοι, με τους περίφημους αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας, εκεί όπου η Ισιδώρα Σιδέρη το παρουσίασε υπό την μουσική διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη. Και ο στίχος είναι πραγματικά ένας ολόκληρος αποχαιρετισμός. Δεν είναι απλώς φεύγω, είναι θα χαθώ.

Από την απουσία σε ένα τραγούδι που εμπεριέχει εν μέρη την Αθήνα, την πρωτεύουσα της χώρας, σε μουσική Λάκη Παπαδόπουλου, σε στίχους Μαριανίνας Κριεζή, πρώτη ερμηνεία από την Αρλέτα, 85 ήταν όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ της Τσάι για Σεμιού. Ένα τραγούδι ωστόσο που μιλάει για την απόσταση, για έναν άνθρωπο που μπορεί να φύγει ακόμη και για τον γύρο του κόσμου, αλλά παραμένει μέσα σου. Και η Αθήνα έρχεται λοιπόν σε εκείνο το σημείο και γίνεται ένα μεγάλο καράβι. Τα φώτα ανάβουν τη νύχτα, μεταμορφώνεται η πόλη, μοιάζει να ταξιδεύει μαζί με εκείνον που λείπει. Και αυτό, φίλες και φίλοι, νομίζω είναι και ήταν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό και χάρισμα της Αρλέτας, που δεν χρειαζόταν να υψώσει τη φωνή της. Είχε αυτό το χάρισμα να τραγουδάει σχεδόν ψιθυριστά, αλλά να κάνει μια ολόκληρη πόλη, η πόλη μας, η πρωτεύουσά μας ή οποιοδήποτε χωριό μας, να μοιάζει μια προσωπική ανάμνηση.

Συνεχίζουμε την πορεία μας και πάμε τώρα σε μια άλλη καταγραφή, θα μπορούσε να πει κανείς. Δισκογραφική έτσι κι αλλιώς είναι η καταγραφή. Αναρωτιέται το πόσο κοντά μπορεί να θέλει ένας άνθρωπος να βρίσκεται σε έναν άλλον. Μπορεί να θέλει την ενισχυά του, η ανάσα του, η τελευταία γουλιά του ποτού που λένε και οι στίχοι, ακόμη καλύτερα το εισιτήριο στη τσέπη σου. Το θυμάστε? Ένα υπέροχο τραγούδι που γράφτηκε κάπου στο 1995, κυκλοφορεί εκείνη σχεδόν τη χρονιά. Η μουσική του Θαλασσίνου, του Παντελή, ο ίδιος το ερμηνεύει. Η στίχη του υπέροχου ποιητή και στιχουργού, του Ηλία Κατσούλη. Και ελάτε να το θυμηθούμε. Ήταν από την εποχή που είχαν ολοκληρωθεί και οι παραστάσεις, συναυλίες και η συνεργασία του Παντελή Θαλασσινού με τον Γιάννη Ιωάννου στους Λαθραπιβάτες.

Ερνεστήριο στη τσέπη και μια πραγματικά ολόκληρη ιστορία αγάπης σε αυτό εδώ το τραγούδι, ενώ στο επόμενο, που θα είναι και αυτό που θα μας οδηγήσει προς τα διαφημιστικά μηνύματα, ο έρωτας δεν περιγράφεται, απλώς το συνέστημα είναι ένας ολόκληρος κόσμος που ανθίζει, με λόγια της Ελένης Φωτάκη, μουσική του Μίνο Αμάτσα και μια εξαίρετη Ελεονόρα Ζουγανέλη να τραγουδάει «Μ' αγαπούσες και άνθιζες».

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ήρθε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΙ.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο.
5: Ειδήσεις με ρυθμό.
4: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
4: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά τη αστυνομία. Γιατί κάποιοι επιτέλου πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
9: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε ματ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
10: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
9: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
10: Say Chess!
9: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και...
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
13: Επιστροφή και προς τη μέρα για το νέο ταξιδεύουμε και αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. Τι είναι σήμερα, Πέμπτη ή Τετάρτη? Έχω χάσει και τις μέρες, παιδιά. Τετάρτη είναι. Οπότε ταξιδεύουμε μέχρι και τις 5. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Και από το 1979 πάμε σε ένα τραγούδι τώρα του σήμερα. Δήμητρα Γαλάνη, η οποία συναντάει κατά καιρούς μια σειρά από εξαίρετους καλλιτέχνες και τους φροντίζει και τους περιποιείται και τους φτάνει εκεί που πρέπει να φτάσει ο καθένας. Γιάννης Μαθές εδώ. Βέβαια μια συνεργασία που κρατάει χρόνια, αυτή τη φορά σε μουσική του Γιάννη Μαθέ, ο οποίος την τραγουδά μαζί της, σε στίχους του Μάνου Σαγκρή, και ένα τραγούδι για την αντίφαση του έρωτα.
14: Σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στον νόμο, σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί. Οι δευτέρες μου γεμάτες στο μετρό δυο επιβάτες,

Εντάξει, να, μια σύγχρονη ερωτική ιστορία τραγουδισμένη από μια φωνή, φίλες και φίλοι, που έχει σημαδέψει το ελληνικό τραγούδι, και ένα νεότερο δημιουργό, ηθοποιός ο ίδιος αλλά και ερμηνευτής και δημιουργός τραγουδιών, που καταθέτουν τη δική τους πλευρά η μία και ο άλλος. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Μαθές. Και τώρα το επόμενο ανήκει στην δημιουργική συνεργασία του σπουδαίου διδήμου, του Ευαγγελάτου και του Καραμουρατίδη, και βεβαίως γίνεται τρίδημο όταν προστίθεται η Νατάσα Μποφίλιου. Εδώ, στο τραγούδι που θα ακούσετε, υπάρχει μια σημαντική ερμηνευτική παρατήρηση. Δεν πρόκειται απλά για ένα ερωτικό τραγούδι. Ο πυρήνας του είναι η απώλεια και η συναισθηματική ενηλικίωση. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, φίλες και φίλοι, από μικροί μαθαίνουμε να χάνουμε. Μαθαίνουμε ότι τίποτα δεν μας ανήκει για πάντα. Οι άνθρωποι φεύγουν, τα χρόνια περνούν, οι σχέσεις αλλάζουν και κάποια στιγμή καταλαβαίνουμε ότι μεγαλώνουμε και η καρδιά πονάει. Όταν ψηλώνει, όταν μεγαλώνει.

0: ίσως αυτό τελικά να είναι και το τίμημα της ενηλικίωσης, δηλαδή να μεγαλώνει η καρδιά μαζί μας, αλλά και να πονάει παράλληλα.
1: Να το θυμάσαι, μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντοτε ψηλώνει.
0: Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που έρχεται από την προσωπική δισκογραφία και δημιουργία του ίδιου του Σπύρου Γραμμένου, από το δίσκο σας. Θυμάστε, κουβεντιάζαμε μέσα από τις συχνότητές μας με το Σπύρο Γραμμένο και για εκείνον το δίσκο. Μία συλλογή που συνόδευε το βιβλίο του «Οι ιστορίες του Χόρχε», που πραγματοποιήθηκε μέσω φίλων γνωστών και όχι μόνο συνδρομητών. Να είναι εκεί.

χάλια. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στρίψω.

μέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί δεν ξέρω πώς δουλεύει η εσπρεσιέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να είναι η φατσούλα σου το πρώτο φως της μέρας. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις δεν μου φτάνει.

Στο επόμενο, ο Παντελής Κεραμαριός που έγραψε στίχους και μουσική λέει ότι κάθε άνθρωπος κουβαλάει μέσα του μια θάλασσα. Κουβαλάει μια θάλασσα από μνήμες, από έρωτες, από ανθρώπους που πέρασαν και άφησαν σημάδι και συνεργάζεται με τον Σάκη Ρουβά προκειμένου ο τελευταίος να ερμηνεύσει «Η μέσα μου θάλασσα».

Θα κλείσω με ένα τραγούδι που θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι ολόκληρη η φιλοσοφία του ραδιοφώνου, καθώς ο τίτλος του είναι «Με μια αγκαλιά τραγούδια». Αντώνης Βαρδής, μουσική, Ιφηγένεια Γιαννοπούλου στους στίχους, από το 1990 και από το εξαίρετο άλμπουμ «Λευκή Ισοπαλία». Γιατί ένας άνθρωπος, έχει πει μέσω των στίχων του Αντώνης Βαρδής και της μουσικής του, εδώ της Ιφηγένειας βεβαίως, κάθεται, λέει, ο άνθρωπος σε μια κιθάρα και ψάχνει τραγούδια για έναν άνθρωπο που του λείπει. Και τι μπορεί να κάνει όταν δεν μπορεί να τον έχει κοντά του? Να του στείλει τραγούδια, να του στείλει λέξεις, να του στείλει μουσική, γιατί κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι μπορεί να πεις αγαπώ καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Και κάπως έτσι η μουσική γίνεται μια τεράστια αγκαλιά που μας ταξιδεύει, ακόμα και αν οι άνθρωποι βρίσκονται μακριά. Αυτό είναι ίσως και το πιο όμορφο δώρο του τραγουδιού, να μας βοηθά να θυμόμαστε. Γιάννης Κερυλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους. Την Παρασκευή θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη διπυρουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς το χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικειών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν ως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι

0: Σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos ή πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Cedar Connector που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα, θα υπογραφεί τριμερή συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Great Cedar Connector και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φαντάχ Αλ-Σίσι. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος εξέφρασε τη συμπαράστασή του για τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ελλάδα και δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια εφόσον χρειαστεί. Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Λονδίνου. Τέσσερις άνδρες μαχαιρώθηκαν σήμερα στο Covent Garden, μια δημοφιλής τουρίστης περιοχή στο κέντρο του Λονδίνου, και η αστυνομία έχει συλλάβει μια γυναίκα ως βασική ύποπτη. Οι τραυματίες δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες από τους διασώσεις επιτόπου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε κοντινό νοσοκομείο. Η κατάστασή τους δεν έχει διευκρινιστεί. Οι τέσσερις άνδρες, ηλικίας 34, 39, 42 και 52 ετών, φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Η γυναίκα που συνελήφθη είναι ηλικίας 47 ετών και θεωρείται ύποπτη για επίθεση και κατοχή επιθετικού όπλου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανώβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Η Ισπανική Θέουτα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς μέσω κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν καλέσματα για νέα μαζική είσοδο μεταναστών στις 15 Αυγούστου. Οι Ισπανικές αρχές ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας, ενώ εκφράζονται φόβοι για επανάληψη των πρόσφατων μαζικών διελεύσεων από το Μαρόκο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αποσυφορηθεί η μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο Τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα από τα οχήματα με μεγάλες καθυστερήσεις στις διελεύσεις τους, οι οποίες ξεπερνούν τις 35.000 την ημέρα. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ σήμερα έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για αύριο στη Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και της ανατολικά βορειοανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά ως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ενώ θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, αλλά στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην κρέτηση Interconnector. Παράλληλα, υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Meridiam και Nexans για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνη στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Όπως ανέφερε, η ηλεκτρική διασύνδεση θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντάς τη με το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρικό Σύστημα, ενώ υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποδεικνύει πως η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει σοβαρές, μακροπρόθεσμες διεθνείς επενδύσεις. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη διευρυγική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν ως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέχ Φατάχ Αλ-Σίσι. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος εξέφρασε τη συμπαράστασή του για τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ελλάδα και δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια εφόσον χρειαστεί. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος εξέφρασε τη συμπαράστασή του για τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ελλάδα και δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια εφόσον χρειαστεί.

0: όπλου και πρόκληση σωματικών βλαβών. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Έντελ, κοντά στην πολυσύχναστη περιοχή του Covent Garden. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξειδωτερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανώβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Η Ισπανική Θέουτα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς μέσω κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν καλέσματα για νέα μαζική είσοδο μεταναστών στις 15 Αυγούστου. Οι Ισπανικές αρχές ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας, ενώ εκφράζονται φόβοι για επανάληψη των πρόσφατων μαζικών διελεύσεων από το Μαρόκο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί. Από την άλλη, η ανθρωπιστική κρίση στη Θέουτα εντείνεται, με τις Ισπανικές αρχές να προειδοποιούν ότι οι δομές φιλοξενίας ανήλικων μεταναστών έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Ο επικεφαλής του Ισπανικού θύλακα χαρακτηρίζει την κατάσταση αφόρητη και ζητά άμεση στήριξη από την κεντρική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να προστατευτούν τα παιδιά και να αποσυμφορηθούν οι εγκαταστάσεις. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο Τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα από τα οχήματα, με μεγάλες καθυστερήσεις στις διελεύσεις τους, οι οποίες ξεπερνούν τις 35.000 την ημέρα. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 σήμερα το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο στην Μακεδονία και στη Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, ενώ θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, όμως θα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε ότι τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μήνη αναστολή πληστηριασμών. Οι αυτοψίες στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά ξεκίνησαν σήμερα το πρωί. 7 κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν καταγραφές σε κατοικίες και άλλες ιδιοκτησίες προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμενό έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40 μέχρι 50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες και ελαιόδεντρα. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται για αύριο η Περιφέρεια Αττικής και οι Περιφερειακές Ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας. Το κράτος πρέπει να στηρίξει άμεσα τους πυρόπληκτους, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, πρόσθεσε. Ο κύριος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Δυτική Αττική, πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, πρόσθεσε. Ο κύριος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της περιοδίας

0: στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Όπως ανέφερε, η ηλεκτρική διασύνδεση θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντάς την με το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρικό Σύστημα, ενώ υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει σοβαρές, μακροπρόθεσμες διεθνείς επενδύσεις. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στις επαφές με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη ζήτησε να ξεκινήσουν άμεσα συνομιλίες. Από την πλευρά της Τεχεράνη, εξακολουθεί να διαψεύδει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη απευθείας με συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές γίνονται αποκλειστικά μέσω του Ομάν και αφορούν τη διευθέτηση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Λονδίνου. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση στο Covent Garden στο κέντρο του Λονδίνου. Η αστυνομία συνέλαβε μια 47χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται για κατοχή όπλου και πρόκληση σωματικών βλαβών. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Έντελ, κοντά στην πολυσύχναστη περιοχή του Covent Garden. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 σήμερα μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Όμορφο στην όψη κορίτσι, όμορφο και στην ψυχή. Βιαστικά κάποιος θα την χαρακτήριζε και τυχερή, με δεδομένο το ότι η οικογένεια δεν μπήκε φραγμό στα όνειρά της. Αλλά δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ο πατέρας της με το γάμο της, τον οποίον κατά κάποιο τρόπο επέβαλε, έβαλε το πιο σημαντικό εμπόδιο στη ζωή της. Κάποιος θα απαντούσε, κανείς δεν μπορεί να σου επιβάλλει κάτι εάν δεν του το επιτρέψεις. Και το σέβομαι απόλυτα αυτό.

και να είστε σίγουροι και σίγουρες πως τα δεδομένα στη ζωή και το έργο της μερτιότητας είναι υπέροχα. Έτσι και αλλιώς, φίλες και φίλοι, κάθε προσπάθεια ύμνησης του έρωτα είναι έργο υπέροχο. Αλλά υπάρχουν και τα δίπολα, διότι όπου έρος και θάνατο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα, συντροφιά, στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον Χρήστο Σιδερίδη. Να στείλουμε την καλησπέρα μας, όπως πάντα κάνουμε, στο ξεκίνημα κάθε εκπομπής, σε όλες τις φίλες αλλά και τους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο μέσω της πλατφόρμας του Earth Echo. Και βέβαια να σας πούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ο Γιάννης Πανός κάποια στιγμή, φίλες και φίλοι, θα μελοποιήσει Μυρτιώτισσα και συγκεκριμένα ακούσαμε το ποίημα της «Έρωτας Τάχα», το οποίο ερμήνευσε η Πόπη Αστεριάδη. Εύκολη υπόθεση δεν υπήρξε ποτέ η μελοποίηση ποιημάτων, φίλες και φίλοι, να πέσει σωστά ο μουσικός φθόγκος πάνω στο φωνητικό φθόγκο, αλλά και πάνω απ' όλα να προσπαθήσει ο μουσικός να αντιληφθεί στο βαθμό που ήταν δυνατό αυτό, και εδώ βέβαια υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αυθαιρεσία, αυτό το οποίο ουσιαστικά ήθελε να εξωτερικεύσει ο ποιητής προς τον αναγνώστη. Το πέρασμα από τον στίχο στην μουσική είναι μια φοβερή διεργασία η οποία θέλει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και έναν ιδιαίτερο σεβασμό, αν θέλετε, στο πρώτο έργο. Η Μυρτιώτισσα, κατά κόσμο Θεόνη Δρακοπούλου, γεννήθηκε το 1885 στο προάστιο της Κωνσταντινούπολης Μπεμπέκη. Ο πατέρας της, ο Αριστομένης Δρακόπουλος, ήταν γιος της Θεόνης Καλαμογδάρτη, που με τη σειρά της προερχόταν από μια οικογένεια εύπορη με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία στα νεοελληνικά γράμματα. Ως υπάλληλος της πρεσβείας της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, ο πατέρας της Θεόνης έδωσε από την αρχή πολύ μεγάλη σημασία στην καλλιτεχνική εκπαίδευση της κόρης του, και έτσι η μικρή Θεόνη κατάφερε να ζήσει σε ένα περιβάλλον το οποίο ενθάρρυνε την καλλιτεχνική δραστηριότητα, και μάλιστα όχι στη λογική τέχνη για την τέχνη, αλλά ως καταλυτικό παράγοντα ανάτασης του ανθρώπου. Η οικογένεια θα μετακομίσει στην τουρκοκρατούμενη τότε Κρήτη το 1891. Εξιχρόνων ήταν τότε η Θεόνη. Καθώς βλέπετε, ο πατέρας της διορίστηκε γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Μεγαλόνησο. Και μετά από 2 χρόνια θα εγκατασταθούν όλοι μαζί οριστικά στην Αθήνα. Εκεί όπου η Θεόνη φίτησε στη σπουδαία δραματική σχολή Χιλ, ενώ παρακολούθησε μαθήματα και στη Βασιλική Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου. Δεν θα αργήσει να ανέβει στη σκηνή. Ως ηθοποιός εμφανίστηκε μεταξύ άλλων στη νέα σκηνή του Κωνσταντίνου Χριστομάνου, στο Δημοτικό και το Εθνικό Θέατρο, αλλά και σε ερασιτεχνικές παραστάσεις αρχαίου δράματος. Όμορφη κοπέλα, αντίθεση με πνευματικές αναζητήσεις, θα συνδεθεί με τον ποιητή Πέτρο Ζητουνιάτη και αργότερα θα γοητευτεί από τον Γρηγόρη Ξενόπουλο. Η νεαρή Μυρτιώτισσα θα γράψει τότε έξοχα ποίηματα και θρυλικές ερωτικές επιστολές, αποσπάσματα των οποίων ο Ξενόπουλος θα συμπεριλάβει αργότερα στο έργο του «Μυστικοί Αραβώνες».
Μυρτιώτισσα συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Κωστή Παλαμά και με την Μαρία Πολυδούρη, η οποία μάλιστα Πολυδούρη λίγο πριν πεθάνει θα της εμπιστευθεί τις επιστολές του Καριωτάκη. Όπως τονίζει σε ένα ιδιαίτερο άρθρο της αφιέρωμα η εκπαιδευτικός και ποιήτρια Ανδρομάχη Χουρδάκη, και είναι σημαντικό αυτό, οι Έλληνες ποιητές του Μεσοπολέμου έχουν μια άβρα των ανθρώπων παλαιάς κοπής, κάνουν γνήσιες υπερβάσεις, δημιουργούν στέρεες φιλίες και ερωτεύονται γερά. Οι Ελληνίδες ποιήτριες της εποχής εκείνης επιλέγουν με τον δικό τους τρόπο την αυτοπραγμάτωση, χειραφετούνται επί της ουσίας και με σκληρό τίμημα, κι όμως παρά το αξιοσημείο του έργου τους ούτε καν αναφέρονται στα χρόνια εκείνα αλλά και αργότερα σε κάποιες παλαιότερες έγκριτες ανθολογίες ή ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας.

μουσικό μας ταξίδι με τον Ηλία Αριώτη, ο οποίος μελοποιεί και αποδίδει το ποίημα της Μυρτιώτισσας με τίτλο «Ένα καράβι πέρασε».

Και κάπου εκεί έρχεται ο γάμος της Μυρτιώτισσας με τον Σπύρο Παπά, ο οποίος ήταν μακρινός της εξάδελφος και εργαζόταν ως διπλωματικός υπάλληλος στο Παρίσι. Η γαλλική πρωτεύουσα είναι πλέον το νέο της σπίτι, ο νέος της τόπος, αλλά η ίδια ομολογεί. Με πάντρεψαν βιαστικά, σαν να μην είχαν πάρει τα χρόνια. Ο γάμος μου στάθηκε άτυχος. Δεν τον αγάπησα, όμως έλεγα πως το συγγενικό μας αίμα θα έσμιγε σιγά σιγά και τις ψυχές μας. Είχα άδικο. Όσο καλός κι αν ήταν, ευγενικός, μορφωμένος, όσο κι αν αγάπησε και φρόντισε τη μόρφωση του παιδιού μας, στο βάθος έμεινε ξένος για μένα. Το μόνο πράγμα που πρόσεξα στο Παρίσι ήταν το θέατρο. Καρπός του γάμου τους ήταν ο εξαίρετος ηθοποιός Γιώργος Παπάς. Η Θεόνη και ο Σπύρος θα χωρίσουν και τότε εκείνη επιστρέφει στην Αθήνα, όπου εργάζεται ως καθηγήτρια απαγγελίας στο Οδείο Αθηνών. Μια γυναίκα που τα χρόνια εκείνα γράφει ένα εξόχως τολμηρό ποίημα σαν το Voluptas, που σημαίνει ειδονή στα λατινικά, έχει αποφασίσει πλέον να μην υπεκφεύγει στα κελεύσματα της ζωής. «Ελάτε», γράφει στο Voluptas, «ο κόσμος όλος είμαι εγώ, μέσα από τα χρυσοκόκκινα μαλλιά μου, από τη ματιά και από τα δάχτυλά μου της ειδονής πετιέται το στοιχείο. Ελάτε, ο κόσμος όλος είμαι εγώ, όμως αγάπη μη γυρεύεται από μένα, δεν θα με ειδείτε μπρος σας να λυγίζω και πάνε τα τραγούδια σας χαμένα. Μέσα μου άγριες νιώθω επιθυμιές και τις ερωτευμένες σας καρδιές, πως θα ήθελα μπόρια να μασίσω με τα λευκά μου δόντια τα γερά, σαν φρέσκα μυγδαλάκια τραγανά, και τον αιμάτινο χυμό τους να ρουφήξω. Δάκρυα δεν θέλω, δάκρυα δεν ζητώ, παρά φωτιά για τη φωτιά, τα σαρκικά φιλιά μου, στόμα που στάζει φλόγα να γευτεί. Ότι με νοιάζει τότες κι αν κοπεί το νήμα απ' της μοίρας μου τα δράχτη, αφού θα νιώθω πως από ειδονή θα σκορπιστεί το είναι μου σε στάχτη». Ο έρωτας ο πραγματικός, ο έρωτας ο μεγάλος, δεν θα αργήσει για την Θεόνη και τον ανταμώνει στα γαλανά μάτια του μεγάλου μας ποιητή Λορέντζο Μαβίλη. Αποδίδει στον έρωτα το άλλο μισό της υπόστασής του με τα ποίηματά της. Προσέξτε, έρωτας να είναι η συμφορά με κάποιο αγγέλου τα φτερά που έχει φορέσει και έρχεται ακόμη μια φορά με τέτοια δώρα τρυφερά να με πλανέσει. Μα ό,τι και να είναι το ποθό, και καλώς να έρθει το κακό, που να από σένα θα γεννεί υπέρτατο αγαθό, στα πόδια σου αν θα σωριαστώ τα αγαπημένα. Θα προσέξατε ενδεχομένως αυτό που τονίσαμε και στην εισαγωγή, φίλες και φίλοι, όπου ο έρος και θάνατος, αυτό το αρχαίο ομηρικό δίπολο από το οποίο ευτυχώς ο άνθρωπος δεν πρόκειται ποτέ να γλιτώσει. Προσοχή όμως, ένα βασικό λάθος που γίνεται είναι ότι ο έρωτας με την εισβολή του φέρνει τον θάνατο. Αν και να ρίξει στα τάρταρα τους ανθρώπους. Όπου έρωση και θάνατος όμως σημαίνει ταυτόχρονα ότι
δεν μπορείς να διαπραγματεύεσαι κάτι που εμπεριέχει το νόημα της ζωής, διότι αυτό είναι ο έρωτας, χωρίς να παραβλέπεις ότι ανά πάσα στιγμή προκύπτει θάνατος.

102 FM της R3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στην Μερτιώτισσα, την κατακόσμων Θεόνη Δρακοπούλου. Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Χρήστος Σιδερίδης συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Όμορφη παρέα μας και το απόγευμα αυτό. Την καλησπέρα στον Άκη, τον αγαπημένο, την Τατιάνα, στον Γιάννη, την Ειρήνη και τη Δήμητρα, στον αγαπημένο φίλο τον Βαγγέλη από την Καλαμάτα, τον Νίκο, την Ελένη, την Πατρίτσια, τη γλυκιά μας την Λιάνα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στον Στέλιο, μια γλυκιά αγκαλιά στην Ανά και τη Γεωργία. Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική, φίλες και φίλοι, Φλέρι Νταντονάκη στην ερμηνεία του μελοποιημένου ποίηματος «Σ' αγαπώ». Η ποίηση της Μερτιώτισσας που θα οριμάσει και θα δούμε το πώς χαρακτηρίζεται από έναν έντονο λυρισμό, από συναισθηματική αμεσότητα και βέβαια ερωτικό πάθος. Βασικά θέματα του έργου της: η φύση, ο έρωτας, η απώλεια, ο θάνατος. Οι στίχοι της λειτουργούν πολύ συχνά ως προσωπικές εξομολογήσεις. Γράφει με αμεσότητα, όπως είπαμε, για την επιθυμία αλλά και τον πόνο, τη μοναξιά, χωρίς να κρύβεται πίσω από συμβάσεις ή υπερορισμούς. Όπως είχε παρατηρήσει διαβάζοντας έργα της ο Κωστής Παλαμάς, ιδιαιτέρως στις πρώτες ποιητικές συλλογές της, η Μερτιώτισσα δεν επέμενε πάντοτε στην συστηματική επεξεργασία του στίχου, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται κατά τόπους μια χαλαρότητα, όπως είπε ο Παλαμάς στο ύφος. Πρόσθεσε όμως ότι οι αδυναμίες αυτές καλύπτονταν από τον πηγαίο, θερμό και αυθεντικό λυρισμό της.

Να δούμε όμως πώς φτάνουμε ως εδώ. Ο Λορέντζος Μαβίλης ήταν ιδιοφυής άνθρωπος. Ένας αν όχι ο καλύτερος Έλληνας σονετογράφος. Ένθερμος δημοτικιστής. Χιδέα γλώσσα δεν υπάρχει. Υπάρχουσι χιδέοι άνθρωποι, έλεγε. Ο πρώτος Έλληνας διεθνούς φήμης συνθέτης σκακιστικών προβλημάτων. Ο Λορέντζος Μαβίλης ήταν διδάκτορ φιλοσοφίας, γνώστης της κλασικής φιλολογίας, της αρχαιολογίας, αλλά και των σανσκριτικών. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Μαβίλης πολέμησε ως εθελοντής στα Κρητικά βουνά στην Επανάσταση του 1896. Αργότερα τον συναντάμε στο επιτελείο του Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά σκοτώθηκε στα 52 του χρόνια στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο το 1912 ως επικεφαλής τότε του λόχου των εθελοντών Γαριβαλδίνων στη μάχη του όρους Δρίσκου κοντά στα Γιάννηνα. Η ψυχή της 27χρονης τότε Μερτιώτισσας κόπηκε στα δυο. Μην έχοντας άλλη διέξοδο, θα λέγει κανείς, σαν ένα παιχνίδι της μοίρας, θα στραφεί στην ποίηση, προκειμένου να εκφράσει τα συναισθήματά της. Είναι εκείνη η περίπτωση κατά την οποία νομίζουμε πως κάποιο δυνατό αόρατο χέρι στρίβει το τιμόνι της ζωής προς κάτι που ουδής μπορεί να φανταστεί. Γράφει ακατάπαυστα και εκδίδει τις ποιητικές συλλογές «Τραγούδια» στα 1919, «Κίτρινες φλόγες» το 1925, συλλογή την οποία προλογίζει ο ίδιος ο Κωστής Παλαμάς. Και δεν σταματά, ακολουθεί η συλλογή «Δώρα Αγάπης» το 1932 με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, «Κραυγές» το 1939, ενώ στο πέρασμα των χρόνων και συγκεκριμένα το 1953 θα κυκλοφορήσει εκλογή με τίτλο «Ποίηματα». Εξέδωσε ακόμη και μια δίτομη παιδική ανθολογία, καθώς και ένα βιβλίο με αφορμή, θα συμβεί και αυτό, τον πρόωρο χαμό του γιού της το 1958. Και για αυτή την μεγάλη τραγωδία της ζωής της η Μερτιώτισσα θα βρει παρηγοριά στη γραφή. Εκεί καταφεύγει για να μαλακώσει τον πόνο. Τρόπο γράφει. Μονάχα εσύ, φωτίζοντας βαθιά τη σκοτεινιά μου, το νεκρωμένο ξύπναγες παλμό μες στην καρδιά μου. Τώρα σε χάνω, αμίλητη, αδάκρητη και μόνη, βλέπω τη νύχτα να έρχεται βαριά και να με ζώνει.

Αυτός ήταν ο Ανδρέας Αρτέμης, φίλες και φίλοι, από την Κύπρο, στην μελοποίηση από τον ίδιο του ποίηματος «Θέλω να ξέρεις», που συναντάμε και στην προσωπική του δουλειά, στο CD του, με τίτλο «Φοντάνα Αμορόζα».

Η πορεία της Μυρτιώτισσας καθορίστηκε, όπως είδαμε, κυρίως μετά το τέλος του γάμου της, από ένα ακλόνητο ιδεώδες που της υπαγόρευε να μην διαπραγματεύεται τα πολύτιμα της ψυχής της. Κάποια στιγμή, στη δύση της ζωής της, κοίταξε, σύμφωνα με την άποψη πολλών, κάπου που δεν μπορούσαν να κοιτάξουν οι άλλοι. Πέρασαν από τα μάτια της, από τις σκέψεις της, τα χαρούμενα παιδικά χρόνια, οι άνθρωποι που είχαν φύγει από τη ζωή της, το πρόσωπο του παιδιού της που είχε χάσει, τα πρέπει, οι αρνήσεις, κάποιος κρυφός τόπος συνάντησης και βέβαια μια σκιά. Για να δούμε πώς τα περιγράφει όλα αυτά σε ένα ακόμη ποίημά της. Τι άλλο καλέ μου, τι άλλο καλέ μου ζητάς από μένα και στέκεις θλιμμένος μπροστά στη μορφή μου, αφού και η καρδιά μου, αφού και η ψυχή μου, κι ας είσαι νεκρός, πλημμυρούν από σένα. Τα θεία τραγούδια σου ένα προς ένα, τα ζει κάθε νύχτα η ψάλτρα φωνή μου, γεννήκαν αυτά μοναχή προσευχή μου, αγνή προσευχή γεννημένη από σένα. Γιατί με κοιτάζεις με μάτια θλιμμένα, λαμπάδα σου ανάβω την ίδια την ψυχή μου, και μέρα τη μέρα σκορπάκι η ζωή μου, για σένα τα ρόδα της τα χλωμιασμένα.

πολύ βραβευμένη, το είδαμε νωρίτερα, αλλά αξίζει να πούμε κάτι που το έχουμε πει πολλές φορές και πάντα βέβαια θα το λέμε, ε? Μην ψάχνετε Σόνι και καλά αξιοσύνη σε τελετές με βραβεία. Είναι σημαντικά μεν, αλλά μέχρι ενός σημείου. Η κληρονομιά του έργου και η αίσθηση που αυτό αφήνει στη συλλογική μνήμη είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και επιτρέψτε μου και την επισήμανση, αν κάποιο ποίημα φέρει αεράκι στην ψυχή σας, πέτυχε. Ημερομηνίες ψάχνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Μερτιώτισσα θα πεθάνει στην Αθήνα στις 5 Αυγούστου του 1968. Παθιασμένη, σοφή, αντίθεση στην πένα της μέχρι τέλους. Ξέρετε, το ξέρετε, μεγάλες κουβέντες για τον έρωτα και στον έρωτα δεν χωρούν. Και όποιος της είπε, την πάτησε κάποια στιγμή. Σίγουρα όμως η Θεόνη κάτι μας είπε. Κυρίως εκείνη τη στιγμή που είδαμε όταν ρίχτηκε με πάθος την ποίηση μετά το θάνατο του Μαβίλιε. Και τι μας είπε η Μερτιώτισσα? Πως ο μεγάλος έρωτας μια φορά δωρείται στη ζωή του κάθε ανθρώπου και δεν του πρέπει του έρωτα αυτού λησμονιά, ακόμη κι αν κάποια στιγμή τελειώσει.

Κάποτε ο Άγγελος Τερζάκης, φίλες και φίλοι, θα γράψει: «Η νεολαία εκείνη που θερίστηκε γύρω μου τότε, που την ήπιε σαν σταγόνα νερό ένας θανάσιμος ήλιος, η επαρχία, η φτώχεια, η καταδίωξη, η εξορία, η αρρώστια, η αστοχία, η προδοσία των άλλων, είχε ένα δράμα εσωτερικό. Και το δράμα είναι το μόνο που καταξιώνει τον άνθρωπο ηθικά, τον κάνει αξιοσέβαστο». Και συνεχίζει ο Τερζάκης: «Μπορεί να έχεις ταλέντο και να πετύχεις, τύχη και να ευνοηθείς, καπατσοσύνη και να επιπλέψεις, πλάτες και να ξεκινήσεις. Μπορεί να μπεις στην φωτεινή ζώνη μόνο και μόνο επειδή σε ευνόησαν οι εξωτερικές συνθήκες στην αφετηρία σου. Μα εγώ θα γράψω μια λυπητερή μπαλάντα στους ποιητές άδοξοι που είναι. Άλλοι παίρνουν θέση στην ιστορία, άλλοι κάνουν την ιστορία. Αυτούς τιμώ». Πολλά τα συζητήσιμα, φίλες και φίλοι, θέματα τα οποία μπαίνουν, όπως για παράδειγμα «Το δράμα είναι το μόνο που καταξιώνει τον άνθρωπο ηθικά και τον κάνει αξιοσέβαστο». Και βέβαια μπορούν να υπάρχουν διαφωνίες σε κάτι τέτοιο αλίμονο. Εγώ στέκομαι σε αυτό το κομμάτι, φίλες και φίλοι, για εκείνο το «Η νεολαία εκείνη που θερίστηκε γύρω μου τότε, που την ήπιε σαν σταγόνα νερό ένας θανάσιμος ήλιος, η επαρχία, η φτώχεια, η εξορία κτλ». Αυτή είναι, ξέρετε, η γενιά των ποιητών του Μεσοπολέμου. Μια γενιά η οποία πραγματικά εγκλωβίστηκε κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα στις συμπληγάδες πέτρες δύο πολύ μεγάλων παγκόσμιων καταστροφών, συν βέβαια της κλίσης των διαφόρων εθνικών ζητημάτων της εποχής εκείνης. Μια γενιά που πάλεψε πάρα πολύ σκληρά να περιγράψει την εποχή της, τον ίδιο της τον εαυτό, την ίδια της την ψυχή, πολλές φορές, όπως είπαμε και όπως είδαμε, με μια πένα που είχε τη σκιά της. Αλίμονο όμως, επαναλαμβάνω, αν μπούμε στη λογική να κρίνουμε το έργο ενός ανθρώπου, ενός καλλιτέχνη, με όρους του σήμερα, αγνοώντας πλήρως το δικό του περιβάλλον. Έζησαν και αυτοί με τους δαίμονές τους, όπως και εμείς βέβαια, όλες οι μορφές της ελληνικής ποίησης. Και αν γυρνάμε πίσω κάθε φορά που γίνεται αναφορά σε αυτούς, έτσι είναι οι ιστορικές εκπομπές, αυτό δεν γίνεται μόνο γιατί το επιβάλλει μια ημερομηνία, αλλά γιατί, κακά τα ψέματα, η αναμόχλευση του χθες οδηγεί και στην ευταξία του σήμερα. Θέλετε να είμαστε ειλικρινείς, χωρίς βαρύγδουπες δηλώσεις, ποτέ δεν κάναμε, ωρεοποίηση του παρελθόντος ή καταθλιπτικές φωνές. Πόσες αναφορές άξιες λόγου έχει το σήμερα? Πόσο αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα του σήμερα? Και δεν αναφέρομαι στενά στην όποια οικονομική κρίση, στην έλλειψη συλλογικών οραμάτων. Αναφέρομαι γενικώς στην έλλειψη ποιότητας ζωής, με όλα όσα σημαίνουν ποιότητα ζωής. Όμως, ο στίχος «Έρωτας να είναι συμφορά με κάποιο αγγέλου τα φτερά που έχει φορέσει και έρχεται ακόμη μια φορά με τέτοια δώρα τρυφερά να με πλανέσει», τι είναι? Ποιότητα είναι, φίλες και φίλοι. Ποιότητα, ναι. Κόντρα στις επιταγές της βάναυσης εποχής, του φόβου των ιών, των τεχνολογικών ανακαλύψεων που παρουσιάζουν την μη πραγματικότητα. Ανάσα δροσιάς είναι κόντρα στην ισοπαίδωση του έρωτα. Σήμερα, παιδιά, φίλες και φίλοι, θα ρούν πως σχέση είναι να μιλάς από το διαδίκτυο, ε? Άνθρωποι πιστεύουν πως φιλία είναι να σχολιάζεις τη σελίδα κάποιου στο Facebook, και καλή ζωή πιστεύουν πως είναι όταν θα έχει βγει ο μήνας τουλάχιστον να έχουν πληρώσει τους λογαριασμούς απέναντι σε ιδιώτες τους, οποίους κρατούν ζωντανούς με ανακεφαλαιοποιήσεις όλοι μηδενός εξαιρουμένου. Αφήστε
τις εικονικές πραγματικότητες. Κλείστε τους πόρους της ψυχής σας ενάντια στο βάναυσο του κάματου χωρίς αντίκρισμα και αποδεχθείτε πως η μόνη ουσιαστική συμφορά για να γελάσουμε είναι ο έρωτας. Όλα τα άλλα περνούν. Μέχρι και τον θάνατο, αν θέλετε, η ανθρώπινη ψυχή τον αντέχει, διότι τελεσιδική μέσα της, τη συμφορά του έρωτα, δεν θα μπορέσει ποτέ. Και αυτό, όσο περίεργο και αν ακούγεται, είναι ποιότητα. Κλείνουμε με το έρωτας τάχα, με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Στο ξεκίνημα ήταν η Πόπη Αστεριάδη σε μουσική του Γιάννη Σπανού. Εδώ τη μουσική για το συγκεκριμένο ποίημα έχει γράψει ο Σταμάτης Κραουνάκης και το αποδίδει η Εροφίλη. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού η συμφωνία για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Επίσης, υπεγράφει τριμερή συμφωνία μεταξύ ADMIE, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Ιδρύγγια στο Κοροπή κοντά στη ΒΠΕ Κοροπίου. Καλύτερη είναι και η εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται για αύριο η Περιφέρεια Αττικής και οι Περιφερειακές Ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας. Τρία άτομα συνελήφθησαν σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ τους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, από τις αρχές του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 267 συλλήψεις για εμβρισμούς, εκ των οποίων οι 238 αφορούν αμέλεια. 5 μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Συγκεκριμένα, με το άνοιγμα της Βουλής κατατίθεται προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων. Επίσης, αποφασίστηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας 3 μηνών για τους εργαζόμενους στις πληγείσες επιχειρήσεις, στους οποίους θα χορηγούνται 534 ευρώ το μήνα. Ακόμη, αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Τέλος, στον ΕΛΓΑ δόθηκαν οδηγίες για τις αγροτικές αποζημιώσεις, τις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Το κράτος πρέπει να στηρίξει άμεσα τους πυρόπληκτους, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, πρόσθεσε. Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών για τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, την τελευταία δεκαετία έχει καεί το 64% των δασών της, δηλαδή από τα 590.000 στρέμματα των δασικών εκτάσεων, κάηκαν περίπου 375.000 στρέμματα. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των 2 συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. «Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο 26χρονος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και ότι τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 55χρονος που έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστρά για να εξακολουθεί να λαμβάνει τη σύνταξή του. Να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 55χρονος που έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστρά για να εξακολουθεί να λαμβάνει τη σύνταξή του.

0: για το flyover. Από 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5 αύριο το πρωί τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη στις 9.30. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
1: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, Φωτεινή Βελεσιώτου. Σάββατο 8 Αυγούστου, Βαγγέλης Γερμανός. Κυριακή 9 Αυγούστου, η μοναδική Gang Tet σε ένα μοντέρνο jazz κουαρτέτο. Προπόληση more.com και Πόρτο Βαλίτσα.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
7: Ταξίδια στο παρελθόν.
5: Μουσικές του κόσμου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης, 5 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102. Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσκηνοθεσία και σε αυτή την εκπομπή για το επόμενο 2ωρο θα είμαστε μαζί. Στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη μέρα σήμερα που διαπίστωσα λιγότερη κίνηση όσον αφορά τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, μεσημέρι στην Εγνατία, και δεν μποτιλιαριστήκαμε παρά λίγα μέτρα εκεί στο Βαρδάρι. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη μέρα όσον αφορά την κυκλοφοριακή κίνηση, αυτό που συνάντησα εγώ δηλαδή, και νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε στο 15 Αύγουστο τόσο η πόλη θα αλλάζει και αυτό είναι καλό, θα αδειάζουν οι δρόμοι για εσάς που θα φύγετε, δηλαδή καλό, εμείς θα μείνουμε εδώ να φυλάμε ό,τι αφήσετε πίσω σας. Όσοι μείνετε να ξέρετε ότι σήμερα κλείνει ο περιφερειακός και μάλιστα σε δύο σημεία για 6 ώρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τροχέας, από τις 11 σε λίγη ώρα δηλαδή ως τις 5 το πρωί, σταδιακά αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, και τις ίδιες ώρες θα εφαρμοστούν σταδιακά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινουπολίτικα και Τούμπα. Οπότε θα έχει μπόλικο μποτιλιάρισμα για όσους κινηθείτε στον περιφερειακό αυτές τις ώρες σε αυτά τα δύο σημεία. Ακολουθήστε τις υποδείξεις της τροχέας και όλα θα πάνε καλά.
1: Thanks. Great to see you again. It's been a while. Thank you very much. Nice to see you. We got some stuff, most of which you will know, some of which we will know. And here's something that was on Deep Purple in Rock, also more recently recorded. It's a song dedicated to management. It's called Bloodsucker.

Πριν από λίγο η ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ ξεπέρασε και το εμπόδιο της Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία στην παράταση 3-2. Προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό του Ουγγρικού τουρνουά για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League γυναικών. Στο τελικό ο δικέφαλος θα αντιμετωπίσει την Μπραν, η οποία νίκησε 5-0 τη Μητρόβιτσα στο πρώτο ημιτελικό. Αν ιτηθεί θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο Women's Euro Cup. Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ με την Ανδρέευσκα μόλις το 7ο λεπτό. Η Ουγγρική ομάδα απάντησε. Λίγο αργότερα ο ΠΑΟΚ έκανε το 2-1 με την Αργυρίου. Πάλι έφερε το μάτς στα ίσα η Ουγγρική ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο όλα αυτά. Στο δεύτερο το 2-2 παρέμενε. Και στην παράταση, στην αρχή της παράτασης, η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς με ένα γκολ έδωσε στον ΠΑΟΚ την πρόκριση. Την ίδια στιγμή, πριν από λίγο, ο Δημήτρης Γιαννούλης επέστρεψε στο σπίτι του. Έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να ολοκληρωθεί μετά από 5,5 χρόνια η μεγάλη επιστροφή του στον ΠΑΟΚ με μόνιμη μεταγραφή από την Augsburg. Θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με απολαβές 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Όπως ακούσατε και το μεσημέρι στην εκπομπή του Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλου και του Βασίλη Βλαχόπουλου 352 από τον Γιάννη Βοητσίδη, ο Δημήτρης Γιαννούλης ποτέ δεν έφυγε, με την έννοια του ότι ακόμα και αυτά τα 5,5 χρόνια που βρίσκονταν μακριά από τον ΠΑΟΚ, ερχόταν, παρακολουθούσε αγώνες του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και ποτέ δεν έκρυψε την αγάπη του για το δικέφαλο. Έτσι έγινε κάτι το οποίο ήταν μοιραίο και προδιαγεγραμμένο να συμβεί.

Φύσα γέρι, μπας και μας δροσίσεις δηλαδή, και όσοι δεν φύγατε αυτή την περίοδο από τη Θεσσαλονίκη, να ορίστε, βγήκε το τουρισμός για όλους, να κάνετε αίτηση, να πάτε και διακοπές για να μην μείνετε στην πόλη, ειδικά αυτό το διάστημα που προβλέπονται πια και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Από τις 12 το μεσημέρι λοιπόν ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Σήμερα υποβάλλουν όσοι έχουν το αφημί λίγοι σε 1 και 2, αύριο σε 3 και 4 και ούτω καθεξής μέχρι και τις 9 που υποβάλλουν όσοι το αφημί τους λήγει σε 9 και 0. Από 10 έως 21 Αυγούστου για όλα τα αφημί, όσοι δεν πρόλαβαν, υποβάλλουν αίτηση και η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μόλις ένα λεπτό. Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, κάθετος Tourism for All 2026-2027, με τους κωδικούς TaxisNet ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Το νέο πρόγραμμα προβλέπει και διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων για τους άγαμους χωρίς τέκνα από 19 πήγε σε 21.000 ευρώ, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά το όριο από 33 από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Άντε κάντε αίτηση να πάτε διακοπές. Όσοι προλάβουμε να φύγουμε, γιατί μετά από το Σεπτέμβριο τα κεφάλια μέσα.

Και αν μείνατε στην πόλη και αναζητείτε τόπο για να πάτε. Υπάρχουν διάφορες περιοχές που γιορτάζουν η Καλαμαριά. Βρίσκεται σε εορταστικό κλίμα ήδη από τη Δευτέρα. Θα πραγματοποιηθούν και φέτος οι καθιερωμένες εκδηλώσεις για τη γιορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος σε συνεργασία του Δήμου με ποντιακούς συλλόγους, που διοργανώνεται ένα διήμερο αφιερωμένο στην παράδοση, τη μουσική και την πολιτιστική κληρονομιά του Πόντου, με κέντρο των εκδηλώσεων την πλατεία προσφυγικού ελληνισμού μπροστά από το Δημαρχείο. Το πανηγύρι κορυφώνεται σήμερα Τετάρτη με ένα μεγάλο γλέντι ποντιακής παραδοσιακής μουσικής στις 9, σε λίγη ώρα προλαβαίνετε, ενώ και η Θέρμη εν όψη της γιορτής είναι επίκεντρο των εκδηλώσεων. Διήμερη ιερά πανήγυρης της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μονοπήγαδο. Συνδυάζεται θρησκευτική κατάνοιξη με την παράδοση και την τοπική φιλοξενία, και εκτός από αυτά εδώ μπορείτε να πάτε και στην Άνω Περαία, που επίσης έχει γιορτή και πανηγυρίζει, αλλά και στην παραλία Επανομής. Τι νομίζετε, τα πανηγύρια είναι μόνο στα νησιά ή στην Ικαρία? Ορίστε, μένει στη Θεσσαλονίκη και πας και σε πανηγύρι. Σηκωθείτε και φύγετε από τους καναπέδες και τα σπίτια. Πηγαίνετε βόλτα, λίγο να ξεδώσουμε.

Λοιπόν, στην Πιερία χθες το μεσημέρι συνελήφθη ένας άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία, μαζί με τους συνεργούς του, εξαπατούσε τηλεφωνικά ανυποψία στους πολίτες. Πώς τους εξαπατούσε? Μαζί με συνεργούς του οργανώθηκαν και έπαιρναν τηλέφωνο στα υποψήφια θύματα και έκαναν ότι είναι γιατροί και ισχυρίζονταν ότι το παιδί των αυτών που τηλεφωνούσαν έχει τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο και πρέπει άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και ζητούσαν χρήματα. Σαν να μην έφτανε αυτό, όταν δεν μπορούσαν να τους ξεγελάσουν, κάποιοι από αυτοί δεν πείθονταν γιατί πλέον έχουν μάθει το κόλπο. Έκλειναν το τηλέφωνο και μετά από λίγη ώρα ξανά έπαιρναν τηλέφωνο και τους έλεγαν ότι είμαστε από την αστυνομία. Πριν από λίγο αυτοί που σας τηλεφώνησαν ήταν όντως απατεώνες και καλά το καταλάβατε και τώρα είναι σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη των απατεώνων και θα μας βοηθήσετε. Φύγετε από το σπίτι ή κάτι τέτοιο ας πούμε, και έτσι τους άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα. Μέχρι τώρα, από την έρευνα μέχρι τώρα, προέκυψε ότι από τις 21 Ιουλίου ως τις 3 Αυγούστου, μέσα σε 15 μέρες δηλαδή, κατάφεραν να εξαπατήσουν 5 ηλικιωμένες γυναίκες σε περιοχή της Πιερίας και άλλη μία σε περιοχή της Φλόρινας. Απέσπασαν συνολικά 30.895 ευρώ, 46 χρυσές λίρες, πόσο πάει η λίρα, δεν ξέρω, και κοσμήματα αξίας 72.000 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για πάνω από 120, ξέρω εγώ, εκεί κοντά, 110.000 ευρώ από 6 περιπτώσεις. Τα αυτιά σας 14, όχι τα μάτια σας, τα αυτιά σας, δεν πέφτουμε θύματα σε οποιονδήποτε παίρνει τηλέφωνο και μας λέει ότι είναι αυτός και δώσε μου χρήματα, φύγε από το σπίτι, βγάλε κοσμήματα, πόσα μετρητά έχεις, γιατί καραδοκούν επιτίδιοι και είναι αδίστακτοι πραγματικά.

Καλησπέρα στη Στέλλα, η οποία άρτια φιχθήσα από διακοπές, είναι και πάλι στην παρέα μας εδώ. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, καλησπέρα Στέλλα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή επέστρεψες εσύ, έχουμε μποτιλιάρισμα στους δρόμους. Εσύ και μερικοί άλλοι που δεν μείνατε σε διακοπές λίγο παραπάνω λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber τα μηνύματά σας. Και μιας που λέγαμε για μποτιλιάρισμα, έχετε σκεφτεί πόση ώρα ξοδεύουμε κολλημένοι στην κίνηση πίσω από το τιμόνι? Σύμφωνα με έρευνα που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία, που πήρε στοιχεία από 15 χώρες, μέσα στις οποίες και η Ελλάδα, οι Έλληνες είναι στην έκτη χειρότερη θέση από αυτές τις 15 ώρες και κατά μέσο όρο είμαστε κολλημένοι στο μποτιλιάρισμα 6 ώρες και 13 λεπτά την εβδομάδα. Σε ετήσια βάση αυτό μεταφράζεται σε 13 μέρες και 11 ώρες. Κάθε χρόνο λοιπόν χάνουμε 13,5 ώρες κολλημένοι στο τιμόνι. Η χειρότερη κατάσταση στις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα επικρατεί στη Νότια Αφρική. Ο μέσος οδηγός σπαταλά 10 ώρες και 38 λεπτά την εβδομάδα ή αλλιώς 23 μέρες το χρόνο στο τιμόνι. Στον αντίποδα, στην Ολλανδία, ο μέσος όρος εβδομαδιαίος είναι 4 ώρες και 38 λεπτά ή 10 μέρες και 1 ώρα το χρόνο. Στο top 5 των κρατών με το χαμηλότερο χρόνο πίσω από το τιμόνι βρίσκονται η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Πολωνία και η Γερμανία. Αυτές οι χώρες έχουν ένα εκτεταμένο και ένα άκρος λειτουργικό σύστημα μέσων μαζικής μεταφοράς, το οποίο χρησιμοποιούν οι κάτοικοι για τις καθημερινές μετακινήσεις. Επομένως, μειώνονται σημαντικά αυτοί που οδηγούν, αλλά και ο χρόνος που χρειάζονται αυτοί που οδηγούν. Αντιθέτως, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί δήλωσαν πως περνούν περισσότερο χρόνο στο τιμόνι κατά τη διάρκεια των διακοπών. Ο χρόνος που περνά ο Γερμανός ταξιδεύοντας είναι 10 ώρες και 6 λεπτά, το Γάλλος 9 ώρες και 59 λεπτά. Εμείς μέχρι πριν από το μετρό νομίζω ότι ήμασταν ακόμα χειρότερα. Τώρα σε καλύτερη κατάσταση, άντε να έρθει και η επέκταση στην Καλαμαριά και μετά στα Δυτικά και τότε ξαναμιλάμε.

Μιας και λέγαμε για μποτιλιαρίσματα, ταξίδια και πόσο χρόνο τρώμε στο αυτοκίνητο, και επειδή 15 Αυγούστου έρχεται και όλο και κάπου θα πάμε, Σάββατο είναι, οπότε μπορεί να ξεφύγουμε, πάμε λίγο να δούμε πόσο χρόνο κερδίζουμε αν κινούμαστε με υπερβολική ταχύτητα. Αξίζει ο κόπος να παρανομήσουμε, αν και τώρα με τις κάμερες και τα τροχονομικούς ελέγχους που εκείνη την περίοδο θα είναι και αυξημένοι μάλιστα, δεν νομίζω ότι αξίζει γιατί έρχονται και πρόστιμα. Αλλά ακόμα και αν παραβλέψουμε αυτή την παράμετρο, να δούμε αν ο χρόνος που κερδίζουμε είναι αρκετός ώστε να μας κάνει να πατήσουμε λίγο παραπάνω το γκάζι. Λοιπόν, όταν κινούμαστε εντός πόλης φυσικά δεν το συζητάμε, δεν κερδίζουμε ουσιαστικά τίποτα. Υπάρχουν πολλά φανάρια, πυκνή κυκλοφορία, άρα δεν υπάρχει κανένα κέρδος. Μάλιστα, πρόσφατη έρευνα Αμερικανικού Πανεπιστημίου αποκάλυψε ότι ακόμα και για μια μέση ημερήσια απόσταση οδήγησης 46 χιλιόμετρων, αν οδηγείς στο όριο ή κάτω από το όριο ταχύτητας, θα επιμικρύνεις χιλιόμετρων. Τίποτα δηλαδή. Ακόμα και σε μια σύντομη διαδρομή 10 λεπτών εκτός πόλης, αν κινούμαστε με 130 χιλιόμετρα αντί για 110, αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι το όριο, γλιτώνουμε λιγότερο από ένα λεπτό. Οπότε, γιατί τρέχουμε? Ακόμα και αν το ταξίδι γίνεται 100 χιλιόμετρων. Αν κινούμαστε, για παράδειγμα, με 120 χιλιόμετρα την ώρα αντί για 100, αν αυτό είναι το όριο, θα κερδίσουμε στην καλύτερη περίπτωση γύρω στα 10 λεπτά εφόσον δεν καθυστερήσουμε σε προσπεράσεις και σταθμούς διοδίων. Ωστόσο, αυτά τα 10 λεπτά έχουν επιπτώσεις. Αυξάνουν κατανάλωση καυσίμου, εκπομπές ρήπων, ενώ η υπερβολική ταχύτητα σύμφωνα με την τροχέα αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων παγκοσμίως. Οπότε, όριο ταχύτητας και κάποτε θα φτάσουμε. Το θέμα είναι να φτάσουμε ασφαλής.

Πάμε να ακούσουμε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο μέρος του Fade Out. Εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 693-0078-228 Viber, 693-0078-228 και θα είμαστε μαζί ως τις 10.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη Διυπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμεινη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πολιτών που επλήγησαν, ενώ οι αυτοψίες στα κατεστραμμένα κτίρια εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι αύριο. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής με στόχο την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων και την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών. Συγκλονίζουν τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, την τελευταία δεκαετία κάει και το 64% των δασών, δηλαδή από τα 590.000 στρέμματα των δασικών εκτάσεων, κάηκαν περίπου 375.000 στρέμματα. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού η συμφωνία για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Επίσης, υπεγράφει τριμερή συμφωνία μεταξύ ADMIE, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου. Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η γυναίκα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά την έκδοσή της. Είχε συλληφθεί στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο 26χρονος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και ότι τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 55χρονος που έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστρά για να εξακολουθεί να λαμβάνει τη σύνταξή του. Από σήμερα σε εφαρμογή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Σήμερα έτσι μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούχοι έχουν ΑΦΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Αναστολή βιομετρικών ελέγχων, όπως προβλέπεται στη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η μεγάλη κίνηση, τέθηκε σε ισχύ στο Τελωνείο Ευζώνων. Ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα από τα οχήματα, με μεγάλες καθυστερήσεις στις διελεύσεις τους, οι οποίες ξεπέρασαν τις 35.000 ημερησίως. Κλειστό θα είναι σήμερα το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή και στα δύο ρεύματα. Μεταξύ των κόμβων Παπαδί μέχρι 5 το πρωί τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή και στα δύο ρεύματα. Μεταξύ των

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερη ώρα fade out στον 102. Ανδρέας Κοράνης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή τη εκπομπή. 693-0078-228. 693-0078-228 στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Και μιας και ακούσαμε τον Βασίλη Μασούρα να λέει για τις φωτιές και την αποκατάσταση, την ανακοίνωση δηλαδή για τις αποζημιώσεις, να σας πούμε λοιπόν τι συνιστούν οι ειδικοί όταν έχεις δέντρα γύρω από το σπίτι. Λοιπόν, τα φυλλοβόλα και τα πλατύφυλλα δέντρα διαθέτουν υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία και γι' αυτό συνιστώνται όσον αφορά την περιμετρική διάταξη του σπιτιού αν σκοπεύεις να έχεις δέντρα. Τα πλατιά φύλλα και οι ιστοί τους συγκρατούν μεγάλες ποσότητες νερού. Αυτό σημαίνει ότι για να αναφλεγούν πρέπει πρώτα να εξατμιστεί η εσωτερική τους υγρασία, γεγονός που καθυστερεί σημαντικά την εξάπλωση της φλόγας. Σε αντίθεση με τα κονοφόρα που περιέχουν ρετσίνη ή έφλεκτα εθέρια έλαια που ευνοούν την ταχύ ανάφλεξη και την εκτόξευση καυτρών σε μεγάλες αποστάσεις. Επιπλέον, το πυκνό χυμώδες φύλλωμά τους, των φυλλοβόλων, λειτουργεί ως φυσική ασπίδα παγιδεύοντας τα υπτάμενα καυτά σωματίδια της φωτιάς. Τα ιδανικά δέντρα λοιπόν για περίμετρο στον κήπο, λένε οι ειδικοί, είναι χαρουπιά, τα σκληρά και δερματώδη φύλλα της έχουν εξαιρετικά χαμηλή αναφλεξιμότητα, μουριά, πυκνό φύλλωμα απορροφά τη θερμότητα, βελανιδιά, κουτσουπιά, είναι ένα μικρό φυλλοβόλο δέντρο με χαμηλό φορτίο καύσιμης ύλης, λεύκη και ιτιά, δέντρα που αγαπούν το νερό, εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη υγρασία στο έδαφος, λειτουργούν σαν φυσικοί πυροσβεστήρες λόγω της υψηλής υδατικής τους χωρητικότητας, και από καρποφόρα δέντρα προτιμήστε σικές, αχλαδιές και ροδακινιές, λένε οι ειδικοί. Από εκεί και πέρα δεν αρκεί μόνο αυτό, μετά την τοποθέτηση το θέμα είναι και να ακολουθούμε τα βήματα του κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων. Και αυτός λέει, κανένα κλαδί δεν πρέπει να προσεγγίζει το σπίτι, τη στέγη, τα μπαλκόνια σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων. Τα μεγάλα δέντρα πρέπει να κλαδεύονται από το έδαφος και μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ώστε μια έρπουσα φωτιά στα ξερά χόρτα να μην πηδήξει και φτάσει τα κλαδιά, και τα φυλλώματα των δέντρων πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα μεταξύ τους, ώστε να μην δημιουργείται μια συνεχόμενη γέφυρα μεταφοράς φωτιάς. Αν λοιπόν σκοπεύετε να φυτέψετε τα δέντρα, ακολουθήστε αυτούς τους κανόνες, η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη.

Λοιπόν, το νέο δίδυμο Γιάννη Αντετοκούμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο στους Μαϊάμι Χιτ μετά τη μεταγραφή του Έλληνα Άσου στην ομάδα της Φλόριντα έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον των φίλων και του Μαϊάμι Χιτ αλλά και του NBA. Μάλιστα η ομάδα του Μαϊάμι έδωσε το δικό της παρατσούκλι στα social media για τους δύο αστέρες και στη συνέχεια ζήτησε από τους φιλάθλους να προτείνουν τις δικές τους ονομασίες με τα σχόλια να κατακλείζονται από εφάνταστες εμπνεύσεις. Η σχετική ανάρτηση σελίδα το Hit στο Twitter ανέφερε στο X δηλαδή «Φίλοι των Hit, πώς νιώθετε όλοι για το αδέλφια της καταστροφής? Προτείνετε κάποιες ιδέες για παρατσούκλια για το δίδυμο των Γιάννη και Μπαμ στη ρακέτα». Εσείς ποιο θα λέγατε, Γιάννης και Αντεμπάγιο κάτω από το καλάθι των Hit? Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα τι θα έχουν. Γιατί η περιφέρεια λίγο ως πολύ πάσχει. Την ίδια ώρα πάντως ο Kevin Durant, ο οποίος Kevin Durant θέλει να πάρει μέρος και σε ακόμη μια Ολυμπιάδα, σε ένα Ολυμπιακούς αγώνες στους επόμενους με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παρόλο που τότε θα είναι 40 χρονών, είπε... Ο Γκόντ είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Ο Greek Freak, πιθανότατα ο αγαπημένος μου παίχτης, είναι αυτός για να παρακολουθώ. Νομίζω ότι έχει μια δύναμη και δεν έχω δει ποτέ κάτι σαν αυτόν. Το ταβάνι του θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος παίχτης που έπαιξε ποτέ, αν το ήθελε πραγματικά. Αυτό είναι αρκετά τρομακτικό να το σκεφτείς, αλλά είναι αναμφισβήτητα ο αγαπημένος μου παίκτης, δήλωσε ο Kevin Durant, και όταν τα εύσημα έρχονται από έναν τόσο μεγάλο παίκτη, αναμφίβολα κάτι λένε.

Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των νεανίδων αγωνίζεται στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 ετών και με μια άλλη ανατροπή σήμερα από το μείον 14, έχανε 38-24 λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, πήρε τη νίκη με ανατροπή λοιπόν 72-60 τη Δανία και πάει αίτητη στο νοκάουτ προημιτελικό που θα διεξαχθεί μεθαύριο Παρασκευή. Ο όμιλος ολοκληρώνεται σήμερα, οι αγώνες, η εθνική μας έχει ρεπό. Ο αντίπαλος της εθνικής μας θα τον μάθουμε σήμερα πιο αργά, θα αντιμετωπίσει τον δεύτερο του γάμα ομίλου και η βαθμολογία του είναι Λιθουανία 7 βαθμοί, Αυστρία 6 και Ιρλανδία 5. Περιμένουμε τα αποτελέσματα για να δούμε ποιον θα αντιμετωπίσουμε με τα κορίτσια να έχουν κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Ωστόσο, έχει κλέψει εντός εισαγωγικών την παράσταση, όχι με τις επιδόσεις της στο παρκέ όσον αφορά τους πόντους ή τα rebound, αλλά με ένα ιδιαίτερο στατιστικό, μια μικρή γαλλίδα παίκτρια, η Κάμερον Κολισοκό, η οποία έχει περισσότερα, μεγαλύτερο μέσο όρο κλεψιμάτων από ότι πόντους, rebound και assist. Η μπασκετμπολίστρια λοιπόν της Εθνικής Νεανίδων της Γαλλίας παίζει 21,9 λεπτά στους αγώνες και ενώ έχει μόλις 3 πόντους μέσο όρο, 2,3 rebound και 4,3 assist, έχει καταφέρει να έχει κάνει μέσους όρους 6,7 κλεψίματα ανά αγώνα. Έχει 6 κλεψίματα σε 26 λεπτά απέναντι στην Ουγγαρία, 5 σε 18 λεπτά απέναντι στην Τσεχία και 9 σε 22 λεπτά απέναντι από τη Γερμανία. Με αυτήν εδώ τρομάζει να χτυπήσει την μπάλα κάτω στο παρκέ. Φοβάσαι θα στην πάρει. Τι μπάσκετ είναι αυτό?

Ξεκίνησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο πρώτος αγώνας του Παναθηναϊκού με την Τζέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference Link. Θα δούμε πώς θα πάει ο πρώτος αγώνας σήμερα, την επόμενη εβδομάδα ο δεύτερος, αύριο ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ το ίδιο, την αύριο ο πρώτος αγώνας, την επόμενη εβδομάδα ο δεύτερος. Έχουμε πει ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να προκριθούν και πέντε ομάδες σε ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Την ίδια ώρα πάντως υπάρχει ένα συγκλονιστικό βίντεο που έρχεται από ποδοσφαιρικό αγώνα στην Ταϊλάνδη για το κύπελο. Ένας κεραυνός την ώρα του αγώνα έπεσε στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα ένας 24χρονος ποδοσφαιριστής να χάσει τη ζωή του και 9 να τραυματιστούν. Το θανατηφόρο περιστατικό συνέβη στο στάδιο Σάντιπαθ στην περιοχή Σουνγκάι Κολόκ στην Ταϊλάνδη. Κατά τη διάρκεια του αγώνα επικροτούσε έντονη βροχόπτωση. Ξαφνικά ένας κεραυνός χτύπησε στο χορτάρι και αμέσως πολλοί ποδοσφαιριστές κατέρευσαν. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να δεχτούν τις πρώτες βοήθειες. Ο 24χρονος εξτρέμο όμως της Γιάλα Εφσέ υπέστη τα πιο σοβαρά τραύματα και παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν τα κατάφερε. Η επίσημη σελίδα της ποδοσφαιρικής του ομάδας δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό της στα social media εκφράζοντας τα βαθιά συλληπιτήριά του στην οικογένεια. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ταϊλάνδης εξέφρασε επίσης την οδύνη της για την τραγωδία. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είχε μόλις υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα στις 29 Ιουλίου. Ήταν πριν από αυτή την ομάδα σε μια άλλη την οποία ως βασικός έχοντας 7 γκολ σε 18 αγώνες είχε βοηθήσει να ανέβει στην δεύτερη κατηγορία την προηγούμενη σεζόν. Το βίντεο είναι συγκλονιστικό. Δεν ξέρω, αλεξικέρευνα κατοικημένες περιοχές θα μπορούσαν να είχαν βοηθήσει να μην συμβεί κάτι τέτοιο.

Και σαν να μην μας έφταναν τα ντόπινγκ και οι έλεγχοι και τα συμπληρώματα κτλ. Στο ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας στις γυναίκες υπάρχει μια αναστάτωση, καθώς ορισμένες ομάδες κατηγόρησαν αθλήτριες ότι αυξάνουν τεχνητά το μέγεθος του στιθόδεσμου για να αποκτήσουν πλεονέκτημα στην ταχύτητα. Υπάρχουν υποψίες ότι οι ποδηλάτριες τοποθετούν πρόσθετη επένδυση, panding λέγεται, με ως chest fairing. Οι διοργανωτές ενέτειναν τους ελέγχους στον αγωνιστικό εξοπλισμό των αθλητριών και μπορεί αυτό να ακούγεται ασήμαντο, όμως στην ποδηλασία τέτοιου είδους ζητήματα είναι πολύ σοβαρά. Νωρίτερα φέτος η Διεθνής Ένωση Ποδηλασίας απαγόρευσε τις φανέλες με εσωτερικές μπροστινές τσέπες επειδή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά διατροφικών προϊόντων προσφέροντας πλεονέκτημα. Το chest fairing αποτελεί γνωστό ζήτημα τόσο στην ποδηλασία των γυναικών όσο και των αντρών. Σύμφωνα με στοιχεία από ανάλυση καθηγητή αεροδυναμικής, όσοι χρησιμοποιούν αυτή την πρακτική θα μπορούσαν να βελτιώσουν το χρόνο τους σε μια χρονομέτρηση 21 χιλιόμετρων κατά περίπου 16 δευτερόλεπτα. Η έρευνα έδειξε ότι το chest fairing μπορεί να μειώσει την αεροδυναμική αντίσταση κατά 3,6%. Θα μπορούσε να κρίνει τον νικητή και τον ηττημένο μιας ατομικής χρονομέτρησης σύμφωνα με τους ειδικούς. Στις χρονομετρήσεις οι ποδηλάτες υιοθετούν μια ιδιαίτερα σκυφτή αεροδυναμική στάση η οποία δημιουργεί ένα κενό ανάμεσα στο κράνος, τους ώμους και το στήθος και η θεωρία είναι ότι αυξάνοντας την προβολή του στήθους η ροή του αέρα απομακρύνεται από αυτή την περιοχή και μειώνεται η πίεση που ασκείται στους μυρούς. Τι άλλο θα ακούσουμε, τι άλλο θα εφεύρουν για να νικούν σε αγώνες.

Καλησπέρα στην Έφη που κάνει πράξη καθημερινά την απειλή της, ότι θα στέλνει δηλαδή φαγητά, φωτογραφίες, ποτά, ό,τι έχει εκεί μπροστά της. Καθυστερημένο κέρασμα λέει, γιατί έχετε πολύ ωραία τραγούδια απόψε και τριγυρνάμε τα ίντερνετς να τα ψάχνουμε. Απλό δροσιστικό λόγο ζέστης, τυρί ή κασέρι, διαλέξτε μόνοι σας. Καλησπέρα και στέλνει μια φωτογραφία με ένα λαχταριστό, δροσερό κομμάτι καρπούζι. Τυρί ή κασέρι, αποφασίστε μόνοι σας. Η Έφη είναι στην Αθήνα. Εδώ τα τυριά είναι τα άσπρα, τα κασέρια τα κίτρινα. Στην Αθήνα ξέρετε, τα έχουν και κάτι τυριά λένε τα κίτρινα, κάτι τα κασέρια. Στην Αθήνα άμα πας δεν μπορείς να φας έτσι κι αλλιώς, άμα είσαι από Θεσσαλονίκη. Πόσο μάλλον αν είσαι Αθηναίος στη Θεσσαλονίκη. Για δοκίμασε ένα φας. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228. 693-0078-228. Ο αριθμός του Viber για τις δικές σας φωτογραφίες με φαγητό, με ποτό ή μήνυμα σκέτο. Λοιπόν, για δεκαετίες τα μπαρ κυνηγούσαν νεανικό κοινό, μιας και λέμε για ποτά. Η δυνατή μουσική, πάρτι μέχρι το πρωί και τα λοιπά και τα λοιπά. Ξέρετε πώς γινόταν αυτά. Τώρα όμως έχουν αλλάξει τα κόζια, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Γιατί οι ιδιοκτήτες ανακαλύπτουν ένα νέο αγαπημένο πελάτη που είναι ο παλιός γνωστός. Οι millennials, αλλά κυρίως η Generation X, δηλαδή όσους γεννήθηκαν περίπου από το 1965 έως το 1980, εμάς δηλαδή, μας ξαναθέλουν πίσω. Και αυτό γιατί... Στην Αμερική συμβαίνει αυτό, έχουν δείξει έρευνες, όπως ξέρετε ότι συμβαίνει στην Αμερική, έρχεται και εδώ. Οι νεότεροι λοιπόν, συμβαίνει και στην Ελλάδα αυτό, έχουν περιορίσει το αλκοόλ, με αποτέλεσμα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, πολλά μπαρ να διοργανώνουν βραδιές με μουσική 70s, 80s και 90s και με πάρτι που ξεκινούν νωρίς 7 το απόγευμα, γιατί δεν είμαστε για... πολλά, την άλλη μέρα δουλεύουμε. Άμα πούμε να ξενυχτήσουμε, θέλουμε 2 μέρες μετά αναρωτική άδεια. Μάλιστα, σε εκδήλωση λέει αφιερωμένη στο Prince, η πίστα είχε γεμίσει από τις 7 και μετά ποτάκια και νωρίς σπίτι, γιατί αν χορέψεις κιόλας πονάνε και τα γόνατα, λέει. Η αλλαγή δεν είναι μόνο αισθητική. Μεγάλη έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν δείχνει ότι οι δείκτες κατανάλωσης αλκοόλ μειώθηκαν αισθητά στους νεότερους ενήλικους, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες διατήρησαν τις συνήθειές τους. Οι επιχειρηματίες βλέπουν πλέον και διαφορά σε ταμείο. Η Gen X φέρνει 25% περισσότερες πωλήσεις αλκοόλ από εκδηλώσεις με νέους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλοι οι 40-50 πίνουν ή ότι η Gen Z έχει γίνει απολύτως νυφάλια, απλώς οι νεότεροι φαίνεται ότι έχουν αλλάξει συνήθειες, επιλέγουν να πίνουν λιγότερα, μη αλκοολούχα ποτά και να ενδιαφέρονται περισσότερο για την εμπειρία παρά για την κατανάλωση, όπως συνέβαινε με τη δική μας γενιά, η οποία φαίνεται τουλάχιστον όσον αφορά τέτοιου είδους εκδηλώσεις να επιστρέφει στο επίκεντρο.

Ο Παναθηναϊκός με γκολ του Γιάγκουσιτς στο 21ο λεπτό κάνει το 1-0 και προηγείται τη ΤΣΕΣΚΑ αυτή την ώρα. Ενώ ο Δημήτρης μας έχει στείλει μια φωτογραφία ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της Έφης με σουβλάκια. Γράφει πάλι γύρισα αργά από τη δουλειά. Τα σουβλάκια είναι από την ψησταριά την Κυριακή το βράδυ στον Ακάλυπτο εδώ στο Βερολίνο. Από το Βερολίνο μας στέλνει το μήνυμα. Αλλά όπως βλέπεις η μπύρα είναι άνευ. Έχει και μια μπύρα δίπλα και μάλιστα μας δείχνει και το κουτί, είναι όντως άνευ. Διότι λέει αν πιο κανονική που έχω στο ψυγείο θα πέσω για ύπνο κατευθείαν μετά. Gen Z είπες έτσι ακριβώς. Αποτυπώνεις ακριβώς, είναι 10 η ώρα Δημήτρη, πού θα πιούμε εμείς 10 η ώρα, δεν πάμε για πιο... Είπαμε 7, 8, 9, 10 σπίτι, έχουμε πιει, έχουμε φάει, δεν αντέχουμε μετά από εκεί και πέρα. Την άλλη μέρα δουλεύουμε, οπότε δύσκολο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη φωτογραφία. Κάπου εδώ το fade out και σήμερα έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Ανδρέα Κοράνη που ήταν 2 ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία και είναι 2 ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία από την Δευτέρα. Θα συνεχίσω να λέω Ανδρέας Κοράνης και τις επόμενες μέρες είναι δεν είναι στη ραδιοσκηνοθεσία ο Ανδρέας Κοράνης. Το έμαθα τώρα, το συνήθισα. Ακολουθεί ο Βασίλης Μασούρας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώνονται αύριο οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Δημαρχείο Βιλίων. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για έναν χρόνο. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση μέχρι 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση μέχρι 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης, ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα PASS για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Άμεση στήριξη των πυρόπληκτων και καταβολή όλων των προβλεπόμενων αποζημιώσεων ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επισκεπτόμενος στο Πόρτο Γερμενό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πολιτική προστασία χρειάζεται νέο δόγμα με μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη. Για προκλητική προσπάθεια να παρουσιαστεί ως επιτυχία η καταστροφή από τις πυρκαγιές, έκανε λόγο το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του. Κριτική στην κυβέρνηση για ελλειπή πρόληψη και καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών άσκησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κλιμάκιο της οποίας επισκέφτηκε τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Τρία άτομα συνελήφθησαν σήμερα για εκδήλωση φωτιάς από αμέλεια στο διαλεκτό Τρικάλων, στα Σπάτα Αττικής και στον Άσο Πρέβεζας. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat τίθενται αύριο Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με το Ομάν για μια νέα θαλάσσια διαδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένα τρίτα μέρη δεν θα παρέμβουν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούζ είναι ασφαλές. Στο πλαίσιο αυτό, τα διεθνή χρηματιστήρια κατέγραψαν σήμερα νέα ρεκόρ, ενώ σταθεροποιούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 79,46 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent και στα 75,49 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI για την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η υπογραφή της συμφωνίας σηματοδοτεί ένα σπουδαίο βήμα και πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός στο επενδυτικό σκέλος. Καταφέραμε να προσελκύσουμε το μεγαλύτερο επενδυτή σε υποδομές, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα προχωράει η ηλέκτριση της διασύνδεσης Σαντορίνης, ενώ μέσα στο 2026 θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση της Μήλου, της Ερήφου και της Φολεγάνδρου. Την ίδια στιγμή προχωρούν οι διαγωνισμοί για τις ηλεκτρικές διασύνδεσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου με το υπηρετικό σύστημα και η νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Ιταλίας. Ταυτόχρονα με την εξέλιξη αυτή προχωράει η ορίμανση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ. Στη Βρετανία βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να παραλάβει τη 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, ενώ την Παρασκευή θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατό της, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και ότι τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Ανοιχτή μέχρι 21 Αυγούστου θα παραμείνει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Αύριο οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από δικαιούχους που το άφημί τους λήγει σε 3 και 4. Κλειστό θα μείνει σήμερα το βράδυ σε μία ώρα τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και στα δύο flyover. Συγκεκριμένα από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή.

0: 5 Αυγούστου. Η Διεθνή Ελληνίδα Καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άνης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ξεκινήσαμε ατμοσφαιρικά 5 Αυγούστου, εμείς είμαστε ακόμα στο στούντιο, έτοιμοι να ξεκινήσουμε για τη σημερινή νυχτερινή μας βάρδια. Ελπίζω εσείς να είστε κάπου και να βλέπετε και κυρίως να ακούτε θάλασσα. Δεν συγκρίνεται με τίποτα ο ήχος από τη θάλασσα αυτό το παφλασμός, ή έστω να φτιάχνετε βαλίτσες για να πάτε κάπου με θάλασσα. Τον ήχο σήμερα, μάλλον το σωστό είναι τον ήχο και σήμερα φροντίζει ο Ανδρέας Κοράνης, καθώς ο άνθρωπος είναι τρεις μέρες σερί εδώ στην κονσόλα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και έχω μαζέψει όσα χρειάζεται να ξέρετε. Διαλέξαμε και ωραία τραγούδια, όλα έτοιμα δηλαδή για να ξεκινήσει η σημερινή ραδιοφωνική εκπομπή μας. Αλλά πρώτα να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε μέσω Viber το μήνυμά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Θα ξεκινήσουμε λίγο στενάχωρα, καθώς δόθηκαν στοιχεία για τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στην Δυτική Αττική. Την τελευταία δεκαετία, περισσότερα από 430.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, από το 2017 δηλαδή, μέχρι και μετρήθηκαν και τα στρέμματα που κάηκαν στις τωρινές φωτιές. Σύμφωνα λοιπόν με τα διαθέσιμα δεδομένα από τη χαρτογράφηση Κοπέρνικους, συνολικά 6 μεγάλες πυρκαγιές έπληξαν την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής μέσα στην τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω της πραγματικά στάχτη και συντρίμια. Η συνολική έκταση, για να καταλάβετε τη ζημιά που έχει συμβεί, η συνολική έκταση της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής ανέρχεται σε περίπου 1.000.000 στρέμματα. Αυτό σημαίνει ότι 43% της συνολικής επιφάνειάς της έχει καεί την τελευταία δεκαετία. Ακόμα πιο ανησυχητική είναι η εικόνα για τα δάση, δηλαδή τη μοναδική πηγή οξυγόνου που έχουμε σε μια περιοχή που φιλοξενεί περισσότερο από 6 εκατομμύρια ανθρώπους. Από τα περίπου 590.000 στρέμματα δασών και δασικών εκτάσεων που διαθέτει η περιοχή, περίπου 375.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές από το 2017 μέχρι και την προχθεσινή πυρκαγιά, που ακόμα υπάρχουν εστίες φωτιές, αλλά έχει οροθετηθεί, είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Αυτό μεταφράζεται, για να καταλάβετε και να μιλάμε με ποσοστά, σε περίπου 64% των δασικών εκτάσεων. Και δεν είναι μόνο η Δυτική Αττική. Αν πάμε στην Πελοπόννησο, τα πράγματα είναι εξίσου σοβαρά. Αν πάμε στην Αλεξανδρούπολη, θα κλάψουν πραγματικά μανούλες. Το ίδιο γίνεται και στην περιοχή στα Γιάννενα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά μέσα στην όλη μαυρίλα και όλα τα νούμερα που σε κάνουν να στεναχωριέσαι, οι επιστήμονες λένε ότι αν δεν παρέμβει άνθρωπος, αν δεν πατήσει δηλαδή άνθρωπος κτηνοτρόφοι σε αυτές τις περιοχές, μέσα σε 5, 6, 7 χρόνια το πολύ, αυτές τις περιοχές θα αναγεννηθούν πραγματικά. Όχι στην έκταση που ήταν, όχι στον βαθμό που είχαμε τόσα πολλά δάση, αλλά αν τους δώσουμε μια ευκαιρία, αυτές τις περιοχές θα ξαναγεμίσουν με δέντρα και μπορεί να ξαναδούμε πράσινο σε αυτές τις περιοχές.

Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Δεν έχω ξαναδεί τόσα πολλά μηνύματα με την αρχή της εκπομπής. Θα ξεκινήσω με την Πετρινή, η οποία μας λέει πότε θα πάνε όλοι στη Χαλκιδική που σαν αυτή δεν έχει. Μήπως και βρούμε πάρκινγκ. Η αλήθεια είναι ότι φέτος έχουν μείνει περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη. Άρα επιβεβαιώνονται οι έρευνες που λένε ότι ένα στους δύο δεν θα κάνει φέτος διακοπές. Ο Σπύρος μας λέει τον προβληματισμό του γιατί δεν βρίσκει γυναίκα αυτό το καλοκαίρι. Δεν πειράζει, Σπύρο. Κοντά είναι ο Σεπτέμβρης. Μπορεί να είσαι φθινοπορεινός τύπος. Δεν ξέρω τι να σου απαντήσω γιατί δεν βρίσκεις κοπέλα. Δεν είσαι ο μόνος. Αρκετοί νέοι, αλλά και της δικής μου ηλικίας, δεν έχουν κάποια σύντροφο. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσω αργότερα. Είναι αρκετούτσικα. Και πάμε στη Μύκονο, παιδιά, όπου σήμερα έγινε κάτι αδιανόητο, κατ' εμέ. Ένας οδηγός, ένα ταξί, φανταστείτε. Ένας τουρίστας ζήτησε λοιπόν ταξί για να πάει στο ξενοδοχείο του. Κουβαλούσε πάρα πολλές τσάντες, κρατήστε το αυτό, συγκρατήστε το. 29 χρονών ο επιβάτης. Επειδή η διαδρομή ήταν αρκετά ακριβή, ο οδηγός του ζήτησε ως εχέγγυο να αφήσει την τσάντα του στο μπροστινό κάθισμα, γιατί φοβόταν ότι θα τον κλέψει. Ο οδηγός, έτσι, ακούστε θράσος. Τον πηγαίνει λοιπόν στο ξενοδοχείο, τον αφήνει για την ακρίβεια 200 μέτρα πιο πίσω, επικαλέστηκε ότι ήταν δύσκολος ο δρόμος για να γυρίσει, τον αφήνει λοιπόν 200 μέτρα πιο κάτω και όταν κατέβηκε ο άνθρωπος για να βγάλει τις βαλίτσες από το πορμπαγάζ, έβαλε μπρος και έφυγε. Μέσα στη τσάντα που άφησε μπροστά ο τουρίστας είχε 75.000 ευρώ, χρυσαφικά, κοσμήματα, τις κάρτες του, όλα τα χρήσιμα έγγραφα που χρειαζόταν. Έφυγε λοιπόν ο οδηγός. Δεν ξέρω με ποια λογική. Φαντάστηκε ότι η Μύκονος είναι ο Παναμάς και δεν θα εκδοθεί. Φαντάστηκε ότι ο τουρίστας δεν θα πάει στην αστυνομία και ότι δεν θα τον ψάξουνε. Μην προσπαθείτε βέβαια να βρείτε λογική σε κάποιον που μπαίνει στη διαδικασία να κλέψει τόσο φανερά. Ειδοποιήθηκε η ελληνική αστυνομία, τον ψάχναν σε όλο το νησί, δεν είναι και τόσο μεγάλη Μύκονος. Τον βρήκανε, δεν βρήκαν όμως τη τσάντα. Μετά από αρκετή ώρα ομολόγησε ότι την είχε κρύψει σε κάτι βράχους. Τη βρήκαν την τσάντα, βρέθηκαν και το περιεχόμενο δεν είχε πειραχτεί. Η τσάντα ήταν εκεί, τα κοσμήματα ήταν εκεί, το πανάκριβο ρολόι ήταν μέσα, τα 75.000 ευρώ ήταν μέσα. Παραδόθηκαν στον τουρίστα. Ο δράστης, ο οδηγός, συνελήφθη προφανώς. Σχηματίστηκε δικογραφία για αυτόν για υπεξαίρεση. Οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου και φυσικά περιμένει να καταδικαστεί. Απορώ πραγματικά τι σκεφτόταν όταν έκανε αυτή την πράξη.

Η Χριστίνα μας ακούει και έχει βραδινές λιγούρες και ζητάει τη συμβουλή μας για το πού μπορεί να φάει κάπου καλά. Χριστίνα μου, δεν μπορώ να σου πω στον αέρα πού μπορείς να φας καλά, γιατί θα θεωρηθεί διαφήμιση, αλλά η Θεσσαλονίκη φημίζεται για το καλό της φαγητό, οπότε δύσκολα να μην πετύχεις κάτι ωραίο. Η Δέσποινα λέει, η πόλη ερήμωσε, δεν βρίσκει λέει καν περίπτερο στη γειτονιά της. Βέβαια το πρόβλημα αυτό το λύνουν τα γνωστές αλυσίδες περιπτέρων που δουλεύουν 24 ώρες, δεν κλείνουν ούτε το 15 Αύγουστο. Για την ακρίβεια, δεν κλείνουν ούτε την πρωτοχρονιά πάνω στην αλλαγή. Οι άνθρωποι κάνουν αλλαγή μέσα στο περίπτερο. Οπότε, ό,τι χρειάζεσαι, κάπου θα βρεις ένα τέτοιο περίπτερο. Και η Φανή λέει: είμαστε η τέλεια παρέα για όσους ξεμείναμε στην πόλη. Το Σάββατο φεύγει και αυτή για τις διακοπές της. Οι περισσότεροι θα φύγουν αυτό το διάστημα από 1 Αυγούστου μέχρι 15 Αυγούστου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι πιο έξυπνοι, βέβαια, επιλέγουν μετά το 15 Αυγούστου να πάρουν άδεια, καθώς είναι πολύ φθηνότερα τα δωμάτια για να μείνεις και έχει καλύτερο ποιοτικά κόσμο. Και πάμε στη Ρωσία, όπου, αν δεν το θυμάστε, συνεχίζει το πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επειδή δεν προβάλλεται τόσο πολύ, αρκετοί νομίζουν ότι έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει, συνεχίζεται, και μάλιστα οι πυραυλικές επιθέσεις από τη Ρωσία στην Ουκρανία είναι πάρα πολύ πιο ισχυρές από ό,τι παλιότερα. Έχουμε καθημερινά νεκρούς, τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία. Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Ενώ οι άνθρωποι πολεμάνε στο μέτωπο και η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων έχει αλλάξει, έχει στηθεί ένα κύκλωμα ψεύτικων γάμων. Λέγονται οι γυναίκες που παντρεύονται εικονικά μαύρες χείρες, γιατί όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έταξε μια αποζημίωση στους στρατιώτες σε περίπτωση που πεθάνουν να πάρουν ένα αρκετά μεγάλο ποσό για τη Ρωσία η οικογένειά τους. Το ποσό ανέρχεται σε 64.000 δολάρια, 5 εκατομμύρια ρούβλια. Και τι έχει συμβεί? Από τότε λοιπόν που θεσπίστηκε αυτός ο νόμος, αλλά κυρίως τον τελευταίο χρόνο, που ξαναλέμε, στο μέτωπο σκοτώνονται καθημερινά δεκάδες Ρώσοι και Ουκρανοί, βέβαια. Τι έχει συμβεί? Παντρεύονται εικονικά γυναίκες, ανθρώπους που πάνε στο μέτωπο για να πολεμήσουν, για να πάρουν την αποζημίωση από το κράτος. Όταν μιλάμε για γάμους, μιλάμε για πάρα πολλούς. Είναι πλέον, λέει, την ημέρα ανέρχονται σε 150 γάμοι. 150 γάμοι την ημέρα. Το χειρότερο που είδα είναι ότι παντρεύονται ανθρώπους οι οποίοι έχουν τραυματιστεί και οι γιατροί δίνουν πρόβλεψη ότι δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν, ότι θα πεθάνουν μέσα στο νοσοκομείο. Παντρεύονται μέσα στο νοσοκομείο. Φυσικά στο κόλπο έχει μπει και η ρώσικη μαφία, δηλαδή αναγκάζουν γυναίκες να παντρεύονται άντρες για να πάρουν τα χρήματα από το κράτος. Και το πιο ακραίο που διάβασα, μια ιστορία, είναι μια νοσοκόμα σε ένα ρωσικό νοσοκομείο στο μέτωπο, η οποία παντρεύτηκε 5 φορές. Παντρεύτηκε 5 βαριά τραυματίες και οι 5 πέθαναν, αυτή όμως πήρε την αποζημίωση 5 φορές από 64.000 δολάρια. Την ώρα που χάνονται ζωές, που έχει αλλάξει κυριολεκτικά η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, κάποιοι βρήκαν τρόπο για να το εκμεταλλευτούν οικονομικά. Απίστευτα πράγματα.

Λοιπόν, πάμε στην τρομερή συγκλονιστική υπόθεση στο Μιστρά, όπου ο γιος έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του, και όχι μόνο τη δική του σύνταξη, του μπαμπά του, αλλά και της μητέρας του, καθώς η μητέρα του είχε πεθάνει 2 χρόνια νωρίτερα και τη σύνταξη της γυναίκας την έπαιρνε ο πατέρας. Οπότε αυτός ο άνθρωπος, ο 55χρονος, είχε βρει έναν τρόπο κάθε μήνα να μπαίνουν 2 συντάξεις στην τσέπη του και θεώρησε νορμάλ, λογικό, ηθικό να συνεχίσει αυτή την ιστορία. Τον ανακαλύψανε η ελληνική αστυνομία μετά από ερώτηση που έκαναν οι κάτοικοι, οι γείτονες. Δεν είχαν δει τον πατέρα του για αρκετούς μήνες και πήγαν, αναρωτήθηκαν, να ψάξει η αστυνομία μήπως κάτι συμβαίνει, γιατί ο άνθρωπος ήταν κοινωνικότατος. Έβγαινε δηλαδή τις βόλτες του, μιλούσε με τους γείτονες και τους φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Και ορίστε που οδηγήθηκε σε μια φρικαλαία αποκάλυψη. Τώρα υπάρχει και η μαρτυρία της αδερφής του. Είχε αδερφή ο 55χρονος, η οποία είπε ότι δεν της επέτρεπε να δει τον πατέρα του. Τώρα μάλλον κατάλαβε γιατί δεν της επέτρεπε να δει τον πατέρα του. Έβρισκε συνέχεια, λέει, δικαιολογίες, ότι ήταν κουρασμένος, άρρωστος, ότι είχε κάποια ίωση και ότι φοβόταν μην κολλήσει και η συγκεκριμένη γυναίκα. Είχε μετατρέψει, λέει, το ξενοδοχείο, γιατί έμενε σε ένα ερυπωμένο ξενοδοχείο που ήταν ιδιοκτησία της οικογένειας, δεν δούλευε όμως, δεν φιλοξενούσε τουρίστες. Είχε μετατρέψει το συγκεκριμένο ξενοδοχείο σε φρούριο. Είχε βάλει σειρματόπλεγμα ώστε να μην μπορεί να πλησιάσουν οι γείτονες. Είχε βάλει κάμερες ώστε να έχει πρόσβαση σε όλα τα σημεία και να μην βρεθεί προεκπλήξεως και αποκαλυφθεί το μακάβριο μυστικό του. Κρατείται ο άνθρωπος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα, δεν τον αφήσανε ελεύθερο. Θα περάσει, όπως είπαμε, η πόρτα των δικαστηρίων της Σπάρτης για να απολογηθεί. Αλλά περιμένουν τις τοξικολογικές εξετάσεις για να δούνε αν ο θάνατος προήλθε όντως από φυσικά αίτια. Γιατί μετά αυτό αλλάζει η κατηγορία. Αν δηλαδή υπάρχει κάτι ύποπτο στο θάνατο του πατέρα, προφανώς ο πρώτος και βασικός ύποπτος είναι ο γιος. Και εκεί φυσικά... αίτια. Ήρθε και ένα ακόμη μήνυμα. Ο Γιάννης μας λέει: τελικά όλοι λέμε ότι άδειασε η πόλη και όλοι γεμάτοι είναι. Παιδιά, σήμερα μου στέλνετε μηνύματα που δεν συμφωνούν μεταξύ σας. Η Δέσποινα λέει ότι η πόλη ερήμωσε, η Πετρινή λέει ότι δεν βρίσκει να παρκάρει και ο Γιάννης λέει ότι έχει παντού κόσμο. Στείλτε μας και οι υπόλοιποι τι πραγματικά συμβαίνει. Εγώ που έχω μια εικόνα του κέντρου, από τις 6-7 το απόγευμα και μετά δεν κυκλοφορεί ψυχή. Μόνο τουρίστες.

Και από τον όχι και τόσο πολύ έξυπνο κλέφτη στη Μύκονο, σας πάω σε δύο ακόμη πιο, δεν θα πω τη λέξη αυτή που σκέφτομαι, λίγο λιγότερο έξυπνους, στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ευκαρπίας, οι οποίοι βρήκανε πάρα πολύ αστείο να πάρουν τέσσερις χελώνες οι οποίες ήταν σε ένα οικόπεδο και να τις βάψουν με πορτοκαλί μπογιά. Σήμερα λοιπόν, αφού έχει τρεις μέρες που δημοσιεύτηκαν αυτές οι φωτογραφίες από οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων στην περιοχή, έγινε κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση, την διέταξε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης, για να διερευνηθεί η υπόθεση κακοποίησης χελωνών. Αυτή θα είναι η κατηγορία, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι έκαναν κάτι ασήμαντο, κάτι αστείο. Όμως η κατηγορία θα είναι υπόθεση κακοποίησης χελωνών και αναμένεται να συλληφθούν οι δύο δράστες. Η εισαγγελική παρέμβαση προκλήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση των εικόνων, όπως είπαμε, πριν από τρεις μέρες, που απεικονίζουν χελώνες με τα καβίκα τους βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά σε ένα περιστατικό που προκάλεσε φυσικά έντονες αντιδράσεις. Προς το παρόν κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις οι ιδιοκτήτες του οικοπέδου. Δύο ήταν τα οικόπεδα, όπου εκεί εντοπίστηκαν οι τέσσερις κακοποιημένες χελώνες. Οι άνθρωποι δεν ξέραν τίποτα, προφανώς, δεν είναι αυτοί που το κάναν. Για κακή του τύχη όμως αυτών που το κάναν, υπάρχουν πλάνα από τις κάμερες στο δρόμο. Το έχουμε ξαναπεί, παιδιά. Τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν πριν από 30 χρόνια. Οποιαδήποτε κίνησή σας από κάποια κάμερα, από κάποιο μαγαζί, από κάποιο σπίτι, θα καταγραφεί. Και είναι, πώς να το πω, είναι κρίμα. Κρίμα δεν είναι, γιατί δεν είχαν το μυαλό. Είναι μια πράξη, μια βλακεία της στιγμής, θα σας στιγματίσει για την υπόλοιπη ζωή σας. Πραγματικά. Ξανασκεφτείτε το πάρα πολύ πιο σοβαρά την επόμενη φορά που θα θεωρήσετε κάτι αστείο, ενώ δεν είναι.

Ah, ah, ah.

Ο Ανδρέας Κοράνης, που είναι κινητή εγκυκλοπαίδεια στο τομέα της ροκ μουσικής, μου είπε ότι το τραγούδι αυτό των Led Zeppelin, οι κραυγές που ακούτε και είναι πλέον χαρακτηριστικές σε αυτό το τραγούδι, δεν ήταν να μπουν κανονικά στην αρχική μορφή του τραγουδιού, ήταν ένα λάθος ενός τεχνικού. Πάτησε κατά λάθος την ηχογράφηση, ενώ δεν έπρεπε, και όμως το κρατήσανε και τους άρεσε και είναι κάτι που έχει στιγματίσει αυτό το τραγούδι. Και σας πάω στις ΗΠΑ, που ένας παντρεμένος, και το λέω αυτό γιατί μάλλον ο λόγος που πήρε το ελικόπτερο για να πάει να ψωνίσει ένα σούπερ μάρκετ ήταν η γυναίκα του. Του λέει λοιπόν η γυναίκα του: κλείνουν τα σούπερ μάρκετ, ήταν Σάββατο και θα ήταν κλειστά και την Κυριακή στις ΗΠΑ και χρειαζόμαστε αυτό, αυτό και αυτό. Χρειαζόταν λοιπόν να ψωνίσει κάτι ο άνθρωπος. Και επειδή το κοντινότερο σούπερ μάρκετ ήταν 80 χιλιόμετρα μακριά και δεν θα προλάβαινε με το αυτοκίνητο, πήρε το προσωπικό του ελικόπτερο, πήγε στο σούπερ μάρκετ του Wisconsin των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το πάρκαρε στο πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα, το κατέβασε το ελικόπτερο εκεί, όλοι οι άνθρωποι έμειναν με το στόμα ανοιχτό, έκλεισε τη μηχανή, μπήκε, ψώνισε, ξαναμπήκε στο ελικόπτερο και γύρισε στο σπίτι του. Κάλεσαν την αστυνομία οι άνθρωποι, γιατί δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν σε κάτι τέτοιο. Όμως δεν υπάρχει κάποια ποινή. Μπορείς να πάρεις το ελικόπτερό σου αν έχεις άδεια για να πετάς στις ΗΠΑ και αν το προσγειώσεις με ασφάλεια. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Μπορείς να το παρκάρεις σε εισαγωγικά όπου θέλεις, εκτός από στρατιωτική περιοχή, αστυνομικό τμήμα και φυσικά το Καπιτόλιο. Που δεν έχουν συμβεί και λίγα στο Καπιτόλιο. Αν πας να πετάξεις το ελικόπτερό σου, σίγουρα θα σε συλλάβουν. Αλλά σε ένα σούπερ μάρκετ επιτρέπεται να πας με το ελικόπτερό σου.

Θα έρθει ο Βασίλη να σας πει δελτίο στις 11. Πριν φύγω όμως θα διαβάζω εδώ ότι 7 στους 10 άνω των 50 ετών αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον ύπνο τους, κοιμούνται λιγότερο από 6 ώρες και η ποιότητα του ύπνου τους είναι κάκιστη. Έχει αυξηθεί η αγορά χαπιών με συνταγή γιατρού κατά 80% την τελευταία δεκαετία. Τρομερό ποσοστό, κατά 80%, έτσι. Αυτό το αναφέρω για τροφή, για σκέψη, για αυτούς που λένε ότι τα πράγματα στον εργασιακό χώρο είναι όλα ωραία και καλά. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφάσισε η κυβέρνηση. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης, εντός 48 ωρών θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικειών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα μέτρα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Από τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πολιτών που επλήγησαν στο Πορτογερμενό, ενώ οι αυτοψίες στα κατεστραμμένα κτίρια εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι αύριο. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής με στόχο την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων και την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών. Στο μεταξύ, σε καταφύγιο για δεκάδες ζώα που βρέθηκαν στο πέρασμα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική έχει μετατραπεί το στάδιο Ολυμπιονικών στα Μέγαρα, όπου εθελοντές, φυλοζωικές οργανώσεις και ο Δήμος δίνουν μάχη για την περίθαλψη και την προσωρινή φιλοξενία τους. Υπήρχαν και κάποια ζώα που δεν τα κατάφεραν, ήρθαν εδώ με αναπνευστικά προβλήματα, κάποια άλλα με εγκάβματα και δυστυχώς δεν επέζησαν, δήλωσε η εντεταλμένη σύμβουλος του Δήμου Μεγαραίων για τα ζώα συντροφιάς. Αντίστοιχη προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη και στα Βίλια, όπου εθελοντές και φυλοζωικές οργανώσεις έχουν δημιουργήσει σταθμό φιλοξενίας για τα ζώα που απεγκλωβίστηκαν από τις πληγήσες περιοχές. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο, τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται για αύριο Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σήμερα τρία άτομα συνελήφθησαν στο διαλεκτό Τρικάλων, στα Σπάτα Αττικής και στον Άσο Πρέβεζας για εκδήλωση φωτιάς από αμέλεια. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI για την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η υπογραφή της συμφωνίας σηματοδοτεί ένα σπουδαίο βήμα και πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο επενδυτικό σκέλος. Καταφέραμε να προσελκύσουμε το μεγαλύτερο επενδυτή σε υποδομές, είπε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα προχωρά η ηλέκτριση της διασύνδεσης Σαντορίνης, ενώ μέσα στο 2026 θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση της Μήλου, της Ερήφου και της Φολεγάνδρου. Την ίδια στιγμή προχωρούν οι διαγωνισμοί για τις ηλεκτρικές διασύνδεσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου με το υπηρετικό σύστημα και η νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Ιταλίας. Ταυτόχρονα με την εξέλιξη αυτή προχωρά η ορίμανση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ. Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές Αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η γυναίκα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά την έκδοσή της, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος, ο οποίος έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστρά για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ανοιχτή μέχρι 21 Αυγούστου θα παραμείνει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Αύριο αιτήσεις θα υποβάλλονται από δικαιούχους που το άφημί τους λήγει σε 3 και 4. Κλείνει αυτή τη στιγμή τμήμα του Περιφερειακού της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Μέχρι 5 αύριο τα ξημερώματα θα υπάρχει αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή και στα δύο ρεύματα μεταξύ των Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθάνε σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής.

Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

11 και 10 δείχνει το ρολόι, είμαστε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Θα ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078228 και πάμε στην Οδύσσια του Νόλαν, η οποία με τις τελευταίες μετρήσεις ξεπέρασε τις 610.000 εισιτήρια στη χώρα μας. Σήμερα είχα ένα κενό 3 με 6 και πήγα σε γνωστό κινηματογράφο της πόλης να δω στις 3 η ώρα την προβολή την Οδύσσια. Δεν βρήκα εισιτήριο. Παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο. Δεν υπήρχε ούτε ένας Έλληνας, ήταν όλοι τουρίστες οι οποίοι αγόραζαν τα εισιτήρια για να δουν τη ταινία. Δεν φτάνει που έρχονται και έχουν ανέβει τα νίκια στο Θεό, επειδή όλοι τα κάνουν τα σπίτια του Airbnb. Δεν φτάνει που πας σε μια ταβέρνα και πληρώνεις πλέον το μπιφτέκι 10 ευρώ γιατί έχουν ανέβει οι τιμές λόγω του τουρισμού. Τώρα δεν μπορούμε να δούμε και την ταινία μας. Στις 3 η ώρα ήταν sold out η προβολή. Και ρώτησα την κοπέλα τι γίνεται με την προβολή στις 5 και 4 και μου είπε ότι έχουν μείνει ελάχιστα στα εισιτήρια και για τις 5 και 4. Άρα, παιδιά, όλοι θέλουν να δουν την Οδύσσια. Αλλά δεν θα μείνουμε στο πόσα εισιτήρια έχει κόψει η Οδύσσια του Νόλαν, αλλά στο ότι εκτόξευσε το ενδιαφέρον του κοινού για τον Όμηρο. 1400% αύξηση στις πωλήσεις της Ιλιάδας και της Οδύσσιας μόνο στη Μεγάλη Βρετανία. Ενώ τα βιβλιοπωλεία της χώρας μας είδαν τα ταμεία τους να γεμίζουν, καθώς έχει ένα 10% αύξηση σε αγορές σε αυτά τα δύο ομηρικά έπι. Να και κάτι καλό. Θα μάθει ο κόσμος τον Όμηρο, θα στραφούν και τα δικά μας τα παιδιά που πλέον δεν ξέρω αν διαβάζουν βιβλία και αν το βρίσκουν ενδιαφέρον. Θα μάθουν όχι την ιστορία μας, γιατί δεν είναι ιστορία. Θα μάθουν όμως τα ελληνικά γράμματα. Είναι φανταστικά και τα δύο βιβλία. Και θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω, ελπίζω να είναι εν ζωή, τους φιλολόγους μου στο γυμνάσιο, οι οποίοι δεν δίδαξαν τυπικά και διαδικαστικά την Οδύσσια και την Ιλιάδα, αλλά δώσαν πάρα πολύ μεγάλο βάρος και μας έκαναν να τα λατρέψουμε.

Ο Παναθηναϊκός έφερε ισοπαλία με την ΤΣΣΚΑ για το conference. Όλα τα γκολ μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο. Κακός ο Παναθηναϊκός. Για ακόμη μια φορά έχει αμυντικά προβλήματα. Είναι πολύ νωρίς βέβαια για να βγάλουμε συμπεράσματα, αλλά θα είναι μεγάλη αποτυχία αν δεν συνεχίσει στην Ευρώπη. Αύριο θυμίζουμε 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στην Τούμπα για το Europa League, τον τρίτο προκριματικό γύρο, και ελπίζουμε να κερδίσει και να πάρει και ένα μεγάλο προβάδισμα. Για τον ΠΑΟΚ ήρθε σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο παλιός του παίχτης, ο Δημήτρης Γιαννούλης, για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ, και του ευχόμαστε καλό πρωτάθλημα.

Και πάμε τώρα σε μια ακόμη ιστορία τρέλας από το ελληνικό δημόσιο, καθώς πριν 5 χρόνια ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη του κλέψαν το αυτοκίνητο στην περιοχή της κάτω Τούμπας. Πήγε ο άνθρωπος, έκανε όλα τα διαδικαστικά, δήλωσε την κλοπή, το όχημα προφανώς δεν έχει εντοπιστεί μέχρι και σήμερα, ωστόσο κάθε χρόνο λαμβάνει στο σπίτι του πρόστιμα γιατί δεν έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Θυμίζω, πληρώνει, ζητάει το δημόσιο να πληρώσει τέλη κυκλοφορίας για ένα αμάξι το οποίο δεν έχει. Του το κλέψαν. Φυσικά όλα αυτά τα τέλη κυκλοφορίας έχουν και προσαυξήσεις. Κάποια στιγμή το ποσό πέρασε τα 1000 ευρώ. Αναγκάστηκε ο άνθρωπος να το πληρώσει για να ξεμπλοκαριστούν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί. Ξαναπήγε στην αστυνομία για να λύσει την υπόθεσή του. Δεν βρήκε λύση. Και πλέον έχει φτάσει στο αμήν και θα κινηθεί δικαστικά για να βρει το δίκιο του, αλλά και να ζητήσει αποζημίωση για τα χρήματα που αναγκάστηκε να πληρώσει.

Αύριο είναι Πέμπτη και όπως κάθε Πέμπτη αλλάζουν οι ταινίες στους κινηματογράφους. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να δείτε στα θερινά σινεμά της πόλης μας. Θα ξεκινήσω από το θερινό σινεμά Ναταλή, όπου θα πάτε μόνο αν θέλετε να δείτε μια ταινία δράσης. Προβάλλει την ταινία Spider-Man Καινούργια Μέρα. Ακόμη μια ταινία με ήρωα τον συμπαθέστατο Spider-Man που τα λύνει όλα με τον ιστό της Αράχνης. Σας πάω στο θερινό Απόλλων, όπου προβάλλει μια παλιά ταινία του 1997, το Boogie Nights. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραία ταινία, θα διασκεδάσετε πάρα πολύ. Στο Σινέ Αύρα, δίπλα στη θάλασσα, μπορείτε να δείτε την Οδύσσια. Στο Σινέ Άλεξ, στο κέντρο, προβάλλονται δύο γαλλικές ταινίες. Το Έγκλημα στον Τρίτο Όροφο είναι μια γαλλική κωμωδία μυστηρίου σε σκηνοθεσία Ρεμί Μπεζανσόν, με πρωταγωνιστές τους Ζιζ Λεσούς και Λετίσια Κάστα, την πανέμορφη Λετίσια Κάστα. Και το προβάλλεται ακόμη μια ταινία, το Αυτό που ξέρουν οι γυναίκες, μια ξεκαρδιστική κωμωδία, όπως λένε όσοι την έχουν δει, σε σκηνοθεσία του Ρεμ και Ρισί. Όποια ταινία και αν επιλέξετε, να περάσετε καταπληκτικά.

Λοιπόν, την ώρα που η Ευρώπη ψήνεται, κυριολεκτικά Ολλανδία και Αυστρία είδαν θερμοκρασίες που είχαν να δουν δεκαετίες. Έφτασε στους 41 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Ολλανδία και στους 40,5 στην Αυστρία. Το ίδιο δύσκολα είναι τα πράγματα και στη Γερμανία, που μέχρι και σήμερα είχε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Λιώσαν οι Γερμανοί. Την ώρα λοιπόν που η Ευρώπη βράζει, στη Νέα Ζηλανδία είδαν ασπριμέρα, μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά, καθώς χιόνισε για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Ο υδράργυρος έδειξε μείον 9 βαθμούς Κελσίου, κάτι που δεν το περίμεναν οι Νεοζηλανδοί, ούτε οι μετεωρολόγοι πέσανε μέσα στις προβλέψεις τους. Παρέλυσε όλη η χώρα, κλείσανε πάρα πολλές επιχειρήσεις τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο. Οι κάτοικοι βγήκαν έξω και το καταχάρηκαν, παίζανε χιονοπόλεμο, κάνανε έλκυθρα. Συνθήκες παγετού λοιπόν στην πρωτεύουσα Wellington. Είχαν να δουν λοιπόν, όπως είπαμε, χιόνι από το 2011 και ο ενθουσιασμός των κατοίκων φάνηκε από το ότι κατά εκατοντάδες φτιάχνανε χιονάνθρωπους και φυσικά ανεβάζαν τα απαραίτητα βίντεο στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα. Σαν χειμερινό παραμύθι το περιγράφουν, χιόνι στο Wellington. Παρέλυσαν όμως και τα αεροδρόμια και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί η Νέα Ζηλανδία, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι μια πανέμορφη χώρα που δέχεται χιλιάδες τουριστών κάθε εβδομάδα και την έχω βάλει και εγώ στο πρόγραμμά μου, θα την επισκεφτώ, ελπίζω, κάποια στιγμή. Αυξήθηκαν πάρα πολλοί τουρίστες προς αυτή τη χώρα, φυσικά μετά την προβολή της ταινίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» που γυρίστηκε εκεί.

Είμαι ο Γιάννης Βαβαδόπουλος και για 2 ώρες προσπάθησα να σας μεταδώσω όσα περισσότερα μπορούσα και να σας οδηγήσω στην αλλαγή της ημέρας. Ο Ανδρέας Κοράνης φρόντισε ο ήχος να φτάσει στους δέκτες σας. Ήταν η νυχτερινή βάρδια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώνονται αύριο οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφά. Συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμεινη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση μέχρι 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσυσκευής, επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση μέχρι 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης, ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα PASS για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο, δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς. Στη σύλληψη 7 ατόμων που ενέχονται στην πρόκληση πυρκαγιών σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Σπάτα, Μαρκόπουλο, Τρίκαλα και Αθήνα προχώρησαν οι αρχές επιβάλλοντας υψηλά πρόστιμα. Τα διοικητικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί το τελευταίο 24ωρο φτάνουν στις 25.000 ευρώ. Οι αρχές επαναλαμβάνουν ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην ανάβουν φωτιά για κανένα λόγο όταν επικρατούν επικίνδυνες συνθήκες. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά για την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην GSI. Παράλληλα, υπεγράφει στρατηγική συμφωνία μεταξύ ADMIE, Meridiam και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ADMIE, σημειώνοντας ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με το Ομάν μια νέα θαλάσσια διαδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένα τρίτα μέρη δεν θα παρέμβουν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούζ είναι ασφαλές. Στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, σταθεροποιούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 79,46 δολάρια η τιμή του Brent, στα 75,49 δολάρια η τιμή του Αμερικανικού αργού. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε γνωστό ότι συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, την πιθανότητα να εξασφαλίσει το Κίεβο περισσότερους πυράβλους αναχέτησης για την αντιαεροπορική άμυνά του. Ο Μαρκ Ρούτε από την πλευρά του ανέφερε μετά τη συνομιλία ότι συζητά με τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ πώς μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν στην Ουκρανία την αντιαεροπορική άμυνα που χρειάζεται κατεπηγόντως, όπως είπε. Στη Βρετανία βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προκειμένου να παραλάβει τη 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, ενώ την Παρασκευή θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος, ο οποίος έκρυβε για χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ανοιχτή μέχρι 21 Αυγούστου θα παραμείνει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Αύριο αιτήσεις θα υποβάλλονται από δικαιούχους που το αφημί τους λήγει σε 3 και 4. Στην αθλητική μας ενημέρωση, 1-1 έληξε το σκορ στον αγώνα Παναθηναϊκός Τσετσεκά 1948 για τα προκριματικά του Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Lord, you ain't gonna get my children. No, no.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.